Λίγο ψυχρούλα και λίγο συννεφιά. Φθινοποριάζει, παιδες, φθινοποριάζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αυτά δύσκολο να τα αλλάξεις. Άλλα θα πρέπει να αλλάξουμε, αλλά δεν αλλάζουν εκείνα επίσης, γιατί εμείς δεν κάνουμε μάλλον κάτι παραπάνω. Ή μάλλον κάποιες ολίγες και κάποιοι ολίγοι κάτι κάνουν, διότι άλλοι κάνουν χειραψίες και άλλων πάλι τα χέρια δένονται με χειροπέδες. Είναι και κάποιοι δηλαδή που, καθώς συλλαμβάνονται, τιμούν και την τέχνη τους, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τη λατρεύω εγώ αυτή τη γυναίκα, τη Σούζαν Σαράντον. Χειροπέδες και σε αυτήν και σε άλλους διαδηλωτές έξω από τον ΟΗΕ, γιατί διαδήλωναν κατά του Ισραήλ πριν την ομιλία Νετανιάχου. Καθιστική διαμαρτυρία έκαναν, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν απλώς «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Και καταλαβαίνεις, εάν απλώς συλλαμβάνεσαι γιατί κάνεις καθιστική διαμαρτυρία και σου περνούν χειροπέδες και να είσαι και η Σούζαν Σαράντον, καταλαβαίνεις τι φόβος υπάρχει γενικότερα στον καθέναν από τους υπόλοιπους που δεν έχουν αυτή την επωνυμία, αυτή τη διασημότητα. Με το φόβο και την ανασφάλεια κυβερνάνε και εμείς βεβαίως μπορούμε να αντισταθούμε ίσως και με ένα βάλς που θα ακούσουμε τώρα του Σωστακόβιτς.

0: Ένα ξεκίνημα με βάλς, με ένα εμβληματικό κομμάτι από σουίτα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που γεννήθηκε 25 Σεπτέμβρη του 1906 στην Αγία Πετρούπολη. Ο Σωστακόβιτς, ένας από τους κορυφαίους ασφαλώς συνθέτες του αιώνα μας για το ξεκίνημα, και θα έχουμε τέτοια, θα μιλήσουμε και για άλλα πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, που είναι 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή του 2026 σωτηρίου έτους. Σήμερα είμαστε εδώ με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο θέμα, με τα γνωστά μας δηλαδή, τη βόλτα μας στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, σε μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας, σε εκδηλώσεις, σε συναυλίες, σε events, όπως μάθαμε να λέμε τελευταία, τις εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις σημαντικές είναι και αυτή που έρχεται στο περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, από τις 26 του μήνα, από αύριο δηλαδή και μετά. Αφορά την έκθεση Van Gogh. Είναι πολύ αναμενόμενη πρωτοποριακή παραγωγή. Είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία όπου τα έργα του αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών. Νομίζω ότι γενικά θα έχει μεγάλη επιτυχία και εδώ επισκεψιμότητα τουλάχιστον. Στην Αθήνα προσέλκυσε 180.000 επισκέπτες. Η αίσθηση βασίζεται, όπως καταλαβαίνετε, πια στις όλες τις σύγχρονες, όλα τα σύγχρονα βήματα της τεχνολογίας. Ψηφιακός κόσμος, μια διαδραστική εμπειρία, τα έργα του Van Gogh ζωντανεύουν γύρω μας, σε τοίχους, σε οροφές, με φως, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα. Εμείς βέβαια αγαπάμε Van Gogh, όπως τον θυμόμαστε από τους πίνακες κατά αυτούς, αλλά βεβαίως θα το δούμε και αυτό.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas se

και παλαιού συναδέλφου του Μιχάλη Λουκοβίκα, που λέγεται «Μεσογείου Παράπλους». Είναι ο τίτλος άλλωστε της ραδιοφωνικής εκπομπής που μας συντρόεψε περίπου 12 χρόνια εδώ στον 958. Είναι ένα βιβλίο που αν το ξεκινήσετε να το διαβάζετε θα καταλάβετε ότι δεν είναι απλώς ένας παράπλους της Μεσογείου, αλλά μια τεράστια ανθρωπολογική έρευνα για την καταγωγή του είδους μας με κέντρο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Θα καταλάβετε τι εννοώ διαβάζοντας το. Ο Μιχάλης Λουκοβίκας που έχει μαζί με Ανδρέα Καρακότα και με Θανάση Μπιλιλή την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίαση, συνδυασμός θα λέγαμε τώρα, μαζί με το βιβλίο και παρουσίαση των κομματιών που μελοποίησε του Άρη Αλεξάνδρου, και από εκεί με αυτήν την αφορμή αλλά και το βιβλίο ασφαλώς θα είναι καλεσμένο μας την ερχόμενη εβδομάδα ο Λουκοβίκας, που είχε ένα εκπληκτικό μουσικό σήμα. Όσοι μας παρακολουθείτε και μας ακούτε από παλιά αυτό το ραδιόφωνο, τον 958, από τότε που δημιουργήθηκε, από το 1995, σίγουρα θα θυμάστε την εκπομπή, και δεν υπάρχει βραδάκι που δεν πραγματικά αφοσιωνόμασταν στο ράδιο για να ακούσουμε τις επιλογές του, τον τρόπο που του μας ταξίδευε στους δρόμους τους μουσικούς από το Γιβραλτάρ και την Ιβηρική μέχρι και, μπορώ να σου πω, και την Κίνα. Και έτσι σκέφτηκα να ακούσουμε ξανά, να θυμηθούμε το σήμα του, να σας πω ότι θα είναι καλεσμένος εδώ στο ραδιόφωνο μας την 1η του Οκτώβρη, την ερχόμενη εβδομάδα.

Μεσογείου παράπλους. Μια περιπλάνηση στον χώρο και τον χρόνο, πέριξ και πέραν της θαλάσσιας λεκάνης που υπήρξε το λίκνο του πολιτισμού. Αναζητώντας τον Ορφέα στον κόσμο των ήχων και στους ήχους του κόσμου από τη συλλογή του Μιχάλη Λουκοβίγα. Αφετηρία μας, ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, με οδηγό μας απόψε την Αγγελική Ξυφυλίδου στα ηχητικά κανάλια.

Η βόλτα πάντα στη τροχιά σας, η βόλτα από τον 1958, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και των μουσικών κομματιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Ακούμε βέβαια Γιάν Τερζέν, ακούμε La Valse des Monstres, αλλά περιμένω όμως την διασκευή του Γιώργου Τοσικιάν. Σε ένα δίσκο στολίδι πραγματικά, το La Plage του 2021 κυκλοφορία, όπου ο Τοσικιάν, αυτός ο καταπληκτικός κιθαρίστας και πολύ ωραίος χαρακτήρας και άνθρωπος που δούλεψε μαζί με τον Νότι Μαυρουδί, κάνει αυτές τις διασκευές στον Τιερζέν. Ακούμε και άλλα, θα ακούσουμε και άλλα κατά καιρούς. Υπάρχει εκπληκτικός πλούτος ανθρώπινος από δεξιοτέχνες μουσικούς που έχουν επίσης και ένα σπουδαίο φίλτρο του τι θα επιλέξουν να παίξουν, και σκέφτομαι ίσως ότι θα μπορούσαμε να προλάβουμε και μερικά μικρά σημειώματα για μεγάλους δεξιοτέχνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, να θυμίσω, εδώ είμαστε μέχρι τη μία συντροφιά σας, 2313-338-456 τηλεφωνική μας επικοινωνία, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS τα λέμε με αποστολή στο 54160, γράφετε 9581 κενό και μετά το μήνυμά σας. Υπάρχει και η τελευταία εφαρμογή της επικοινωνία, η εφαρμογή του Viber, με αποστολή στο 693-007-8291 του μηνύματος. Αγγελική, άστο να εξελιχθεί μέχρι το τέλος και μετά θα μου δώσεις να μιλήσω για ένα καινούριο τραγούδι που μόλις μας ήρθε.

Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Λοιπόν, μόλις μας ήρθε από τον αγαπητό φίλο σήμερα, τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο. Δεν ξέρω αν πρόλαβε πριν να σας πει καμιά κουβέντα και Αναστασία, αλλά εγώ όμως έχω και χαρά μου και υποχρέωσή μου να ανταποκριθώ στο τραγούδι που μας έστειλε, το οποίο θα βγει στις ψηφιακές πλατφόρμες, τις μουσικές από την Δευτέρα, αλλά μας στέλνει εμάς έτσι στα 2-3 ραδιόφωνα που έχουμε καλές σχέσεις, μας στέλνει από τώρα το κομμάτι. Πρόκειται για το «Στη Νέα Φιλαδέλφια», είναι ο τίτλος του, για το κομμάτι που έχει την συνεργασία του Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Βαγγέλη Βελόνια, τον στιχουργό, την ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού και βέβαια του Σουαρέ να παίζουν για μια ακόμη φορά. Για να το ακούσουμε λοιπόν και να πω ότι είναι δεύτερη φορά που συνεργάζεται στιχουργικά ο Βαγιόπουλος συγγνώμη, με τον Βελόνια, αλλά έχουν μεταξύ τους μεγάλη αέλο εκτίμηση και θαυμασμό. Και επίσης με τον Παντελή Θαλασσινό είχαν χρόνια να ξαναβρεθούν. Μετά λοιπόν από πολύ καιρό, να και η διπλή αυτή χαρά, όπως γράφει ο Βαγιόπουλος, και με το Βελόνια και με το Θαλασσινό και βέβαια με τους αγαπημένους του Σουαρέ να συνοδεύουν.

0: Λοιπόν, μια ακόμα ωραία εκδήλωση, σημαντική και συγκινητική, είναι αυτή που γίνεται τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, παιδιά μου. 8 η ώρα το βράδυ στα Γρασίδια της Θεολογικής. Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για τον εκλειπώντα πρώην κοσμήτορα και καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη, η κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου. Αποιμένος άνθρωπος, εξαιρετικός, γλυκύτατος, βαθιστόχαστος και ευαίσθητος, ο Μάκης, όπως τον ξέρανε οι φίλοι, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, θα τιμηθεί αυτή η πολυσχηδής προσωπικότητα με σύντομες καταθέσεις από ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του. Θα υπάρξουν ομιλίες από προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο κλπ. Κλπ. Και κυρίως θα σταθώ στα πρόσωπα που ήταν μαζί του στην καθημερινή ζωή και μοιράστηκαν κοινές αναμνήσεις και στιγμές που θα μιλήσουν και αυτοί. Το καλλιτεχνικό μέρος έχει να κάνει με αποσπάσματα κινηματογραφικά, με μουσική, με ποίηση, είναι όλο το πλαίσιο της εκδήλωσης αυτό και συμμετέχουν οι μεικτοί χοροδιαφωνές του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης με τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δημινάκη, του μαέστρου. Θα τραγουδήσουν ο Ανδρέας Καρακώτας, ο Μανώλης Χατζημανώλης και ο Γιώργος Καλογύρου. Και μουσική θα παίξουν ο Κωνσταντίνος Δημινάκης και ο Εφραίμ Κούρτης. Ανοιχτή η εκδήλωση για το κοινό. Να επαναλάβω ημέρα και ώρα την Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στις 8 το βράδυ. Να θυμηθούμε τώρα για τη συνέχεια συνθέσεις του Χρυσόστομου Σταμούλη, γιατί αγαπούσε πολύ τη μουσική και την τίμησε με τις συνθέσεις του και τις μελοποιήσεις που έκανε. Θα ακούσουμε καταρχήν τον ίδιο σε ένα πάρα πολύ μικρό και ωραίο κομμάτι που λέγεται «Έχω δει τον ουρανό» και εν συνεχεία την μελοποίηση, την δική του προσέγγιση στον ύμνο της αγάπης, αυτό το κορυφαίο κομμάτι του Απόστολου Παύλου με την ερμηνεία του Μανώλη Χατζημανώλη.
1: Έχω δει τον ουρανό με τα μάτια μου. Με τα μάτια μου άνοιξα τα μάτια του. Με τη γλώσσα μου μίλησα. Γίναμε αδελφοί και κουβεντιάσαμε. Στρώσαμε τραπέζι και δειπνήσαμε. Σαν να ήταν ο καιρός όλος μπροστά μας. Και θυμάμαι τον ήλιο που γελούσε. Που γελούσε και δάκρυζε.

Και εάν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα,

δεν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται. Η αγάπη ουζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασκιμονεί, ου ζητεί τα εύτης, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα ελπίζει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα είναι στην τροχιά σας από το 1.58 με την Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό σιχώνη κύμβαλων αλαλάζων. Η διάσημη στίχη του ύμνου της αγάπης, λόγια του Αποστόλου Παύλου, όπως καταγράφηκαν στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 13ο κεφάλαιο, από τα πιο σπουδαία γνωστά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Και πράγματι ένας εκπληκτικός λόγος. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει εν, είναι η δεμένη πίστη, ελπίζει αγάπη, τα τρία ταύτα μίζονται τούτον η αγάπη. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Αρκετά είχα να σας πω ακόμη, αλλά μπορούμε να πάμε και κάποια να τα θυμίσουμε από Δευτέρα. Όμως, το ότι βγαίνουν οι μπάντες της Θεσσαλονίκης στην έναρξη των Δημητρίων, κατά κάποιον τρόπο έτσι ένα προεόρτιο, απορώ γιατί δεν χρησιμοποιούμε ελληνικά. Τώρα τι θα πει pre-event, ας πούμε, των 61ων Δημητρίων. Από τη μια τα Δημήτρια είναι προς τιμή ενός πολιούχου, κουβαλάνε πίσω τους μια ιστορία, ένα αυτό, και από την άλλη κοπανάμε ένα pre-event. Έτσι, τέλος το σχόλιο, κλείνει η παρένθεση. Οι δρόμοι της μουσικής ημείο των 61ων Δημητρίων. Φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Αμπελοκήπων Μενεμένης, ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου και καλλιτέχνες των Performing Arts. Επίσης θα υπάρχει και ένα ανοιχτό hip-hop jam για να μας φέρει στο κέντρο της πόλης και τη σύγχρονη hip-hop κουλτούρα. Όλα αυτά στις κεντρικές πλατείες και δρόμους της Θεσσαλονίκης, 26 Σεπτέμβρη, από το πρωί μέχρι το τέλος της ημέρας, όπου οι μουσικές διαδρομές θα συναντηθούν στην πλατεία Μακεδονομάχων. Δρόμοι της μουσικής, λοιπόν, το ξεκίνημα. Δεν ξέρω τι καιρό θα έχει, ελπίζω να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες να πάνε καλά, όχι μονάχα σε αυτό, και στις συναυλίες που είναι αρκετές και σημαντικές αυτού του διημέρου, του Παρασκευοσάββατου. Τώρα επίσης, επειδή στεκόμαστε κατά καιρούς σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, που να πρωτοσταθείς, για την γενέθλια ημέρα του Σωστακόβιτς μιλήσαμε, είναι επίσης και άλλων πολλών καλλιτεχνών γενέθλια ημέρα, είναι του Ζαν Φιλίπ Ραμό, του Γάλλου συνθέτη, είναι του Ίλιαμ Φόκνερ, του συγγραφέα, του Μάρκ Ρόθκο, του ζωγράφου, του Πέδρο Αλμοδόβαρ, 1949 γεννημένος, αυτός ο δαιμόνιος Ισπανός σκηνοθέτης. 1970 ήταν η ημερομηνία, μάλιστα, και 25η θανάτου του σπουδαίου συγγραφέα Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, με το μεγάλο αντιπολεμικό του βιβλίο «Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο». 1984, εκεί κάπου στο Φάληρο, γεννήθηκε ένα παιδί που έμελε να καθορίσει όλη την hip-hop κουλτούρα της γενιάς του και ακόμα και εμάς τους μεγαλύτερους, ο λόγος για τον Λεξ γενέθλια έχει σήμερα.

το Squeezy και τον Ντόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ότι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σβήσουν τον χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στον τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε

Άλλοι φούσκωσαν με κρεατίνες. Με φίλους πιο χλωμούς από τις κούκλες στις βιτρίνες. Γιατί προτιμάν τα φρούτα που δεν έχουν βιταμίνες. Κι όμως δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Εξαιρετικός ο στίχος του. Τι να σχολιάσεις. Ο τρόπος που τα λέει να ταιριάζει τον καθημερινό λόγο με ποιητική εικόνα, να κάνει ακόμα και το πιο ζωφερό τοπίο να κουβαλά ποιητικότητα, είναι ταλέντο. Πάμε τώρα σε ένα ταλέντο που έμεινε κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει σήμερα να μας δώσει την τελευταία καλοκαιρινή του συναυλία. Μιλώ για τον Παύλο Παυλίδη. Μια διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τα προσωπικά του τραγούδια. Απόψε στο Θέατρο Γης, το έχουμε αναφέρει και στην ατζέντα πολιτισμού μας, που μεταδίδεται το 958, αλλά ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω, καθώς η γνωριμία μου μαζί του ήταν πάντα έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, συζήτηση, ένα κέρδος από τα όσα ανταλλάξαμε. Έχουμε κάνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα εδώ στο κύκλο για τους τραγουδοποιούς με τρεις εκπομπές για τον Παύλο Παυλίδη. Ας θυμηθούμε, να βάλω και εγώ δηλαδή τέλος στο λόγο μου, ας θυμηθούμε τη σιωπή.

Παύλος Παυλίδης λοιπόν και μουσικός και στιχουργός και τραγουδοποιός και πρέπει να σου πω ότι έχει γράψει και για το θέατρο μουσική και έχει πάρει μέρος και σε θεατρική παράσταση και έχει εκδώσει πρόσφατα και την ποιητική συλλογή «Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε» από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2024. Τότε είχε κυκλοφορήσει και το «Μπρανκαλεόνε» με παραπομπή βέβαια, για σκεφτείτε τώρα, όταν είχε πάει στο Παρίσι είχε φτιάξει μαζί με τον Ιού Καντάρη το στούντιο Μπρανκαλεόνε. Εκεί γνωρίστηκαν και με τον Γιάννη Μίτσι και έτσι ύστερα γίναν κολυτάρια και φτάσανε μετά μαζί στα ξύλινα σπαθιά. Κλείνει η παρανθεσούλα μου, ακούμε Γκογκέν.

0: χαθεί ποτέ πιο ευτυχισμένος.
1: Gauguin, Van Gogh, σήμερα είμαι πολύ κοντά στη Γαλλία και στη γαλλική ζωγραφική όπως βλέπετε. Να αφήσουμε τον Παύλο Παυλίδη που απόψε τραγουδά στο Θέατρο Γης και να πάμε στην αυριανή βραδιά, πάλι εκεί, πάλι Θέατρο Γης, με τον Σοκράτη Μάλαμα αυτή τη φορά, μετά την πραγματικά κοσμοσυρώπη που υπήρξε στο γήπεδο του Απόλλωνα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα αυτή είναι η επόμενη συναυλία του, κάνει πάντα μια στην αρχή και μια στο τέλος του καλοκαιριού. Μαζί του το γνωστό σχήμα, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας, ο μικρός ιός, η μουσική ο Παπατριανταφύλου, ο Ταπάκης, ο Αντωνίου, Καλογιάννης Βεράνης, ο Νίκος ο Μαγνήσαλης, ο Στέλιος ο Φραγκούς, και πάμε να ακούσουμε σήματα φωσφορικά.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Η Αγγελική Μπυράλη φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης διάλεξε τραγούδια και μίλησε, σας κράτησε συντροφιά από την Βόλτα. Ο κήπος για κλείσιμο της εκπομπής και της ημέρας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου δεν ξεχνάμε τι μέρα είναι, δεν ξεχνάμε ποτέ τον Παύλο Φίσα και ακόμα περισσότερο βέβαια με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, όπως σας είχα πει ήδη από χθες, έχει αλλάξει έτσι την τελευταία στιγμή η σειρά των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα και τη σημερινή, τη συγκεκριμένη, δεν ήθελα να τη χάσουμε, παρόλο που κανονικά ήταν να παιχτεί κάποια άλλη χρονική στιγμή λίγο νωρίτερα. Θέλω να ακούσουμε ολόκληρο το ABBA των Genesis, τον έκτο τους δίσκο εκεί από το 1981, από το Σεπτέμβριο του 1981, για να δούμε πώς αποφασίζουν σιγά σιγά να αφήσουν πίσω το προοδευτικό ροκ, σιγά σιγά, όχι ακόμα, και να οδηγηθούν σε πιο pop μονοπάτια. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το ABBA, το οποίο όπως δούμε και στην πορεία παίρνει τον τίτλο του, δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο η λέξη, παίρνει τον τίτλο του από τη μορφή, από τη φόρμα του τραγουδιού του οποίου του δίνει τον τίτλο του, του ABBA δηλαδή, το τραγουδί με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας και ανοίγει ο δίσκος. Και τι σημαίνει αυτό? Συνηθίζουμε γενικότερα στην μουσική, γράφοντας ένα κομμάτι, να χωρίζουμε τα μέρη και να τα ονομάζουμε με τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, μέρος Α, μέρος Β, μέρος A, μέρος B, μέρος C που λέει ο λόγος. Και η αρχική μορφή του ABBA, του τραγουδιού, ήταν μία μορφή. Πρώτα το μέρος A, μετά το μέρος B, μετά ξανά το μέρος A, μετά το μέρος C, μετά ξανά το μέρος A και κλείνουμε με το μέρος B. Κάπως έτσι βγήκε ο τίτλος, χωρίς πολλά πολλά και χωρίς περαιτέρω σκέψη και συμβολισμούς από πίσω. Ωστόσο, σαν σίγκλ ήταν πολύ επιτυχημένο, παρόλο που αγγίζεται 7 λεπτά σε διάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ της Αμερικής έγινε νούμερο 4 στον ειδικό κατάλογο των mainstream τραγουδιών. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Genesis στην Αμερική μέχρι και σε εκείνο το σημείο.

πολύ επιτυχημένο single και το No Reply At All, έγινε νούμερο 4 στα mainstream τραγούδια, το ABBA Cup νούμερο 2 έγινε το No Reply At All. Θα ξαναγυρίσω ωστόσο για λίγο στο ABBA Cup, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί έστω και μπακάλικα να σας εξήγησα πώς βγήκε ο τίτλος και ποια ήταν η αρχική του φόρμα. Εν τέλει ο Phil Collins είπε ότι κάναν κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Εν τέλει το τραγούδι το φόρμαραν σαν A, διπλό C, διπλό A, διπλό B, διπλό A και ξανά C στο τέλος. Όλα αυτά έτσι για την ιστορία του, πώς βγήκε αυτός ο ασυνήθιστος τίτλος για τον 11ο δίσκο των Genesis.

Keep it dark, μάλλον, λοιπόν, από τους Genesis και το ABBA Cup του 1981. Τώρα οι Genesis είχαν μείνει τρεις, οι Tony Banks, Phil Collins και Mike Rutherford, ήδη από το 1978 είχαν αρχίσει να δείχνουν σημάδια ξεκάθαρα αλλαγής στο Duke του 1980. Ωστόσο, πλέον και μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, αγοράζουν μια εξοχή κατοικία, μια φάρμα στην πραγματικότητα στην εξοχή της Αγγλίας, τη μετατρέπουν σε στούντιο, το ονομάζουν η Φάρμα, πολύ πολύ απλά, και επιστρέφουν στην Αγγλία για να γράψουν δίσκο μετά και από το 1976 για πρώτη φορά. Ωστόσο, πλέον έχοντας συνειδητά στο μυαλό τους την ιδέα να γράψουν τραγούδια τα οποία δεν θα μοιάζουν καθόλου με τα προηγούμενα των Genesis, και μάλιστα λένε ότι στην πραγματικότητα στην αρχή είχαν γράψει έναν διπλό δίσκο και τον μισό τον πέταξαν γιατί θύμιζε τα παλιά τους τραγούδια. Και κάπου εδώ είναι ακριβώς το σημείο καμπής που λέμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και αφήνουν πίσω τους το progressive rock, όχι ακόμα βέβαια, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά και το αφήνουν πίσω τους για να οδηγηθούν σε πιο pop έτσι μονοπάτια, κάτι το οποίο, στο οποίο μάλλον σίγουρα συνέβαλε και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία που είχε το Face Value του Phil Collins, που είχε κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά αλλά λίγους μήνες νωρίτερα. Επίσης, σίγουρα στον ήχο και στα καινούργια τραγούδια των Genesis παίζει ρόλο και αυτή η ελευθερία που είχαν στην πραγματικότητα να μένουν στο στούντιο και να μπορούν να δουλεύουν οποιαδήποτε τη στιγμή της μέρας ήθελαν και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και για όσες ώρες αυτοί ήθελαν, αλλά και η εξέλιξη της τεχνολογίας με τα synthesizer και τους υπολογιστές και τις διάφορες μηχανές τύπου drum machine που πλέον μπορούσαν να υπάρχουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σπίτι και έδιναν την ευκαιρία και την ευκολία στον μουσικό όχι μόνο να φαντάζεται αλλά να κάνει αυτό που φαντάζεται ήχο χωρίς να απαραίτητα να χρειάζεται να πάει σε ένα επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης. Τα τέσσερα πρώτα κομμάτια τα οποία ακούσαμε αποτελούν και την πρώτη πλευρά του βινιλίου του δίσκου όπως κυκλοφόρησε το 1981. Πάμε να δούμε πώς ανοίγει η δεύτερη του πλευρά με ένα αρκετά πιο ξεκάθαρα progressive κομμάτι, το Dodo Larker.

Και παρόλο που για πρώτη φορά σε δίσκο των Genesis τα credits της παραγωγής δίνονται στα μέλη της μπάντας και μόνο στην πραγματικότητα τον δίσκο τον έφτιαξαν μαζί με τον Hugh Padgham, ο οποίος ήταν ο καινούργιος παραγωγός της μπάντας. Στην πραγματικότητα άνθρωπος ο οποίος είχε δουλέψει με τον Phil Collins ήδη στο Fierce Valley του 1981 αλλά και με τον Peter Gabriel στους προσωπικούς του δίσκους εκείνη την χρονική περίοδο και είναι μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τον ήχο των drums στα 80s έτσι με αυτό το αρκετά απότομο reverb, το αρκετά απότομο βάθος που υπάρχει στα τύμπανα σήμα κατά τεθέν του Phil Collins γενικότερα και τον Genesis τον δίσκο αυτό και για τον επίσης τον ήχο του δίσκου γενικότερα ο Hugh Padgham ήθελε τα τύμπανα να είναι στο επίκεντρο, να είναι πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο μπροστά από ό,τι μέχρι σε εκείνο το σημείο και από ό,τι τα υπόλοιπα όργανα της μπάντας. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι ίσως δημιούργησε τον ήχο των drums στη δεκαετία του 80, ωστόσο αυτό οδήγησε τον Tony Banks να δοκιμάσει αρκετά διαφορετικά τρόπους παίξηματος στα πλήκτρα και ακόμα περισσότερο να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα synthesizer για να αλλάξει εν τέλει το ηχητικό προφίλ της μπάντας συνέχεια με το Who Done It.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Man on the Corner είναι και το τελευταίο single που έβγαλε ο δίσκος, επίσης αρκετά επιτυχημένο, top 40 και στην Αγγλία και στην Αμερική, νούμερο 14 στα mainstream. Τώρα με το που βγαίνει ο δίσκος ξεκινάνε μια πολύ μεγάλη περιοδία για την προώθηση του Genesis, η οποία είχε το εξής πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο και καινοτομία. Κάποια στιγμή πήγανε σε αυτήν την περιβόητη φάρμα στο στούντιο από μια εταιρεία για να τους κάνουν επίδειξη ενός νέου τρόπου φωτισμού σκηνής που τότε ονομαζόταν Very Light, που στην πραγματικότητα είναι αυτός ο τρόπος που βλέπουμε και σήμερα πολλές φορές σε κλαμπ, σε θέατρα, σε μαγαζιά, με τα φώτα τα οποία είναι σε ράγες πάνω στην οροφή και με πολλές φορές αυτόματα ή με υπολογιστικά ηλεκτρονικά συστήματα αλλάζουν φως, αλλάζουν χρώμα, αλλάζουν την γωνία με την οποία προβάλλουν το φως. Κάτι τέτοια πράγματα, τέτοια συστήματα δεν υπήρχαν τότε. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και λέγεται πως τα μέλη των Genesis αλλά και ο μάνατζερ τους ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που έγιναν μέτοχοι στην εταιρεία που τους παρουσίασε αυτό το σύστημα και προφανές το χρησιμοποίησαν στην περιοδία τους, μάλιστα επενδύοντας περίπου 1.000.000 λίρες Αγγλίες μόνο στο φωτισμό της περιοδίας. Μιλάμε για φοβερά ποσά για εκείνη την εποχή. Μέρος της περιοδίας είναι και στο διπλό live album που βγάλαν το 1982, το Three Sides Live.

Αυτό λοιπόν ήταν ολόκληρο το ABBA Cup των Genesis από τον Σεπτέμβριο του 1981. Θα κλείσουμε την ακρόαση με το τελευταίο κομμάτι, το Another Record, του δίσκος ο οποίος έγινε το δεύτερο νούμερο 1 τους στην Αγγλία μετά και από τον Duke του 1980 και νούμερο 7 στην Αμερική, η μεγαλύτερη θέση που είχαν φτάσει ποτέ και η πρώτη φορά που μπαίνανε στο top 10. Ούτως ή άλλως ο δίσκος αυτός έγινε πολυπλατινένιος στην εκεί αγορά, ο δίσκος ο οποίος τους γυρνάει πλέον σιγά σιγά σε πιο pop μονοπάτια. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο 2313 338 456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6930 07 82 91. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Για σήμερα θα ακούσουμε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2024. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος του και είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Φώτης Βεργόπουλος, ο οποίος είναι δεξιοτέχνης στο μπουζούκι. Στο Κάπως έτσι ο Φώτης Βεργόπουλος γράφει τη μουσική στα 14 δικά του τραγούδια. Η στίχη είναι του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, του Θεόφιλου Βερίκιου και του ίδιου του Φώτη Βεργόπουλου. Ο Φώτης Βεργόπουλος είναι και ο βασικός ερμηνευτής στα τραγούδια στο Κάπως έτσι. Υπάρχουν και κάποιες συμμετοχές στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με έναν οργανικό σκοπό με τον οποίο ανοίγει και το άλμπουμ. Ακούσαμε τον Απτάλικο και επόμενο κομμάτι είναι το Πάρτο Αλλιώς. Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, είναι και στην ερμηνεία.

Ακούμε τραγούδια από τον δίσκο «Κάπως έτσι» που κυκλοφόρησε Φώτης Ευεργόπουλος στο τέλος του 2024. Η παρουσίαση του άλμπουμ έγινε τον Απρίλιο του 2026 στο Ήλιον Plus στην Αθήνα. Το «Κάπως έτσι» είναι ένας ολόφρεσκος δίσκος που παραπέμπει στο καλό λαϊκό τραγούδι με στοιχεία του ρεμπέτικου, έχει αμανέδες, έχει ενσωματωμένες τις μουσικές επιρροές του δημιουργού. Θα ακούσουμε τώρα την «Ξεχασμένη σου εικόνα» σε μουσική του Φώτη Ευεργόπουλου, στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη. Στο τραγούδι είναι η Ανατολή Μαριόλα.

Το κάπως έτσι ηχογραφήθηκε ζωντανά και ομαδικά στο στούντιο Sierra και κυκλοφορεί από την Violin Productions. Η ανάγκη έκφρασης του κύριου δημιουργού του δίσκου, του Φώτη Βεργόπουλου, μέσα στις αξέχαστες καραντίνες ήταν το κλειδί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όταν η ανάγκη αυτή συνδυάστηκε με τον ελεύθερο χρόνο και κάποιες φλόγες εσωτερικές, όλα πήραν κάπως τον δρόμο τους. Ακούμε τον Πάνο Δημάκη στο μπουζούκι, τον Κωστή Κωστάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, την Σουζάν Γκεροφπιάν στο μπάσο, τον Αλέξανδρο Καμπουράκη στο ακορντεόν και ο Φώτης Βεργόπουλος είναι στο μπουζούκι, στο μπαγλαμά και στη φωνή.

Ο Φώτης Βαργόπουλος γεννήθηκε το 1988 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τα παιδικά του χρόνια όμως τα πέρασε στον τόπο καταγωγής του, στην Κορώνη, στην Μεσσηνία. Με τη μουσική ασχολήθηκε από μικρός, από 6-7 χρονών περίπου, με την έμεση παρακίνηση και επιρροή του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μέλος της απόδημης κομπανίας στην Μελβούρνη. Μετά το Λύκειο, ο Φώτης Βαργόπουλος επέστρεψε στην Αυστραλία για να σπουδάσει. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και ξεκίνησε να ασχολείται παράλληλα και με το μπουζούκι επαγγελματικά και να παίζει σε διάφορα μαγαζιά της Μελβούρνης. Από τα τέλη του 2012 όμως επέστρεψε και μένει μόνιμα στην Αθήνα. Εμείς ακούμε τραγούδια από το Κάπως Έτσι, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2024. Ακούσαμε τον Αντικατοπτρισμό σε στίχους του Γιάννη Μανουηλίδη και μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, με τον ίδιο το Φώτη Βεργόπουλο στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο όμορφα και πιο ιδιαίτερα τραγούδια του δίσκου. Θα ακούσουμε τον τρόπο που κοιτάς. Ο Φώτης Βεργόπουλος και η Βελίνα Αγγέλου είναι στο τραγούδι. Ο Κωστής Κωστάκης είναι στη χαβάγια. Ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά. Και ο Γιώργος Χρονόπουλος στην κιθάρα.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Μπάμπης Γκολές, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και η Δήμητρα Γαλάνη. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης που επιμελείται ο Μανώλης Πάπος, όπως επίσης και μέλος της μουσικής παράστασης του Σταύρου Ξαρχάκου Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά. Οι μουσικές επιρροές του Φώτη Βεργόπουλου αποτυπώνονται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, έχει επηρεαστεί από το παίξιμο του Στέλιου Βαμβακάρη. Θα ακούσουμε τώρα το Μυστήριο με το Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη και την Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης έχει γράψει τους στίχους και Φώτης Βεργόπουλος τη μουσική.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει χρησιμοποιήσει ένα κλασικό, σε πολλά εισαγωγικά το κλασικό, λαϊκό σχήμα στις ενορχιστρώσεις του και στις ηχογραφήσεις στο κάπως έτσι, μπουζούκια, ακορντεόν και κιθάρα δηλαδή. Θα ακούσουμε με τη συμμετοχή του Γιάννη Νιάρχου στο τραγούδι «Αν η αγάπη μου».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Θα χαθώ και θα σε χάσω στα χαλάσματα. Ακούσαμε το στενό σε στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στο τραγούδι μαζί με τον Κωστή Κωστάκη. Και επειδή πολύ συχνά αναφερόμαστε στην μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης και στη λαϊκή μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και πολλοί νέοι δημιουργοί που βρίσκονται στην Αθήνα, που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική, που παίζουν μπουζούκια, κιθάρες και κυκλοφορούν το δικό του υλικό. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε παρουσιάσει τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη. Σήμερα παρουσιάζουμε και το Κάπως Έτσι του Φώτη Βεργόπουλου. Επόμενο τραγούδι, παίξτε Ζεϊπέκικο σε στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. Παίξτε Ζεϊπέκικο.

Παίξτε ένα ζεμπέκικο. Ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούμε να παίζει και μπουζούκι και μας παρουσιάζει και τα δικά του τραγούδια στην πάρα πολύ καλή αυτή δουλειά. Και ακούμε έτσι και πώς επιλέγει ένας νέος μουσικός και δημιουργός να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι καινούριο, έχοντας τις επιρροές του παρελθόντος, έχοντας τις επιρροές από το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο, και πώς μπορεί να συνδυάσει το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας τα ταυτόχρονα κάτι νέο και φρέσκο. Θα κλείσουμε την αναφορά στον δίσκο αυτό με τα παλιά μπουζούκια μας.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε κάτι από το συγκρότημα Ρεμπετιέν, που αποτελείται από 5 μουσικούς που ασχολούνται με το ρεπερτόριο του ρεμπέτικου και του σμυρναϊκού τραγουδιού. Οι Ρεμπετιέν έχουν συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και αποτελούνται από τον Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη, την Αυγερινή Γάτση και τον Γιάννη Ζαρία, όπως και τον Γιάννη Κάτο. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη από το 1940. Ήταν το Jukebox από την εκδοχή των Ρεμπετιέν. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη υπάρχουν δράκοι.

σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος.

πάντα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Gidon Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες gidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 2 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζουν ο Κυπριανός και η Ιουστίνα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι το 1985, όπου και ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1909 πεθαίνει ο Θεόδωρος Ράλης, Έλληνας ζωγράφος της Γαλλικής Ακαδημαϊκής Σχολής του ύστερου 19ου αιώνα. Σήμερα θεωρείται ο πιο χαρακτηριστικός Έλληνας οριεντιλιστής ζωγράφος. Το 1968 πεθαίνει ο Μαρσέλ Ντισάν, Γάλλος καλλιτέχνης και θεωρητικός που επηρέασε σημαντικά τη μεταπολεμική τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική. Το 1991 αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βακαλό, Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης του 20ου αιώνα που διακρίθηκε ιδιαίτερα στη σκηνογραφία και στη ζωγραφική. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου. Ήταν μία από τις πιο σημαντικές, αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε και πέθανε στο Ηράκλειο Κρήτης, υπήρξε ένθερμη αγωνίστρια για τα γυναικεία δικαιώματα, την προσωπική ελευθερία, την ελευθερία του λόγου και τη σεξουαλική απελευθέρωση. Θέματα που κυριάρχησαν σε ολόκληρο το έργο της. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάργωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Χόλιγου τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τον κόσμο, ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ και θέλω να ρωτήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους που βρίσκονται απέναντί μου. Α, τον Γεώργιο Λιάκη, με τον οποίο θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Και Β, τη μία τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή, η οποία είναι απλώς μία περαστική. Είναι guest στο control room. Και πείτε μου εσείς, ρε παιδιά, που είστε και νέοι άνθρωποι και το αίμα βράζει και έχετε τόσο ενθουσιασμό απέναντι στη ζωή, απέναντι σε εμάς τους μαθουσάλες, τους κουρασμένους, τους παρετημένους κλπ. Υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε μία από εκείνες τις παλιές Παρασκευές? Τις θυμάστε εκείνες τις Παρασκευές που βγαίναν όλοι και λέγανε «Καλά Σαββατοκύριακα, thanks God it's Friday» και διάφορα τέτοια. Τότε δεν μας άρεσε, το θεωρούσαμε ρηχό, μας θεωρούσαμε ρηχούς ότι ζούμε μία ζωή εξαιρετικά, ας πούμε, εφανειακή, και τώρα που ήρθε η ουσία, εδώ να μας δω. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πάντως οι εκλεκτοί συνάδελφοι δεν απήντησαν. Έτσι δεν το λέω σωστά? Θα μ' αρπάξουν οι φιλόλογοι και θα με κοπανίσουν κάτω με τις κοτρόνες που πετάω καθημερινά. Λοιπόν, οι συνάδελφοι δεν έχουν απαντήσει. Πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ να δούμε τέτοιες Παρασκευές. Για ένα σύντομο διάστημα της ζωής μας τη ζήσαμε. Μπορεί μην ήταν και τόσο σύντομο, μην είμαστε χάριστοι. Τέλος πάντων, η κατάσταση των πραγμάτων έχει ως έχει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Γιώργος Λιάκης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. 69 378 291 για τους ορεξάτους που θέλουν να στείλουν γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και τις ημέρες αυτές εξαιτίας ενός έτσι μιας πολύ συγκεκριμένης εργασίας, ενός πολύ συγκεκριμένου project, ξαναδιαβάζω το βιβλίο του Ζέμπαλτ «Αίσθημα ηλίγκου», μετάφραση της Ιωάννας Μεϊντάνη. Όπως όλα τα βιβλία του Ζέμπαλτ κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, νομίζω πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι μπορεί να φέρει προς τα έξω αυτό που θα έλεγε κανείς η τυχαιότητα της περιπλάνησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια περιπλάνηση στην Ιταλία και βεβαίως ένα κομμάτι της στην Αυστρία, έχει τεράστιους σπουδαρόδρομους ας πούμε στη Βιέννη. Αυτό το οποίο μπορεί να έρθουν να σου πουν και να σου ξύσουν από τα βάθη της μνήμης, τυχαία πρόσωπα, τυχαία τοπόσημα, αν και βαθιά μέσα σου ενδεχομένως ποτέ να μην επιλέγεις ένα τόπο τυχαία. Έχει επίσης ενδιαφέρον κανείς να μείνει στο γεγονός για το τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το αίσθημα ηλίγκου, για το οποίο γράφει ο Ζέμπαλτ και το οποίο το είχε ο Σταντάλ όταν έφτασε στην Ιταλία. Ένα πρόσωπο το οποίο έγραψε και μας το αποκαλύπτει αυτό μέσα σε συνθήκες που ενδεχομένως σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε, μας φαίνονται, θα το πω και σας παρακαλώ μη με παρεξηγήσετε, περίπου κομικές, στο θρυλικό περιέρωτος, το οποίο είναι ένα εμβληματικό έτσι έργο. Το αίσθημα ηλίγκου το οποίο είχε ο Καζανόβα την εποχή που ήταν φυλακισμένος στη Βενετία. Το αίσθημα ηλίγκου από το οποίο έπασχε ο Κάφκα όταν βρέθηκε σε μια ιταλική πόλη. Και εν τέλει το αίσθημα ηλίγκου το οποίο είχε ο ίδιος ο Ζέμπαλτ κυκλοφορώντας και περπατώντας μέσα σε ιταλικές πόλεις, ψάχνοντας άρα γιατί μέσα σε αυτή την πυρετώδη διαδικασία. Νομίζω ότι ο τρόπος γραφής είναι από εκείνους που πραγματικά θεωρούνται τόσο ανυψωτικοί και σου αποκαλύπτουν τι μπορεί να σημαίνει ο κόσμος, ο εξωτερικός κόσμος, όταν αυτός εμβαπτίζεται στα ζητήματα τα οποία σε αφορούν, στη δική σου προσωπική ιστορία, η οποία κάποια στιγμή μπορεί να συναντά τη μεγάλη, στις δικές σου ματαιώσεις και ενδεχομένως στα δικά σου τραύματα. Είχαν γραφτεί τότε πάρα πολλά πράγματα για το αίσθημα ηλίγκου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σταθερά το ζητούν και στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και όλα τα βιβλία του Ζέμπαλτ, και μέσα στο φθινόπωρο του 26 θα κυκλοφορήσει ένα ακόμη. Θέλω να σας πω πολύ σύντομα τι είχε πει για το βιβλίο αυτό ο Κουτσί. Τα βιβλία του Ζέμπαλτ ανυψώνονται από την πρόζα με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Η μυστηριώδης ελαφρότητα την οποία πετυχαίνει με αυτήν την ανύψωση

αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της ιδιοφυΐας του και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πώς μπορεί κάτι το οποίο έρχεται από τα πιο μεγάλα βάθη, γιατί η ανάδυση της μνήμης δεν είναι επεξεγέλασε, είναι μια επώδυνη διαδικασία, θέλει πολύ βαθύ σκάψιμο και το σκάψιμο θέλει αντοχές, ψυχικές και ως ένα βαθμό και σωματικές, πώς όλο αυτό μπορεί να μετουσιώνεται σε αυτή την ελαφρότητα. Νιώθεις μαζί του σχεδόν σαν να περπατάς στις ιταλικές πόλεις, σαν να συναντάς μαζί του όλα τα πρόσωπα που συναντάς, ενώ κυριολεκτικά αναζητεί μια ταυτότητα, καθώς στην Ιταλία χάνει και το διαβατήριό του. Θέλω να σας πω πως αν δεν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, μπορείτε να το διαβάσετε, δεν έχει σημασία ας πούμε που δεν είναι στα καινούρια έτσι που έρχονται αυτή την εποχή. Τα αριστουργήματα είναι πάντοτε εκεί και μας περιμένουν, αλλά θέλω επίσης να πω πως έχει νόημα κανείς να ξαναγυρίζει σε αυτά τα βιβλία και να τα βλέπει κάθε φορά με τα μάτια μιας νέας εποχής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 8:25. Παρά το γεγονός ότι εργάστηκα για χρόνια σε περιοδικά lifestyle, και εδώ πέρα θέλω λίγο χρόνο, Γιώργο μου,

Και γιατί να κάψουμε το ωραίο τραγούδι, το σταματάμε για λίγο και θα το συνεχίσουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, δεν ασχολήθηκα ποτέ ιδιαίτερως με τη μόδα και διάβασα με πολύ μεγάλη συγκίνηση μία, μάλλον με ενδιαφέρον, όχι ακριβώς με συγκίνηση, αλλά θα τα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, αυτή τη φορά ελπίζω τίποτα να μην μας σταματήσει. Σας έλεγα λοιπόν ότι διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία του Λέο Ντελ Όρκο. Ήταν συνεργάτης και σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι. Προφανώς γνωρίζουμε περισσότεροι ποιος είναι ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε σημείο που μπορούμε να αναγνωρίσουμε ακόμη και το στυλ του. Έχουμε, δεν έχουμε ασχοληθεί με τη μόδα. Σας μιλώ ειλικρινά, δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Λέο Ντελ Όρκο, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και λέει πως αν κάτι του λείπει αυτήν την εποχή δεν είναι ούτε οι μεγάλες στιγμές, ξέρω εγώ, που ζήσανε στον Νίκο, οι στιγμές του θριάμβου, στα ντεφιλέ, δεν ξέρω εγώ, τα λεφτά που βγήκαν. Του λείπει το χέρι. Το ότι του κρατούσε το χέρι και ξαφνικά αυτό το χέρι δεν υπήρχε πια για αυτόν, και αυτό νομίζω πως είναι μια φράση πολύ συγκινητική. Πού θέλω όμως να το πάω, διαβάζοντας την ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων, που ήταν μια ιστορία όχι μόνο επαγγελματικής επιτυχίας αλλά και συντροφικότητας, η οποία κράτησε από τότε που γνωρίστηκαν ολόκληρη τη ζωή τους, και είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα όταν είσαι τόσο πολύ εκτεθειμένος. Φανταστείτε τώρα τη φήμη του Τζόρτζιο Αρμάνι και φανταστείτε πόσο αρπακτικά έτσι θα ήταν γύρω του για διάφορα πράγματα ένας άνθρωπος πάρα πολύ του ελέγχου, εξαιρετικά αυστηρός, που δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να φτάσει κανείς πάρα πολύ κοντά του, ούτε ήταν πάρα πολύ εύκολο να δώσει την εύνοιά του. Πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι πορεύτηκαν εν ομόνοια μέσα, τέλος πάντων, στους τσακωμούς τους. Διάβασα για τη γνωριμία τους και εκεί σκέφτηκα κάτι. Γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 1976. Ο Ντελ Όρκο ήταν τότε 23 ετών. Εργαζόταν ως τεχνικός σχεδιαστής σε μια μεγάλη εταιρεία φυσικού αερίου και αν κάτι τον ενδιέφερε έξω από τη δουλειά ήταν το ποδόσφαιρο. Βρισκόταν με δύο φίλους του σε ένα πάρκο των σκύλων σε μια μεγάλη πλατεία στο Μιλάνο, όταν τους πλησίασε ένα μπόξερ που λεγόταν Τζάγκο. Το μπόξερ αυτό ανήκε σε έναν άνδρα 41 ετών που είχε γκριζαρισμένα μαλλιά και ένα πολύ έντονο βλέμμα. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Τέλος πάντων, αρχικά ο Ντελ Όρκο, ο οποίος ήταν πανέμορφος, εργάστηκε σαν μοντέλο. Ο φίλος του δεν κατάφερε να προχωρήσει τις πασαρέλες γιατί ήταν κοντός. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Ίσως πρέπει να πω άτομο με χαμηλό ύψος, να είναι έτσι πιο δόκιμο. Και τέλος πάντων, οι δυο τους βρέθηκαν κοντά με έναν τρόπο που, όπως λέει ο Ντελ Όρκο, συνέβη φυσικά. Τώρα, πέρα από την μεταξύ του σχέση και παρά το γεγονός ότι η συνέντευξη, το αναφέρω γιατί η συνέντευξη την αφορούσε, σκέφτομαι αν στις μέρες μας μπορεί να προκύψει μια τέτοια, ας πούμε, τύπου συνεργασία. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος βρίσκεται σε ένα πάρκο και κάνει μια τεχνική εργασία, να βρεθεί στα ντεφιλέ του Αρμάνι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμη και τη δεκαετία του 90. Ξέρω εγώ, έχουμε διάφορα τέτοια story που κάποιος περνούσε και είδε ένα όμορφο κορίτσι, ένα όμορφο αγόρι και το πήρε στη μόδα και μετά πέσανε οι προβολείς πάνω του και τέλος πάντων άλλοι πρόκοψαν, άλλοι δεν πρόκοψαν, άλλοι φάγανε τα μούτρα τους. Υπάρχουν περιπτώσεις ταλέντων σε άλλους τομείς, ας πούμε, της ζωής. Υπάρχει και η γνωστή ταινία με τον Παπαμιχαήλη και τη Βουγιουκλάκη, όπου ο Παπαμιχαήλη τραγουδάει σε μια οικοδομή, περνάει ο παραγωγός των δίσκων, πώς έλεγε ο Παπάζογλου, ο κύριος διευθυντής των δίσκων, και λέει, μα τι φωνάρες εσύ, έλα να σε κάνω με αστέρι. Αυτό το πράγμα άραγε υπάρχει στις μέρες μας ή αυτές είναι ιστορίες από έναν παλαιότερο κόσμο? Νομίζω πως συμβαίνει το δεύτερο και εκεί ενδεχομένως υπήρχε και το ενδιαφέρον, ενδεχομένως και το συγκινητικό μιας ιστορίας για ένα άτομο το οποίο, όπως εν πάση περιπτώσει λένε πρόσωπα τα οποία ήταν πολύ κοντά στον Αρμάνι και που τους γνώρισε και τους δύο από τη δεκαετία του 70 και σήμερα είναι ο τελευταίος ζωντανός σύνδεσμος με την αρχική ιστορία του οίκου, γιατί τίποτα, ούτε καν οίκη δεν είναι όπως παλιά, είναι πολύ σύνθετο το καθεστώς τους και τα ονόματα αυτά τα οποία αντιστοιχούν σαν σε ανθρώπους είναι απλώς μπραντ, οι άνθρωποι υπήρξαν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο πιο, όχι λίγο, πολύ πιο σύνθετο το καθεστώς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είδε τον κώδικα Αρμάνι να χτίζεται από μέσα, ήταν εκεί πριν από το επάγγελμα ζυγκολό που έκανε τον Αρμάνι φίρμα παντού, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ φόρεσε, Γιώργο μου, τον μπλουζάκι με το μαλακό σακάκι από πάνω
πάνω και μετά το φόρεσε όλος ο κόσμος, δίνοντας έτσι και μια άλλη ερμηνεία στο τι μπορεί να σημαίνει η ανδρική σεξουαλικότητα. Ήταν εκεί πριν από τα αρώματα, τα έπιπλα, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τα γιώτα, τα αυτοκίνητα, τέλος πάντων ό,τι έχει πουλήσει κατά καιρούς ο οίκος Αρμάνι. Ήταν κατά κάποιο τρόπο λοιπόν μια απίστευτη στροφή στη ζωή ενός ανθρώπου. Σήμερα στις μέρες μας αυτό μπορεί να γίνει? Ή τελικά αυτού του τύπου τα πράγματα μπορεί να προκύψουν στη ζωή κάποιου με έναν ιδιαίτερο τρόπο? Προσέξτε, δεν το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι την επιτυχία είναι από τα ζητούμενα της εποχής, σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό στο οποίο αναφέρομαι είναι ότι ξαφνικά κάποιος ενώ κάνει κάτι και ενδεχομένως να είναι καλά μέσα σε αυτό, να του προκύψει κάτι, μια ευκαιρία ή να έχει μια έκλαμψη ή ένα οτιδήποτε και η ζωή του να πάρει μια τέτοια στροφή που τέλος πάντων στη ζωή αυτή να επιχειρήσει και να βρει ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Και βεβαίως μένω στο κομμάτι της συντροφικότητας σε ένα χώρο τρομακτικά αγχωτικό και ανταγωνιστικό, αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως τα κατάφεραν.

is the hour of letting pain go.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε λοιπόν για κάποιες εκδοχές ενός παλαιότερου κόσμου ίσως, δεν ξέρω κιόλας πάλι. Αυτές τώρα είναι εκδοχές που θα πω τώρα ενός κόσμου που αυτή τη στιγμή είναι εδώ, είναι παρόν και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το Instagram λέει βάζει έναν AI σαν συμβουλάτορα. Αν θέλετε συμβουλές, θα έχετε σύντομα τον AI συμβουλάτορα, ο οποίος θα σου λέει τι πρέπει να αποστάρεις προκειμένου αυτό να αρέσει στον αλγόριθμο. Σοκ, σοκ. Πρόκειται, δηλαδή, θα σε διορθώνει, θα σου προτείνει και όλα καλά βρε, τι ανάγκη έχεις. Είναι ένα νέο AI εργαλείο, θα σου λέει ποιο trend πρέπει να κυνηγήσεις, τι πρέπει να αλλάξεις, γιατί έχεις τα χάλια σου τα μαύρα και δεν πηγαίνεις καλά στις δημοσιεύσεις, καθώς μέχρι τώρα ένας δημιουργός, διότι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, είχε γεμίσει ο τόπος με ψηφιακούς δημιουργούς, ανέβαζαν ένα reel και στη συνέχεια κοιτούσαν, δεν το ανεβάζει για να το αφήσει στην τύχη και στη μοίρα του. Κοιτούσες πώς το είδαν, πόσοι δεν το είδαν, πόσοι έφυγαν στα πρώτα δευτερόλεπτα, πόσοι έκαναν like, πώς δεν έκαναν like, πόσοι έκαναν share, πόσοι σε ακολούθησαν. Τώρα όμως τα πράγματα περνάνε σε άλλη πίστα. Μιλάμε τώρα, αυτή είναι η πιστάρα όμως, έτσι. Δεν θα δείχνει απλώς τι συνέβη στο περιεχόμενο που ανέβηκε. Θα βάζει και την τεχνητή νοημοσύνη να σου εξηγεί γιατί συνέβη και τι μπορούσε να ακολουθήσει. Βοηθός τεχνητής νοημοσύνης με εξατομικευμένες συμβουλές στους δημιουργούς με βάση τα πραγματικά δεδομένα στους λογαριασμούς του. Ο δημιουργός που δεν έχει πάρει αυτό τον τίτλο τιμής έτσι για την πλάκα του, έχουν πέσει ριλ στα πράγματα, όχι αστεία, μπορεί να ρωτήσει γιατί ένα βίντεο απέδωσε καλύτερα από κάποιο άλλο. Ποιο περιεχόμενο βρήκε καλύτερη ανταπόκριση στο κοινό του ή τι θα μπορούσε να φτιάξει στη συνέχεια. Μπορούσε επίσης να ζητήσει μερικές ιδέες για το άνοιγμα ενός βίντεο, προτάσεις για λεζάντες, πληροφορίες για ήχους και γενικώς ποια ζητήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άνοδο προκειμένου να στήσει ένα ρήμαδο σενάριο το οποίο θα προσελκύσει κόσμο.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία από τον παλιό κόσμο για ένα μεγάλο πολιτισμικό φαινόμενο με απίστευτο αποτύπωμα, για ένα ίσως από τα μεγαλύτερα πολιτισμικά φαινόμενα στην ιστορία ολόκληρης της pop κουλτούρας και προφανώς και των κόμιξ, γιατί σαν σήμερα ο Charles Schulz στα 1950 για το κόμικ Peanuts δημιουργεί τον Snoopy. Snoopy και Charlie Brown. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην γνωρίζει τη φιγούρα του Snoopy και να μην αισθάνεται γι' αυτόν μία τεράστια συμπάθεια, κάτι το οποίο ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να το εξηγήσει. Ο Snoopy ξεκίνησε ως απλός και σιωπηλός σκύλος, όμως πάρα πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε έναν απολύτως ανθρωπόμορφο χαρακτήρα, ο οποίος έχει μία τεράστια εσωτερική ζωή, γιατί ο Snoopy δεν μιλάει δυνατά. Ο Snoopy σκέφτεται και μάλιστα σκέφτεται μερικές φορές πάνω σε ζητήματα τα οποία έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τους ανθρώπους, όπως ο πόλεμος, όπως η απώλεια, καταστάσεις οι οποίες ταλανίζουν τις ανθρώπινες ζωές και βρίσκεται προφανώς σε μια πλήρη αντίθεση, γιατί αυτό το δίπολο έχει πολύ μεγάλη σημασία προκειμένου ένα αφήγημα να πείσει, με τον Charlie Brown, ο οποίος είναι ανασφαλής, είναι γκαντέμις, κακότυχος, καταλαμβάνεται πολύ τακτικά από υπαρξιακό άγχος, και έρχεται ο Snoopy, ο οποίος είναι πραγματικά ατρόμητος. Επίσης ο Snoopy είναι αυτάρκης, είναι συγκλονιστικά προσαρμοστικός, και όπως είχε δηλώσει κάποτε ο Schulz, όλοι είμαστε λίγο από κάθε χαρακτήρα, αλλά λέει, αν κάτι κάνει τον Snoopy ξεχωριστό και τον αγαπάμε όλοι και έχει αυτή την απίστευτη διάρκεια μέσα στο χρόνο, είναι ότι όλοι λίγο θα θέλαμε να είμαστε ο Snoopy, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Καλά, η φιγούρα πλέον είναι αξιαγάπητη, ενδεχομένως ούτε ο ίδιος ο δημιουργός θα μπορούσε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα έστεινε μια πραγματικά παγκόσμια αυτοκρατορία, γιατί το σύμβολο του Snoopy από κατάστημα που υπήρχε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω έτσι, και μάλιστα επί της οδού Τσιμισκή που πουλούσε δώρα, κάρτες και διάφορα τέτοια, έγινε επίσημη μασκότ ασφάλεια στην NASA, έπαιξε σε διαφημιστικές καμπάνιες αληθινών κολοσσών, έγινε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες κόμικ, και βεβαίως σκεφτείτε τι γίνεται αυτή την εποχή μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο Snoopy είναι παντού viral, έτσι, σε όλα τα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, και οι νέες γενιές έχουν λατρέψει αυτή την αισθητική με τις διάφορες αυτές αποτυπώσεις και αναβιώσεις, και βεβαίως όταν κάποιος ήθελε να πείσει νέους για να κάνουν κάτι, για παράδειγμα ότι χρησιμοποίησε ο Ερυθρός Σταυρός προσπαθώντας να πείσει ανθρώπους όπως κάτω των 34 ετών να γίνουν δωρητές αίματος, μα αντέψτε ποια είναι η φιγούρα που ήρθε να τους το πει. Θυμάμαι έναν Snoopy εκείνη τη σκοτεινή μέρα που πέθανε ο David Bowie, από την οποία και έπειτα, όπως ξέρετε, τα πάντα στον κόσμο ρημάχτηκαν. Άλλη είναι η λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω δημόσια. Το ξέρετε, το περίφημο αυτό meme. Τα πάντα στον κόσμο διαλύθηκαν από τότε που πέθανε ο David Bowie, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος στον πλανήτη Γη που να μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας Snoopy, ο οποίος κάθεται με τον σύντροφό του, κοιτάζει τον νυχτερινό ουρανό, ο οποίος είναι διάστηκτος μαστέρια, και λέει τη φράση «The stars look very different today» από το διάσημο στίχο του Bowie. Δεν υπάρχει συνθήκη και περίπτωση στην οποία ένα Snoopy να μην κολλάει.

0: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μολύ η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Γιώργος Λιάκης είναι μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχω πολλά μηνύματα από φίλους για τον Σνούπι. Να που τελικά όλα αυτά μας αγγίζουν όλους. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει πώς τα αλήθεια δημιουργούνται αυτά τα μεγάλα πολιτισμικά φαινόμενα και ποιες να είναι οι αιτίες τους. Στο μεταξύ, φίλος μου λέει, δεν είναι δυνατόν να λες για το κατάστημα στην Τζιμισκή που πουλούσε τις κάρτες και να μην λες για το γνωστό γυράβικο στο οποίο έχουμε φάει τα καραξενύχτια της ζωής μας, καλεννοείται. Καθισμένη στα πεζοδρόμια της Προξέλου Κορομιλά ή της Χρυσοστόμου Σμύρνης, τρώγοντας όχι μόνο γύρους αλλά και τόσα, αγαπητέ φίλε. Παιδιά, το θυμάμαι λάθος. Έχω τόσο πολύ ξεκουτιάνει μέσα στα χρόνια. Ένα Σνούπι θα το λέγανε ρε παιδιά, τι άλλο δηλαδή θα μπορούσε να λέγεται. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως ο Ουμπέρτο Έκο, αυτός ο μεγάλος αναγεννησιακός άνθρωπος, θεωρούσε τον Σνούπι το πιο συναρπαστικό κόμικ του 20ου αιώνα, και αν δεν είχαμε τέτοια πράγματα μέσα στον 20ο αιώνα, εμβληματικούς ήρωες οι οποίοι στοιχιώνουν τον πολιτισμό, τον θεωρούσε όμως τον πλέον συναρπαστικό, και κάποια στιγμή σε ένα δοκίμιό του το οποίο είχε κάνει πάταγο και είναι γραμμένο πριν 40 χρόνια, προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο αυτό και να καταλήξει στις αιτίες αυτής της απίστευτης απήχησης, η οποία φτάνει προφανώς μέχρι τον καιρό μας. Οι χαρακτήρες είναι απλοί, έγραψε ο Ουμπέρτο Έκο, αναλύοντας τα ονόματα και απαριθμώντας τις έντονες αρετές του χαρακτήρα του Τσάρλι Μπράουν, της Λούσι, της Βάιολε, της Πάτη, του Λίνους, του Σνούπι προφανώς, ο οποίος μπλέκεται στα παιχνίδια και στις κουβέντες τους. Και κάνει την εξής παρατήρηση. Από αυτόν τον απλό σχεδιασμό προκύπτει μια πλούσια και περίπλοκη εμπειρία ανάγνωσης. Σε αυτό το βασικό σχήμα υπάρχει μια σταθερή ροή εναλλαγών, η οποία ακολουθεί έναν ρυθμό που βρίσκει κανείς μόνο σε ορισμένα πρωτογενή έπη. Αυτά τα λέει ο Ουμπέρτο Έκο. Ποιος θα μπορούσε να μην συμφωνήσει μαζί του βλέποντας το απίστευτο αποτύπωμα αυτής της φιγούρας. Πρωτογενές είναι και το συνήθιο να αναφέρει τους πρωταγωνιστές με ολόκληρα τα ονόματά τους. Ακόμη και η μητέρα του Τσάρλι Μπράουν τον αποκαλεί Τσάρλι Μπράουν σαν να είναι ένας επικός ήρωας. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να συλλάβει την ποιητική δύναμη του έργου του Σούλτς διαβάζοντας μόνο ένα ή δύο ή δέκα επεισόδια. Πρέπει να αντιληφθεί εκτενώς τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις, επειδή η χάρη, η τρυφερότητα και το γέλιο γεννιούνται μέσα από μια αδιάκοπη εναλλαγή μοτίβων στην πίστη και την αρχική έμπνευση. Απαιτεί από τον αναγνώστη μια συνεχή συμμετοχή στην εσωτερική ζέση που προηγείται των γεγονότων. Απίστευτες παρατηρήσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και νομίζω ότι προλαβαίνουμε μια σκηνή ακόμη 9 και 13 να πάμε και σε έναν άλλον μεγάλο ήρωα. Εδώ να δείτε αναπαραστάσεις, ατελείωτες αναπαραστάσεις. Μιλάω για τον Ebenezer Scrooge, για να το πω πιο σωστά, ήρωας του Dickens. Έρχεται και μια καινούργια ταινία από την Paramount, σκηνοθετεί ο T. West, γνωστός από την κινηματογραφική τριλογία τρόμου το X, και στο ρόλο του Ebenezer θα είναι ο Johnny Depp. Ο Johnny Depp, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, όχι ότι έχει καμιά σημασία, αλλά μου κάθεται στο λαιμό με την έννοια όχι μόνο εξαιτίας όλων αυτών των κακοποιητικών συμπεριφορών απέναντι σε γυναίκες, αλλά θεωρώ πως είναι και ένα πρόσωπο το οποίο δεν εξελίχθηκε και πάρα πολύ υποκριτικά. Δεν αποκλείεται όμως εδώ να είναι καλός. Δεν έχουμε δει ακόμη. Θα δούμε και θα αποφανθούμε. Η περίπτωση τώρα του Ebenezer έχει τόσες πολλές αναπαραστάσεις που πραγματικά κανείς δεν ξέρει από πού να το πιάσει. Η ταινία δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος πειράς.

αίσθηση της μαγείας των Χριστουγέννων, αυτό εδώ το αφήγημα στη ζωή μας ενδεχομένως να μην υπήρχε εάν δεν υπήρχε ο Ντίκενς. Και όλη αυτή εδώ η ιστορία της μεταμόρφωσης, η οποία κάποια στιγμή λίγο μας έγινε και στενός κορσές, με την έννοια πια ότι ερχόταν τα Χριστούγεννα και έπρεπε όλοι να παραλυρούμε από ευτυχία. Sorry guys, αλλά δεν παραλυρώ, θέλω να μείνω μόνος μου, να φάω μακαρονάδα και να λιώσω χαζές σειρές ας πούμε στις πλατφόρμες, και αυτό είναι εντάξει. Δεν ανάγκη να βάλει κανείς τα καλά του και να τρέχει. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Πάντως, η χριστουγεννιάτικη ιστορία, το εμβληματικό έργο του Dickens, το A Christmas Carol που κυκλοφορεί στα 1843 και κάνει πάταγο να πω. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτές τις διαχρονικές στοιχειωτικές επιτυχίες. Είναι κάτι παραπάνω από επιτυχίες. Είναι πυλώνες ενός ολόκληρου πολιτισμού, διαβάζεται διαχρονικά, αναπαράγεται σαν τρελό, έχει αδιανόητες διασκευές, δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο από την Ελλάδα μέχρι το Βλαδιβοστόκ, από το Johannesburg μέχρι τα βάθη της ερήμου, ξέρω εγώ, κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που να μην ανοίξει κάποια στιγμή μια πόρτα βιβλιοπωλείου μικρότερη ή μεγαλύτερη και να μην ζητήσουν τη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Dickens στην αυθεντική ή σε εκδόσεις για παιδιά οι οποίες είναι εικονογραφημένες. Εντάξει, τώρα ξέρουμε τι ακριβώς είναι ο Ebenezer, δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου τύχει. Εδώ πέρα είναι η μεγάλη δύναμη των αρνητικών χαρακτήρων στη λογοτεχνία, φιλάργυρος τσιγκούρνης σκληρός, μισεί τα Χριστούγεννα, μέχρι που τον επισκέπτεται το φάντασμα του νεκρού συνεταίρου του Jacob Marley, ο οποίος τον προειδοποιεί και του λέει θα δεχθείς την επίσκεψη τριών πνευμάτων. Και εδώ πέρα τώρα υπάρχουν και άλλες αναγωγές, διότι τα πνεύματα δεν εμφανίζονται σε κενό χρόνο ούτε στους θρύλους, ούτε στις αφηγήσεις, ούτε στη λογοτεχνία του δυτικού κόσμου. Σκεφτεί κανείς ας πούμε τις μάντισες του Σέξπιρ και το βαθύ τους αποτύπωμα. Τέλος πάντων, οι ιστορίες αυτές δεν τελειώνουν ποτέ και γι' αυτό κάποια στιγμή μένουμε με τον Τζόνι Ντεπ στο γέρι σε μια ταινία η οποία έρχεται και διαδραματίζεται στο Λονδίνο των πρώτων χρόνων της Βικτοριανής εποχής. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στην περίπτωση αυτή. Ο οποίος κάνει αυτό το υπερφυσικό ταξίδι, έρχεται αντιμέτωπος με οράματα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και έχει μια ευκαιρία να μεταμορφωθεί και να εξηλαιωθεί. Θα πει κανείς, πώς το σκέφτηκε αυτό το πράγμα ο Ντίκενς που σήμερα μας φαίνεται απλό γιατί μας είναι εξαιρετικά οικείο. Λοιπόν, δεν ήταν και τόσο.

Εδώ λοιπόν, ωραίο, ωραίο φινάλε, έτσι που πέσαν και τα έγχορδα. Λοιπόν, πάμε στις νέες εκδόσεις, που κάποιες από αυτές είναι επανεκδόσεις. Ανάμεσα σε αυτές από τον Κέντρο επανακυκλοφορεί το εμβληματικό για ένα φιλότιμο του Γιώργου Ιωάννου. Τώρα πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να το πρωτοπιάσει. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, 22 σύντομα βιωματικά κείμενα με τα οποία ο Ιωάννου εγκαινιάζει αυτό το υβριδικό ύφος του στην πεζογραφία, αυτήν την τόσο ιδιαίτερη πρόζα του, η οποία εν πάση περιπτώσει σου παραδίδει δύο πόλεις, μία τη δική του και μία του αναγνώστη, και μέσα σε αυτό μπορούν να συνυπάρξουν ενδεχομένως όλοι, λίγο δίηγημα, λίγο χρονογράφημα, λίγο δοκίμιο. Ξεκινάει με τα κελιά, τα οποία έχουν υπερμελετηθεί ως εναρκτήριο αφήγημα. Θέλω να σταθώ στα συγκλονιστικά λαϊκά σινεμά, τα οποία σου παραδίδουν μία εκδοχή της πόλης και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν κάτι για την ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία του δημιουργού, και βεβαίως τα εβραϊκά μνήματα, το οποίο το θεωρώ ένα από τα γενναιότερα διηγήματα που γράφτηκαν ποτέ σε αυτή την πόλη. Δεν ήθελε απλό σκότσια, ο Ιωάννου ήταν εκεί, τα έζησε, τα είδε, τα πήρε προσωπικά, εμπλέκει τον εαυτό του μέσα σε μια συγκλονιστική ιστορία. Είναι ένα διήγημα στο οποίο κανείς μπορεί να επιστρέφει ξανά και ξανά. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι αυτή η επανέκδοση θα φέρει νέους αναγνώστες στο Γιώργο Ιωάννου. Επίσης, η Κύχλη επανεκδίδει τα μυθιστορήματα του Νίκου Καχτίτση. Αυτή τη φορά έρχεται ο Ήρωας της Γάνδης, που είναι ένα έργο ευληματικό, σε φιλολογική επιμέλεια του Βίκτορα Καμχή και της ίδιας της εκδότριας της Κύχλη, δηλαδή της Γιώτας Κριτσέλη. Αλλά υπάρχει και κάτι, ένας σημαντικός μεταφραστής και εξαιρετικός συγγραφέας, ο οποίος πολύ φοβάμαι ότι είναι παραγνωρισμένος. Μιλάω για την περίπτωση του Γιώργου Λαμπράκου, ο οποίος γράφει για πράγματα τα οποία απασχολούν τον καιρό μας σήμερα, με έναν τρόπο που πραγματικά τα ζητήματα που θίγει συγκλονίζουν τις κοινωνίες μας. Αυτό είναι η διψομανία. Τι περιλαμβάνει αυτό? Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Εστίας, θα κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο. Ιστορίες μέθης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, και οργανώνει μια αφήγηση για την ιστορία του αλκοόλ στη λογοτεχνία. Θα φτάνει μέχρι και τον 20ο αιώνα και θα συνδέει μυθολογία, ιατρική, ψυχολογία, αλλά και την ίδια την ιστορία των ποτών. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πρέπει κάπου να χαιρετήσω. Έτσι μου λένε, έτσι μου διαμηνύουν. Να, ήρθε ο Τούλας, θα με διώξουνε κιόλας. Τούλας, σε ζητούσε και ένας κύριος στο τηλέφωνο, αλλά θα πρέπει να μιλήσεις εσύ. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Γιώργος Λιάκης, πολύ Γιώργηδες ρε παιδιά, ήτανε μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρό σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς ξανά τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Siafrans. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια από τις σημαντικές συναυλίες του Φεστιβάλ Δημήτρια 2026 με έργα των Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ. Στη Μόνη Λαζαριστών παρουσιάζεται το κορυφαίο Pink Floyd Tribute Show σε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό ταξίδι με επιλεγμένα κομμάτια από τη δισκογραφία του εμβληματικού συγκροτήματος από το Wish You Were Here και το Shine On You μέχρι και το The Dark Side of the Moon. Στη μικρή σκηνή, ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα» μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Μία μουσική περιπλάνηση σε διαχρονικά τραγούδια Ελλήνων συνθετών με στοιχεία blues, jazz και rock. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Soul SKG εμφανίζονται γιαγίνιδες σε μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διάθεση με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ στις 10 παρα 20 του πρωινού της Δευτέρας Οκτωβρίου, Παρασκευή πρωί, ένα Σαββατοκύριακο ξεκινά, ελαφρώς φθινοπορεινό σε σχέση με προηγούμενα Σαββατοκύριακα, φθινοπορεινό στη διάθεση, στις ειδήσεις, στην αίσθηση του πράγματος και στον κινησμό επίσης. Έβλεπα πρωί-πρωί ένα εξωφρενικό βίντεο από ένα κανάλι, όπου ένας που αυτό συστήνεται ως δημοσιογράφος είπε στους συγγενείς, μάλλον στο δικηγόρο των συγγενών της οικογένειας της Ερίετα Μόλχου, από την οποία δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα, μόνο σκόνη, στο τρένο των Ντεμπών. Μήπως, λέει, δεν ήταν στο τρένο η Ερίετα Μόλχου? Είναι δυνατόν άνθρωπος και μετά μίλησε για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου να πει τέτοια ατάκα στους συγγενείς ενός κοριτσιού που έγινε σκόνη σε αυτό το έγκλημα?

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Ο Γιώργος Λιάκης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο. 23-13-3-38-456-958 και Νότς. Καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 για τα μηνύματά σας. Και Viber που είναι... Δεν θα το μάθω ποτέ απ' έξω. 6930-078-291. 6930-078-291. Θα τα χρειαστείτε όλα αυτά όταν θα κάνουμε λίγο αργότερα τον πρώτο διαγωνισμό της χρονιάς για να πάτε σινεμά και μάλιστα για να δείτε ταινιάρες που παίζονται από σήμερα στο Ολύμπιον και στον Παύλο Ζάνα.

Λοιπόν, η εικόνα του λύκου που βρίσκεται μέσα στην Νικήτη, κόβει βόλτες και πλησιάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο σπίτι του αυτή τη στιγμή και κάθεται στην αυλή, είναι μια εικόνα η οποία έχει πολλές αναγνώσεις. Αυτή που οφείλουμε ίσως περισσότερο από όλες να σκεφτούμε είναι ότι οι άνθρωποι μπήκαν στα λιμέρια του λύκου. Δάσος ήταν εκεί παλιά. Εκεί ζούσαν οι λύκοι. Εμείς έχουμε μάθει τα ζώα να υποχωρούν προς όφελός μας. Άρα το παράδοξο είναι να πιστεύουμε ότι ο λύκος είναι ανεπιθύμητος. Μάλλον εμείς είμαστε ανεπιθύμητοι.

Λοιπόν, οι επισκέπτες, λέει, στους αρχαιολογικούς χώρους, παρά τα ρεκόρ στο τουρισμό, μειώνονται. Υπάρχει μια εντυπωσιακή πτώση σε σχέση με το τι φανταζόταν κανείς. 400.000 λιγότερες επισκέψεις από πέρσι. Η πτώση είναι 8,5%. Στα μουσεία είναι πολύ λιγότερη η αίσθηση. Μιλάμε τώρα για τους αρχαιολογικούς χώρους. Η Ακρόπολη, το πιο διάσημο μνημείο του κόσμου, έχασε, λέει, 170.000 επισκέπτες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμινο. Εδώ η υποχώρηση είναι 9,5%. Η Επίδαυρος 18%. Η Μυκήνες 13%. Η Κνωσός 6%. Το Μουσείο της Ακρόπολης βέβαια αύξησε την επισκεψιμότητά του. Τα στοιχεία, λέει, δεν απαντούν από μόνα τους στο ερώτημα αν άλλαξαν οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει ένα καμπανάκι το οποίο χτυπιέται. Το πρόγραμμα της κρουαζιέρας, λέει, που πιάνει Πειραιά, δεν περιλαμβάνει Ακρόπολη καν. Έρχονται, ξέρεις, θα πάνε κανένα μοναστηράκι, κανένα τέτοιο και θα φύγουν. Υπάρχει, λέει, προβληματισμός για αρκετά από αυτά τα μνημεία. Και υπάρχει, λέει, δεν τα λέω εγώ, το λέει το power game του πρώτου θέματος. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με τη μίσθωση των πολιτηρίων, των μουσείων και τα λοιπά, σε διάφορες περιοχές της χώρας, 27 τον αριθμό, το οποίο, λέει, δημιουργεί ερωτηματικό. Ας πούμε τα Λουτρά, ο Παράδεισος Θεσσαλονίκης, το Bay Hammam, νοικιάζεται το πολιτήριο προς 450 ευρώ το μήνα. Τσάμπα πράγμα, να πάρουμε και εμείς ένα.

Τα σωματεία των εργαζομένων στο θέατρο και το χορό είναι στα κάγκελα, διότι η υποχρηματοδότηση των παραστατικών τεχνών ξεπερνάει κάθε όριο. Όπως γράφει σωστά σήμερα η Λία Κεσοπούλου, πίσω από κάθε πρεμιέρα υπάρχουν μήνες δουλειάς από ηθοποιούς, χορευτές, σκηνοθέτες, δραματουργούς, κινησιολόγους, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς, φωτιστές, τεχνικούς, παραγωγούς, επικοινωνιολόγους, ομάδες, λέει, επαγγελματιών από διαφορετικές ειδικότητες που συνεργάζονται, συνδημιουργούν και περιμένουν να μοιραστούν τη δουλειά τους με το κοινό. Κάθε χρόνο, λέει, η παρουσία μας στις αίθουσες γίνεται όλο και πιο σημαντική, γιατί το φως της τέχνης είναι ανάγκη επιτακτική και στηρίζοντας βέβαια τα θέατρα, τους χώρους, τους συναυλιακούς, τις σκηνές, τις μουσικές, βοηθάμε στη βιωσιμότητά τους. Εμείς βοηθάμε. Όταν το Υπουργείο όμως κόβει όλα τα κονδύλια της χρηματοδότησης, διότι προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες, εκεί υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Gidon Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες gidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου από εδώ και μπρος. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί 2313-338-456, 958 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160, αλλά και το Viber 6930-078-291. Στο πρωινό αυτής της Παρασκευής που οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σε ένα πράγμα που ο Τραμπ θα το καθάριζε σε μια εβδομάδα και κοντεύει να τεινάξει την οικονομία όλου του πλανήτη στον αέρα.

Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που δεν θέλει να ακούει καθόλου δυσάρεστα πράγματα. Οκ, δικαίωμά του είναι, και γι' αυτό όλη αυτή η σαχλαμάρα του TikTok και τα λοιπά βρίσκεται σε απόλυτη έξαρση. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να σου κρύψω ένα δημοσίευμα της Deutsche Welle σήμερα που λέει ότι το El Niño είναι μια θανατηφόρα carte postale από το μέλλον. Το El Niño αυτής της χρονιάς, λέει, θα μπορούσε να προκαλέσει άνετα 500.000 θανάτους λόγω ζέστης. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πλέον ο νέος κανόνας. Το φαινόμενο, λέει, θα έχει συνέπειες όχι μόνο τοπικής εμβέλειας, εκεί ξέρεις, στους τροπικούς, αλλά και ακραία ζέστη και ξηρασία σε περιοχές που δεν έχουν πληγεί μέχρι τώρα. Το El Niño, λέει, υπό κανονικές συνθήκες είναι οι άνεμοι που πλέουν προς τα δυτικά πάνω από τον Ειρηνικό και οθούν θερμά επιφανειακά νερά προς την Ασία και την Αυστραλία, επιτρέποντας ψυχότερα νερά να αναδύονται κοντά στην Νότια Αμερική. Όμως δεν είναι πια έτσι. Η εκτίμηση, λέει, για 451.000 επιπλέον θανάτους λόγω της ζέστης αφορά θανάτους που συνδέονται με τις άμεσες επιπτώσεις στην υγεία από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που σχετίζονται με το El Niño. Ακραία ζέστη που επιβαρύνει την καρδιά και τα νεφρά, δυσκολεύει το σώμα να διατηρήσει μια ασφαλή θερμοκρασία και επιδεινώνει καρδιαγγειακά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, λέει, θα είναι στο Σουδάν, την Ιγυρία, τον Ήγερα που θα είναι στους πανφτωχούς, στο Τσάντ, την Ινδονησία αλλά και τη Βραζιλία, όπου

Λοιπόν, είμαστε εδώ και αν και τώρα με αυτή την ευθεία προειδοποίηση, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο απλή, πιο απλό από το να στο λένε στα μούτρα πως έρχεται κατά πάνω σου αυτό το τσουνάμι με την απειλή μισό εκατομμυρίου θανάτων αυτή τη χρονιά. Δεν ληφθούν κάποια μέτρα για την κλιματική κατάρρευση, τότε κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή κάτι δεν αντιλαμβανόμαστε ή απλά είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που δεν επιτρέπουν να γίνει απολύτως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση.

Λοιπόν, ξεκινάμε φέτος, για την νέα σεζόν, τους διαγωνισμούς για το κινηματογράφο με μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες που δεν είναι καν ταινία, είναι ντοκιμαντέρ, δεν είναι μυθοπλασία δηλαδή. Μιλάω για το NASA, ένα ντοκιμαντέρ που έχει ήδη κερδίσει τεράστιο μέρος από δημοσιότητα και ένα ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας. Σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα χρησιμοποίησαν. Ένα απίστευτα γενναίο ντοκιμαντέρ από δύο δημιουργούς που ήδη έχουμε θαυμάσει στο πρόσφατο παρελθόν με το περσινό Όσκαρ. Ντοκιμαντέρ σε μια ταινία σοκαριστική για το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στη Γάζα, που νομίζω είναι ένα μάθημα ιστορίας. Δεν το βλέπει κανείς ως αμυγός κινηματογραφικό προϊόν, αλλά ως μια δυνατότητα να αναμετρηθεί με ιστορικά ντοκουμέντα την ώρα που συμβαίνουν, γιατί τώρα συμβαίνουν όλα αυτά, τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η κτηνοδία, οπότε το να τη δει κανείς στην οθόνη να τεκμηριώνεται με αυτόν τον τρόπο είναι νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το NASA παίζεται στον Παύλο Ζάνα κάθε απόγευμα σε προβολές στις 6 και στις 8 παρατέταρτο. 5 προσκλήσεις για να δείτε το ντοκιμαντέρ NASA ως εξής: 958 κενό το όνομά σας και τη λέξη NASA στο 54160 ή Viber 6930-078-291, το ίδιο το όνομά σας, τη λέξη NASA και μια καλημέρα σε όλους. Αναμένω τα μηνύματά σας για να δώσουμε τους νικητές. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ισχύουν οι προσκλήσεις, έτσι.

Να δώσουμε νικητές από τα πολλά πολλά πολλά SMS και Viber μέσια που ήρθαν. Έχουμε κληρώσει 5. Βασίλης Πιστοκούλας, Αχιλέας Αλοπούδης, Ελένη Λάσκαρη, Φώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Εσκιτζής. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στον Παύλο Ζάνα. 6 και 8 παρατέταρτο παίζετε τον Νάζα. Νομίζω ότι είναι η πιο συζητημένη ταινία αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει όμως και ο Ιναρίτου, βραβευμένος με Όσκαρ. Επιστρέφει με τον Ντίγκερ, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε Vita Vision, λέει, με τον Tom Cruise να πρωταγωνιστεί. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος τεράστια παγκόσμια καταστροφή. Ο Cruise παίζει μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Riz Ahmed, τον John Goodman, την υποψήφια για Όσκαρ Σάντρα Χούλερ και πολλούς άλλους σε μια ταινία που ο Ιναρίτου έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εξαιρετικά βραβευμένους και όχι μόνο και ταλαντούχους ανθρώπους σε όλα τα στάδια, μακιγιάζ, κωμώσεις, διευθυντές φωτογραφίας κτλ. Η ταινία συζητιέται πολύ, σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει, να το πω και αυτό. Άλλοι δεν τη βρίσκουν αρκετά Ιναρίτου και άλλοι τη βρίσκουν υπερβολικά Ιναρίτου. Όπως και να έχει, το Ντίγκερ παίζεται στο Olympion κάθε βράδυ στις 7 και στις 9.30. Έχετε δυνατότητα να κερδίσετε 5 προσκλήσεις. 958 κενό το όνομά σας και τη λέξη Ιναρίτου στο 54 160, αν στείλετε SMS, και Viber 6930 078 291, 6930 078 291, το όνομά σας, τη λέξη Ιναρίτου και μια καλημέρα στο 54 160.

0: Αχα, μω.
1: Αχα, μω.
0: My love.
1: When you're away,
0: I know there's no day. And nights are so lonely. And I'm on my love.
1: Make life divine. Say you'll be mine and love me only.
0: Amor,
1: amor, amor, amor, amor.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα, είπα λοιπόν και απαγορεύεται, ξέχασα. Έχουμε νικητές για το Ιναρί του στο Ολύμπιον. Θα πάνε Βαγγέλης Μαύρος, Θεανό Γαλαρνιώτου, Κατερίνα Νικολακούλη, Ελένη Κουλακιώτου, Τάσος Χριστοδουλίδης, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Οι προσκλήσεις σας θα είναι εκεί για να δείτε έναν μεγάλο σκηνοθέτη σε μια ταινία που σε άλλους, επαναλαμβάνω, άρεσε πολύ, σε άλλους δεν άρεσε πολύ, αλλά αυτό είναι και ο σινεμάς και αυτή είναι η τέχνη πάντα. Δεν βρίσκει τους πάντες σε μια συμφωνία, οπότε θα δούμε.

Είναι πρωινό μιας Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, μια καινούρια αιματηρή επίθεση έχουμε στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στο σύντροφό της. Εντάξει, αυτό πια στη χώρα έχει αρχίσει και γίνεται εφιάλτης. Είναι καθημερινότητα, δεν υπάρχει εβδομάδα να περάσει χωρίς μια ενδυνάμει γυναικοκτονία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τελειώνει αυτή η ιστορία. Με έναν τρόπο τελειώνει, όταν ο άλλος έχει το φόβο ότι θα τον μπουζουριάσουν πολύ πριν προλάβει να το κάνει, με βραχιολάκια, με ό,τι χρειαστεί, αλλά είναι απαραίτητο και βέβαια με επαγρύπνηση από όλο το περιβάλλον μιας γυναίκας η οποία κινδυνεύει άμεσα ή έμεσα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε

Ο 32χρονος που ήταν σε αμόκ και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, είχε συλληφθεί, λέει, 2 φορές πριν από 1 μήνα ήταν η τελευταία σύλληψη. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι στην περίπτωση της επικινδυνότητας τέτοιων ανθρώπων, το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να αλλάξει τους νόμους, τους ποινικούς κώδικες και να τους χώνει μέσα για πάντα. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει ιστορικό βίαιη συμπεριφοράς και επιθετικής και κυρίως ακραίας που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο έναν άνθρωπο, τότε πιστεύω πως αργά ή γρήγορα θα το ξανακάνει. Άρα τον κρατάς μέσα, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις.

Διαβάζω ένα άρθρο που νομίζω ότι ο Γιώργος Ολιάλιος της Καθημερινής είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα αυτά από οποιονδήποτε άλλον. Τα πολεοδομικά απορρίφθηκε, λέει, η προσφυγή για το ξενοδοχείο στο Μίτακα, στη Μήλο, ως εκπρόθεσμη. Τώρα μιλάμε για επέκταση σε μια περιοχή η οποία είναι τζιζ, και ένα νησί που βρέθηκε στο προσκήνιο με το Σαρακίνικο και το τι πήγαινε να κάνει εκεί. Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, που είναι η σοβαρότερη ιστορία σε αυτή την περίπτωση των ενστάσεων πάνω στην καταπάτηση του δημόσιου χώρου και της κληρονομιάς μας, είχε κάνει την ένσταση μαζί με τρεις πολίτες, είχαν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα τον Ιανουάριο για να παγώσουν οι οικοδομικές εργασίες, όμως το ξενοδοχείο θα προχωρήσει κανονικά και απορρίφθηκε αυτή η ένσταση. Η ανακοίνωση της εταιρείας στην οποία ανήκει, λέει, το 49% της V-Tourism είναι ξεκάθαρη, και πισίνες θα γίνουν και όλα θα γίνουν, κολυμβητικές δεξαμενές ονομάζονται, και τα πάντα θα προχωρήσουν κανονικότατα στη Μήλο. Έστειλε ο Άρης ένα μήνυμα που δεν το πολύ καταλαβαίνω. Αφού δεν είσαι ειδικός, γιατί μιλάς, λέει, άσε κανένα που γνωρίζει να προτείνει λύσεις. Οκ, δεν θα μιλάω. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω και για ποιο πράγμα μιλάς, αλλά οκ, συμφωνώ.

Λοιπόν, φινάλε για σήμερα, φινάλε για αυτή τη βδομάδα. Ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο από τις 9.30. Δεν τα κατάληπτα μηνύματα. Δεν τα καταλαβαίνω, ειλικρινά. Μερικοί άνθρωποι αγγίζουν τα όρια της αιμονής. Οπότε δεν θα απαντώ σε όλα όσα διαβάζω. Εντάξει, θα απαντώ στα λογικά μηνύματα. Στα 100 μηνύματα θα έρθει και ένα που θα είναι λίγο λόξο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Παρ' όλα αυτά τα διαβάζω και στον αέρα, όπως βλέπετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και την κριτική να ακούσω. Με την άθλια διασκευή, λέει, του Walk on the Wild Side. Είναι η τιμωρία μου. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν είσαι ειδικός, αλλά μας είπε την αποψάρα σου. Έχει αυτό με πληρώνει, για να σας λέω την αποψάρα μου. Αν διαφωνείς, μπορείς να κάνεις μια αίτηση στην ΕΡΤ και να ζητήσεις να μην τη λέω. Αυτά. Λοιπόν, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9.30 θα τα ξαναπούμε. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι ήδη έξω από το στούντιο για να συνεχίσει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 2 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζουν ο Κυπριανός και η Ουστίνα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι το 1985, όπου και ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1909 πεθαίνει ο Θεόδωρος Ράλης, Έλληνας ζωγράφος της Γαλλικής Ακαδημαϊκής Σχολής του ύστερου 19ου αιώνα. Σήμερα θεωρείται ο πιο χαρακτηριστικός Έλληνας οριεντιλιστής ζωγράφος. Το 1968 πεθαίνει ο Μαρσέλ Ντισάν, Γάλλος καλλιτέχνης και θεωρητικός που επηρέασε σημαντικά τη μεταπολεμική τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική. Το 1991 αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βακαλό, Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης του 20ου αιώνα που διακρίθηκε ιδιαίτερα στη σκηνογραφία και στη ζωγραφική. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου. Ήταν μία από τις πιο σημαντικές, αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε και πέθανε στο Ηράκλειο Κρήτης, υπήρξε ένθερμη αγωνίστρια για τα γυναικεία δικαιώματα, την προσωπική ελευθερία, την ελευθερία του λόγου και τη σεξουαλική απελευθέρωση. Θέματα που κυριάρχησαν σε ολόκληρο το έργο της. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάργωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Χόλιγου τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τον κόσμο, ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, σε κοντινά ή μακρινά μέρη του πλανήτη, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, σε όλα αυτά τα μέρη του πλανήτη που σας είπα, αρκεί να έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω της σελίδας erteco.gr και άλλων ωραίων σελίδων και να θέλετε φυσικά να μας ακούτε. Είναι πρωινό Παρασκευή, στο ημερολόγιο γράφει 2 Οκτωβρίου του 2026. Και σήμερα στην εκπομπή έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του 958 την Κολομβιανή ποιήτρια Αντρέα Κοτέ και τον καθηγητή και μεταφραστή Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μεταφραστή των ποιημάτων της στα ελληνικά. Του χρωστάω Αντρέα Κότε.
1: Κότε.
0: Κότε. Διορθώνει. Και πολύ καλά κάνει. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τον οποίον χρωστάω ιδιαίτερες ευχαριστίες, γιατί χάρη σε εκείνον σήμερα μπορούμε να κάνουμε την σημερινή εκπομπή. Η αφορμή για την εκπομπή μας σήμερα είναι η παρουσίαση της συλλογής της Αντρέα Κότε, «Αγαπητή Μπεθ», μετάφραση Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, εκδόσεις Ίκαρος. Η παρουσίαση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 8, στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Κωνσταντινίδης, που είναι Μητροπόλεως 92. Η συγγραφέας έρχεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε, η εκδήλωση έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου, και στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση είναι σήμερα, προσκεκλημένη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το αγαπημένο Φεστιβάλ ΛΕΑ, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών, το επίτιμο γενικό προξενείο της Κολομβίας. Εδώ λοιπόν, και αφού σας πω ότι για τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, να δώσω λίγα βιογραφικά στοιχεία, ξεκινώντας από την ποιήτρια Αντρέα Κότε. Γεννήθηκε στην Κολομβία το 1981, είναι μία από τις πιο διακεκριμένες φωνές στη λατινοαμερικανική ποιήση και πεζογραφία. Σπούδασε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων και έλαβε το διδακτορικό της στη λατινοαμερικανική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Έχει εκδώσει 4 ποιητικές συλλογές και 2 έργα πρόζας. Το «Αγαπητή Μπεθ» της χάρισε το 24ο βραβείο «Casa de America, de Poesía Americana». Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία για την ποιησή της. Μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ελπάσο. Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, είναι διδάκτορας Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας. Εργάζεται ως καθηγητής στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο, με γνωστικό αντικείμενο εφαρμοσμένη μεταφρασιολογία και ειδικό αντικείμενο Ισπανική λογοτεχνία. Θα σταματήσω κάπου εδώ, γιατί θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, αλλά έχω ήδη στα χέρια μου το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε. Ας πω τις πρώτες καλημέρες και ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ή Κωνσταντίνε, πώς θα έπρεπε να πω καλύτερα την καλημέρα σήμερα?
1: Buenos días.
0: Buenos días, λοιπόν. Buenos días, Αντρέα Κότε.
2: Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: τον
0: Κωνσταντίνο που μεσολάβησε και όλα έγιναν όπως έπρεπε και όπως ήθελα. Το βιβλίο το βλέπετε πώς το κρατάω στα χέρια μου, τι σημειωμένα έχω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, θα σας διαβάσω, ξαναλέω και πάλι το βιβλίο «Κυκλοφορία του εκδόσεις Ίκαρος», θα σας διαβάσω, αφήνω την αφιέρωση για την οποία θέλω να κάνουμε κουβέντα οπωσδήποτε.
1: Quiero luego preguntarte sobre la frase.
0: Διαβάζω όμως το σημείωμα. Το 1974 η θεία μου Μπεθ μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα επικείμενου γάμου. Παρέμεινε στην ελόγω χώρα επί 40 χρόνια και εργάστηκε πάντα ταυτόχρονα σε 2 ή 3 δουλειές, κερδίζοντας το κατώτατο μισθό. Έφυγε από την Κολομβία με μια υπόσχεση αγάπης, αλλά τελικά έζησε μια επισφαλή ζωή όπως τόσοι και τόσοι μετανάστες. Όταν πλέον δεν ήθελε κανείς να την πάρει στη δούλεψή του, επέστρεψε στη χώρα της με μία μόνο βαλίτσα στο χέρι, αφήνοντας πίσω της ένα θολό ίχνος λύθης, όπως συμβαίνει με όλους εκείνους που η θύμησή τους ξεθοριάζει. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με αποσπάσματα, επιστολές, στοιχεία, σελίδες ημερολογίων και σημειώσεις. Θραύσματα της δικής της φωνής και των φωνών άλλων. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα ποίημα, γιατί ως γνωστόν μια ολοκληρωμένη ιστορία μπορεί να υποθεί μόνο μέσα από τις ρογμές της. Αυτό είναι το σημείωμα και με αυτό μπαίνουμε στον κόσμο αυτού του βιβλίου, αυτής της συλλογής, που ο τίτλος είναι «Αγαπητή Μπεθ». Και νομίζω πως πρέπει να ρωτήσουμε, Κωνσταντίνε Παλαιολό, για την Ανδρέα Κότε, ποια είναι η Μπεθ.
1: Κίνες Μπεθ.
2: Bueno, Beth es una mujer migrante colombiana que también era mi tía, pero...
1: Λοιπόν, η Beth είναι μια γυναίκα από την Κολομβία που επίσης ήταν η θεία της.
2: Pero es sobre todo una representante de un grupo humano.
1: Ξέχασα να πω ότι ήταν και μετανάστρια. Και κυρίως, λέει τώρα η Ανδρέα, ήταν εκπρόσωπος μιας ομάδας ανθρώπων.
2: Que son todos aquellos que viven vidas completas en la sombra.
1: Που ζουν τη ζωή τους ολόκληρη στη σκιά.
2: Migrantes que pasan por un lugar, ayudan a construirlo.
1: Είναι μετανάστες που μεταβαίνουν σε ένα μέρος, βοηθούν στο να χτιστεί αυτό το μέρος.
2: Pero que siempre están flotando.
1: Αλλά πάντα είναι σαν να επιπλέουν εκεί πέρα, χωρίς να έχουν κάποια συγκεκριμένη υπόσταση.
2: Y realizan trabajos silenciosos.
1: Αναλαμβάνουν δουλειές που είναι σιωπηλές.
2: Que empiezan cuando todas las puertas se cierran.
1: Που αρχίζουν όταν κλείνουν οι πόρτες.
2: Y que no están... no tienen derecho a una memoria material.
1: Και που δεν αφήνουν τίποτα το υλικό πίσω τους, οπότε δεν αφήνουν καμία ανάμνηση αυτές οι δουλειές πίσω.
2: Como Beth que regresó a su país con dos maletas.
1: Όπως η συγκεκριμένη Beth που επέστρεψε κάποια στιγμή στη χώρα της με δύο βαλίτσες.
2: Por eso la literatura restituye un poco ese espacio silencioso.
1: Γι' αυτό λοιπόν η λογοτεχνία προσπαθεί να αναπλάσει αυτό το μη, αυτά τα πράγματα που δεν μπορούν να λεχθούν ή που δεν έχουν λεχθεί.
2: Entonces Beth es una metáfora de todas esas historias acalladas.
1: Οπότε η Beth είναι μια μεταφορά για όλες αυτές τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί.
2: Y memorias que la literatura ayuda a recuperar.
1: Και είναι αναμνήσεις που μόνο μέσω της λογοτεχνίας μπορούν να ανακτηθούν.
0: Το όνομα της Beth δεν είναι Beth. Mm. Άλλαξε όταν έγινε μετανάστρια.
1: El nombre de Beth no era Beth. Mm-hmm. Se cambió a Beth sí. Cuando emigró a Estados Unidos, ¿no?
2: Es muy importante el tema del nombre.
1: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του ονόματος που θίγεις.
2: Porque cuando ella migra.
1: Γιατί όταν εκείνη φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Así como lo hacen muchas mujeres migrantes a Estados Unidos.
1: Έτσι όπως

0: Entonces, para mí era importante que tuviera muchos nombres.
1: Γι' αυτό για εκείνη, για την Ανδρέα, ήταν πολύ σημαντικό η συγκεκριμένη γυναίκα να έχει πολλά ονόματα.
0: Porque ella pierde el nombre y luego va perdiendo la lengua también.
1: Γιατί πρώτα χάνει το όνομα και μετά αρχίζει και χάνει και τη γλώσσα της.
2: Ένα από τα πρώτα πράγματα που χάνουν οι μετανάστες είναι σχεδόν πάντα η γλώσσα. Και πολύ συχνά χάνουν και το όνομά τους.
1: Coincide contigo que es una de las primeras cosas que pierden los emigrantes es la lengua primero y luego también su nombre.
2: Το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα με μετανάστες που ήρθαν στη χώρα μας.
1: Lo hemos vivido también en Grecia con emigrantes que han venido a trabajar aquí.
2: Και τους αλλάξαμε τα ονόματα, υποτίθεται για να είναι πιο εύκολα σε εμάς.
1: Y les hemos cambiado los nombres para que sean más fáciles para nosotros y nosotras aquí.
2: Για να είναι πιο δικά μας.
1: Para que sean nuestras las, nuestros los nombres, ¿no?
2: Έτσι όμως εκείνοι χάνουν ένα κομμάτι της ζωής τους, πολύ σημαντικό.
1: Y como has dicho, así pierden una, un trozo, un, una parte de su vida muy importante.
2: Είναι αυτό το, αυτή η συλλογή, είναι αυτό το βιβλίο και μια ιστορία για την απώλεια και την πολιτιστική ταυτότητα. Αλλά ίσως και το πώς με τις λέξεις, όπως η ίδια είπε, μπορεί να επανακτήσει η Beth την ταυτότητά της.
1: Bueno, entonces te pregunta si es un libro sobre la pérdida de la memoria y la posible salvación a través de, de la lengua, ¿no? No sé si eso es pérdida y al mismo tiempo una posibilidad de recuperar este pasado, ¿no?
0: Sí. En efecto, creo que lo ha leído maravillosamente.
1: Pistevi ότι έχεις κάνει μια πολύ καλή ανάγνωση του βιβλίου, τη συμφωνεί μαζί σου.
0: Por lo cual le agradezco.
1: Σου είναι πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Porque esta es una historia de desposesión.
1: Γιατί το βιβλίο αυτό είναι μια ιστορία της απώλειας των πραγμάτων που έχει ο καθένας ή των ιδιωτήτων που έχει ο καθένας.
0: Porque la trampa del sueño americano.
1: Γιατί η παγίδα του αμερικανικού ονείρου.
0: Es que a través de posesiones, cosas, objetos.
1: Είναι ότι μέσα από πράγματα που κατέχεις. Πράγματα και υλικά αγαθά που κατέχεις.
0: Se alcanza el bienestar.
1: Φτάνεις να έχεις και μια ευημερία.
0: Pero lo que realmente sucede es que las cosas te desposeen.
1: Αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι τα πράγματα που αποκτάς σε κάνουν να χάνεις τις ιδιότητές σου.
0: Porque ya sacrificaste el relato. La historia personal.
1: Γιατί έχεις αναγκαστεί στο εντωμεταξύ να θυσιάσεις την προσωπική σου ιστορία.
0: Y sin decir que la poesía pueda reparar los problemas del mundo.
1: Και δεν λέω ότι η ποιήση μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου.
0: Si puede ayudar a ser visible.
1: Αλλά μπορεί να βοηθήσει ώστε να κάνει εμφανές.
0: Sí, la historia de aquellos que la vida hecho invisibles.
1: Να κάνει εμφανή λοιπόν την ιστορία των ανθρώπων εκείνων που η ίδια η ζωή τους έχει κάνει αόρατο.
2: Να ονομάσει αυτά που δεν λέγονται.
1: Και da nombre a lo que no se dice, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Ναι.
2: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είναι καλεσμένη στο στούντιο το 958 η κολομβιανή ποιήτρια Ανδρέα Κότε και μαζί της ο μεταφραστής των ποιημάτων της στα ελληνικά, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Το βιβλίο κυκλοφορεί τίτλος Αγαπητή Beth από τις εκδόσεις Ίκαρος και παρουσιάζεται σήμερα στις 8 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντίνε, θέλω να ρωτήσω εσένα τώρα, πότε πρωτοδιάβασες το βιβλίο αυτό, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανες και γιατί ήθελες να το μεταφράσεις?
1: Ναι, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Η Ανδρέα ήρθε φιλοξενούμενη του Φεστιβάλ Λέα πέρυσι, το 2025 τον Ιούνιο, εκεί γνωριστήκαμε. Εκεί λοιπόν μου έδωσε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και άλλα παλιότερα δικά της. Εγώ αγάπησα ιδιαίτερα την Beth. Είναι ένα βιβλίο καταρχάς πολύ όμορφα γραμμένο. Εμείς οι μεταφραστές, το έχω γράψει και κάπου αλλού, μπορούμε εύκολα να ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση όταν έχουμε μπροστά μας ένα καλό βιβλίο από ένα πολύ καλό βιβλίο. Και αυτό μου φάνηκε αμέσως πολύ καλό βιβλίο. Με πιάσε μια αιμονή και καθώς ήξερα ότι θα έχω τη στήριξή της στη μεταφραστική διαδικασία,

0: ξεκινήσαμε και με τη διαμεσολάβηση ανθρώπων όπως είναι το προξενείο, το επίτιμο της Κολομβίας που χρηματοδότησε αυτή την προσπάθεια. Τις εκδόσεις Ίκαρος, γιατί θέλαμε να βγει σε έναν εκδοτικό οίκο που να έχει παράδοση
1: στην
0: ποιήση. Νομίζω ότι πήγαν όλα κατευχήν και έτσι έχουμε το βιβλίο και έχουμε ξανά την Ανδρέα εδώ για να το παρουσιάζει.
1: Και πες μου, Μπεθ, τι πήρες φεύγοντας από το σπίτι, τι από όλα όσα σαρώθηκαν άντεξες το χρόνο, είναι μία από τις ερωτήσεις που η ίδια η ποιήτρια απευθύνει στην αγαπητή της Μπεθ, που είναι η θεία της. Αυτή η οικειότητα, το να γράψει δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται και η ηρωίδα είναι η θεία της, ήταν δυσκόλεψε ή έκανε πιο εύκολη?
0: Ελέτσο δε και Μπεθ σεά,
1: ούνα πιστεύω
0: και κονόθες, μουι βιέν, και σεά ούνα φαμιλία αρτουγιά. Έσο, de alguna manera, te ha ayudado o ha constituido un obstáculo en el proceso de la escritura de este libro?
2: No, me ha ayudado porque básicamente parto de la idea de que estamos compuestos de las historias de nuestros familiares, de nuestros ancestros.
0: Me βοήθησε κατά βάση, λέει η Ανδρέα, γιατί είμαι της θεωρίας ότι όλοι μας αποτελούμαστε, έχουμε μέσα μας κομμάτια από τις ιστορίες των συγγενών μας και των προγόνων μας.
2: El dolor en particular es una constelación.
0: Ο πόνος εν προκειμένου είναι ένας γαλαξίας ολόκληρος.
2: Entonces, cuando cuento la historia de Beth, en realidad estoy interrogando mi historia.
0: Οπότε, με αυτή την θεωρία, από τη στιγμή που αποφασίζω να διηγηθώ την ιστορία της Beth, αφηγούμε ουσιαστικά και τη δική μου ιστορία.
2: Lo que me salva o me resguarda del problema de contar la historia de otro.
0: Αυτό με σώζει από το πρόβλημα που θα μπορούσα να έχω αν αφηγόμουν τη ζωή κάποιου άλλου, γιατί, όπως είπε πριν, τη θεωρεί και δικιά της αυτοβιογραφία.
2: Entonces son fragmentos de su historia, de mi historia.
0: Οπότε είναι θράσματα της ιστορίας της Μπεθ και θράσματα της προσωπικής της ιστορίας της Ανδρέα.
1: Λοιπόν, διαβάζω στην αφιέρωση για τη Χουλιάνα Μαρτίνες, την Αλεχάνδρα Τρίγιος, τη Λίνα Ναμάρη, τη Σίλβια Αγγιλάρ Σέλενη, στο δρόμο της ξενιτιάς, η αένα περιπλανόμενη φίλη μου. Είναι όλες γυναίκες.
0: Son todas mujeres,
2: ¿no? Sí, migrantes.
0: Μετανάστριες επίσης όλες.
1: Αυτό. Η Μπεθ, όπως και όλες αυτές οι γυναίκες, είναι μετανάστριες γυναίκες. Και στα ποίηματά της και στα κείμενά της εδώ, σε αυτό το βιβλίο, αναφέρεται συχνά και ιδιαίτερα στη συνθήκη αυτή. Δηλαδή, στην ιδιαιτερότητα ένας άνθρωπος να είναι μετανάστης και να είναι και γυναίκα μετανάστρια.
0: Te interesa mucho esta doble condición. Emigrante, pero
2: mujer.
0: Mujer.
2: Sí. En efecto, porque.
0: Γιατί θέλει να εξηγήσει γιατί την ενδιαφέρει αυτή η συνθήκη.
1: Και εμάς.
2: Descubrí escribiendo este libro que la mayor parte de los migrantes de mi país hacia los Estados Unidos son mujeres.
0: Λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ανακάλυψε γράφοντας αυτό το βιβλίο ότι όταν μιλάμε για μετανάστευση από την Κολομβία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε κατά πλειονότητα για γυναίκες μετανάστευση.
2: Algo que no me esperaba, porque en general es un viaje muy duro.
0: Δεν το περίμενα, λέει αυτό, γιατί αυτή η μετάβαση από την Κολομβία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα ταξίδι πάρα πολύ σκληρό.
2: Pero cuando lo piensas bien, tiene sentido.
0: Αλλά άμα το καλοσκεφτείς, λέει, έχει νόημα αυτό το πράγμα. Έχει μάλλον αιτιολογία.
2: Porque un migrante, en general, es alguien que piensa que lo puedes perder todo, dejar todo atrás, menos la vida.
0: Γιατί ένας άνθρωπος, ένα άτομο που αποφασίζει να μεταναστεύσει, είναι αποφασισμένο να τα αφήσει όλα πίσω του, εκτός από τη ζωή του. Οπότε, αυτό, eso lo puede hacer mejor las mujeres, ¿no?
2: No lo sé, pero parece que sí, porque...
0: Δεν ξέρει αν είναι οι γυναίκες, αν έχουν κάποια ειδική δύναμη για να το κάνουν αυτό, αλλά η ζωή της έχει δείξει ότι μάλλον αυτό συμβαίνει.
2: El que ellas están empujando la vida, sí.
0: Εκείνες είναι που δίνουν όθηση στη ζωή.
2: Hoy en día, hay más migrantes femeninas porque ellas también cuidan la vida en el norte. Son las que cuidan los bebés, los ancianos, los enfermos.
0: Υπάρχουν λοιπόν όλο και περισσότερες γυναίκες μετανάστρες από τη Λατινική Αμερική, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί υπάρχει ανάγκη να κάποιος να φροντίσει τους γέρους, τα παιδιά, τους ανήμπορους, και αυτές τις δουλειές τις κάνουν οι γυναίκες.
2: Entonces hay una conexión con cuidar la vida del presente y pensar la vida del futuro.
0: Οπότε είναι σαν μια μεταφορά. Φροντίζουν τη ζωή στο σήμερα, σαν να ενδιαφέρονται για το, τη ζωή που θα έρθει από, στο μέλλον.
2: Una cosa más.
0: Και κάτι ακόμα.
2: Desde Colombia migran muchas mujeres con hijos.
0: Από την Κολομβία φεύγουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες γυναίκες που επίσης έχουν παιδιά.
2: Porque es un país donde hay mucho abandono de hogar de parte de los hombres.
0: Γιατί η Κολομβία είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει μεγάλο ποσοστό των ανδρών που εγκαταλείπουν την οικογενειακή αιστεία.
2: Pues por el machismo y por la guerra.
0: Για δύο λόγους βασικά, για αυτή την, ας πούμε, ανδροκεντρική κατάσταση που υπάρχει, και δεύτερον γιατί υπάρχει και πάρα πολύ βία και υπάρχει πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος στην Κολομβία.
2: Entonces corresponde el problema del país de origen con lo que busca la migración, que es un mejor compañero o más protección.
0: Οπότε εγκαταλείπουν τη χώρα τους, εν προκειμένου την Κολομβία, γιατί ζητούν όχι μόνο ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ενδεχομένως και έναν πιο ιδανικό σύντροφο.
1: Με τα παιδιά τους φεύγουν ή αφήνουν τα παιδιά πίσω σε παππού, γιαγιά?
0: Los hijos se quedan atrás con los abuelos o se van con ellos. Όχι, πηγαίνουν, τα παίρνουν μαζί τα παιδιά.
1: Μαζί με τα παιδιά. Το ότι είναι γυναίκες οι μετανάστριες, υπάρχει και μία δυσκολία επιπλέον, πέρα από το ότι Κωνσταντίνε καθώς μιλούσε για όλα αυτά που κάνουν οι μετανάστριες από τη Λατινική Αμερική, τι προσφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ακριβώς τα ίδια που ξέρουμε στην Ελλάδα εμείς?
0: Δήθηκε στα πασάντα εξακταμέντε λομίσμου, κονότρας νασιοναλιδάδες.
1: Δηλαδή χρωστάμε στην ουσία τη φροντίδα των γονιών μας, τη φροντίδα των ανήμπορων.
0: Los niños, los mayores, los cuidan gente que viene de fuera.
1: Σε γυναίκες που είναι μετανάστριες, είναι αυτό ακριβώς που είπε στην αρχή, ότι χτίζουν μια χώρα, προσφέρουν στην κοινωνική δομή αυτής της χώρας.
0: Regresa lo que estabas diciendo antes, que están construyendo un país de una manera que no se percibe o se silencia.
1: Το ότι είναι γυναίκες όμως, υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία για να ορίσουν τα σώματά τους, την προσωπικότητά τους.
0: El hecho de que sean mujeres también ofrece dificultades a la hora de poder tratar con, en el nuevo lugar de residencia con su cuerpo y con su identidad.
2: Sí, por eso el libro trata de la promesa rota del sueño americano y de la promesa rota del hombre protector.
0: Γι' αυτό συμφωνεί απόλυτα μαζί σου ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για εκείνη. Γι' αυτό άλλωστε το βιβλίο έχει να κάνει με μια υπόσχεση γάμου που δόθηκε και δεν εκπληρώθηκε. Άρα τη διάψευση του σχήματος του άντρα ο οποίος θα προστατεύσει τη νεοφερμένη γυναίκα.
2: Hay unos poemas sobre la migración por matrimonio.
0: Και υπάρχουν κάποια ποίηματα λοιπόν που αφορούν ακριβώς αυτό, το ότι κάποιες μεταναστεύουν για να παντρευτούν.
2: En el tiempo de Beth y en el presente.
0: Τόσο την εποχή της Beth πριν 40 χρόνια, αλλά το ίδιο εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα.
1: Ακριβώς, και είμαι σε ένα τέτοιο ποίημα εγώ μπροστά τώρα.
0: Η κύριε Λέρ, είστε
2: πολύ.
1: Είμαι μια γυναίκα με τρόπους, είμαι γυναίκα ενός μόνο άντρα, είμαι μια όμορφη γυναίκα, φιλοπερίεργη και δημιουργική, αναζητώ άντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για γάμο, πιστεύω στην οικογένεια και το Θεό, σοβαρότητα και ειλικρίνεια, δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Αναζητώ άντρα στην Ισπανία για γάμο, είμαι μια εξωστρεφής γυναίκα, μου αρέσει να απολαμβάνω τη ζωή. Ποτέ μου δεν θα σου κρύψω τίποτα. Μου αρέσουν τα καινούργια πράγματα και τα ταξίδια. Ρομαντική και υπεύθυνη. Αναζητώ άντρα στον Καναδά για γάμο. Και έτσι συνεχίζει αυτό το ποίημα, το οποίο αναπαριστά στην ουσία, Κωνσταντίνε, μια άλλη γραφή. Δηλαδή τη γραφή των αγγελιών.
0: Ένα γραφείο συνοικεσίων.
1: Ένα γραφείο, ακριβώς, ενός γραφείου συνοικεσίων. Λοιπόν, αυτές οι γυναίκες που αναφέραμε πριν, οι μετανάστριες, τις γνωρίζει, είναι υπαρκτές γυναίκες που ξέρει.
0: Son personas reales, ¿no?
2: Sí. Todas son personas όλες. Reales.
0: Είναι όλες πραγματικές, είναι οι φίλες της, είναι φίλες. Son amigas tuyas, ¿no?
2: Las del poema?
0: Sí, sí. No.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, son amigas mías.
1: Τις αφιέρωσες, είναι όλες λοιπόν γυναίκες που γνωρίζει. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, η κολομβιανή ποιήτρια Αντρέα Κότε είναι καλεσμένη σήμερα στο στούντιο του 958. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που είναι μεταφραστής των ποιημάτων της στα ελληνικά και που είναι εδώ για την πολύτιμη διερμηνία, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι εδώ για την πολύτιμη έκδοση αυτή των ποιημάτων στα ελληνικά.
0: Γιατί είναι ένα βιβλίο που εκτιμώ πάρα πολύ και από τη στιγμή που έχουμε και την ευκαιρία, θα πω επίσης, έτσι αν μου επιτρέπεις, μια παρένθεση, ότι ήρθαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου, αλλά προηγουμένως στις 5 η ώρα στις αίθουσες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τους φοιτητές μου έχουμε ένα εργαστήριο μετάφρασης όπου έχουμε μεταφράσει όλοι συλλογικά και όλες δύο ποίηματα δικά της, ξέχωρα από αυτή τη συλλογή, και θα μας βοηθήσει η Ανδρέα να φτάσουμε σε μια όμορφη συλλογική μετάφραση, την οποία επίσης θα διαβάσουμε σήμερα το απόγευμα την ώρα της παρουσίασης του βιβλίου.
1: Πάρα πολύ ωραίο, και θέλω τώρα να βάλουμε ανάμεσά μας ένα τραγούδι και αμέσως μετά έκανε την κατάλληλη, την κατάλληλη φράση γέφυρα τώρα, φράσης γέφυρα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, γιατί θέλω μετά να πάμε στη δική της την πορεία, στο Ελπάσο που ζει, στο πανεπιστήμιο που διδάσκει, τι διδάσκει και πώς η ίδια βρέθηκε. Η θεία της βρέθηκε το 1974, ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε αφού δούλεψε εκεί 40 χρόνια σε όλες τις δύσκολες δουλειές που μπορείτε να φανταστείτε, πώς έφυγε με δύο βαλίτσες μετά να επιστρέψει πίσω. 30 χρόνια μετά τη θεία της, αν θυμάμαι καλά ένα κείμενο στο βιβλίο της, πηγαίνει η ίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα εκεί. Θα ξεκινήσουμε με αυτό αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Βάλαμε λίγη μουσική ανάμεσά μας, κρατήσαμε τα τραγούδια, θα ακούσουμε τραγούδια στη συνέχεια και είμαι εδώ τώρα στο βιβλίο που, για το οποίο μιλάμε από την αρχή της εκπομπής. Είναι μια ποιητική συλλογή που όμως η ποιήτρια είναι η Κολομβιανή ποιήτρια Αντρέα Κότε, που η μορφή του βιβλίου και των κειμένων δεν είναι ποίηματα μόνο, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, είναι θραύσματα τα οποία μπορεί να είναι ο κόσμος.
1: Ειδήσεις, έχει μικρά κείμενα που θα μπορούσαν να διαβαστούν σαν μικροδιηγήματα, διαφημίσεις.
0: Γι' αυτό αλλάζει και η γλώσσα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δομή. Mm.
0: Ναι. Και είμαι τώρα εδώ στο σημείο στο οποίο ουσιαστικά η σκυτάλη περνάει από την Beth στην Αντρέα. Και λέει, προσγειώθηκα...
1: Εν αλγού μομέντο, Τόμας Ελτεστίγο, δε...
0: Προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο JFK το 2005, 30 χρόνια μετά την Beth. Έφτασα το πρωί της 4ης Ιουλίου και εγώ είχα μια πρόταση, όχι για γάμο, αλλά για μια υποτροφία, προκειμένου να σπουδάσω Ισπανοαμερικανική λογοτεχνία. Στην πύλη εισόδου, όπου έλεγξα τη βίζα μου, με ρώτησαν τι νόημα είχε να σπουδάσω Ισπανικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έκαναν όντως αυτή την ερώτηση.
1: La pregunta esa te la han hecho de verdad, porque has venido para estudiar esto en Estados Unidos.
2: Me la han hecho de verdad, sí.
1: Ναι, ήταν, όντως έγινε αυτή η ερώτηση.
2: Sí. Como a la gente le preguntan también la raza, hay como unas presiones para definirse de muchas maneras.
1: Αχα, θέλουν ας πούμε να ορίσεις ποια είναι η φυλή σου, ποια είναι η ράτσα σου, έτσι όπως λέω. Οπότε υπάρχουν ερωτήσεις που σε πιέζουν να προσδιορίσεις τον εαυτό σου. Και στο πλαίσιο αυτών των ερωτήσεων ήταν και αυτή η συγκεκριμένη.
0: Πω. Εγώ θα δυσκολευόμουν να απαντήσω, πάντως πάρα πολύ το παραδέχομαι.
1: Le sería muy difícil pasar por este interrogatorio.
2: Sí, claro.
0: Αμέσως μετά πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα ποίηματά της, ο κεντρικός σταθμός.
1: Me gusta mucho este poema, la estación central.
0: Ένα μεγάλο στομάχι, είτε σε αποβάλλει είτε σε αλέθει. Δεν πρόλαβα να τον δω καλά πριν με φτύσει ακριβώς το κέντρο του. Ανεβαίνω μέσα από τα σωθικά του θορύβου μέχρι το θόρυβο, η κοσμοπλημμύρα που περίμενα τόσο καιρό και ένα κοπάδι από ράγες πίσω μου μουρμουρίζει ότι τα πάντα είναι εφικτά. Υποδέχομαι την κατάπληξη, στο κέντρο του κέντρου βρίσκομαι εγώ. Τίποτα δεν μένει ακίνητο, πόσο μάλλον ο θόρυβος. Αγκομαχητώ από βήματα, ράγες, βουητό τρένων στην αναπνοή. Το σημαντικό είναι να κινείται κανείς. Αναχωρώ. Είναι το μέρος, το όνομα του μέρους στο οποίο μόλις έφτασα.
1: Πολύ λοιπόν, ωραίο, πολύ ωραίο το
0: ποίημα. Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Και αυτό και άλλα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα την Αντρέα Κότε, η οποία διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Ελπάσο. Ζει λοιπόν στο Ελπάσο. Αυτό που εγώ ξέρω για το Ελπάσο, πέρα από τα διάφορα που έχω διαβάσει στη λογοτεχνία, στις ταινίες κλπ, είναι στη σύγχρονη εποχή το μεγάλο τείχος που υπάρχει για να εμποδίζει να μπουν οι μετανάστες.
1: Hablando del paso, explica a la gente que nos está escuchando que dónde vives, a qué te dedicas, y dice que ella, cuando escucha esta palabra, el paso, le viene a la cabeza pues esa construcción, digamos, que está ahí para impedir
2: sí,
1: a la gente. El paso, exacto. Γελάμε γιατί το El Paso σημαίνει το πέρασμα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια κατασκευή
0: που είναι εμπόδιο,
1: να εμποδίζει το πέρασμα.
2: Bueno, este lugar es muy importante para mí porque representa justamente la maravilla de la traducción.
1: Αχα, αυτό το μέρος είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι μια μεταφορά για το θαυμαστό πράγμα που είναι η μετάφραση.
2: Porque todos los habitantes de este lugar hablan al menos dos lenguas.
1: Γιατί όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης, αυτού του μέρους, μιλάνε τουλάχιστον δύο γλώσσες.
2: Y ya eso los hace los representantes de una aceptación y de una multiculturalidad y un interés único.
1: Είναι λοιπόν κάπως σαν εκπρόσωποι μιας πολυπολιτισμικότητας και έχουν μοναδικό ενδιαφέρον.
2: que es justamente lo contrario de lo que caracteriza al resto de los Estados Unidos.
1: Ακριβώς, λέει, είναι το αντίθετο από αυτό που θα χαρακτήριζε εν πολλής τις υπόλοιπες Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Estados Unidos es uno de los países que menos traduce.
1: Είναι μια χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει το μικρότερο ποσοστό μεταφράσεων.
2: Porque no está realmente muy interesado en los otros.
1: Γιατί δεν την ενδιαφέρουν αυτή τη χώρα οι άλλοι.
2: Normalmente, si le gusta una película, la vuelven a hacer.
1: Αν τους αρέσει, ας πούμε, μια ταινία, απλώς τη γυρίζουν ξανά με δικά τους μέσα.
2: Entonces, cuando yo vi que existía El Paso, me interesé en ese lugar.
1: Όταν λοιπόν είδα ότι υπήρχε αυτό το μέρος, ενδιαφέρθηκα να πάω να μείνω σε αυτό το μέρος.
2: Sin embargo, coincidió llegar allí a trabajar en un programa de escritura bilingüe.
1: Έφτασα λοιπόν εκεί και άρχισα να δουλεύω σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το οποίο διευκρινίζει ότι είναι δίγλωσσο, αγγλικά-ισπανικά.
2: Con el momento en que mi vida personal me convertí en madre.
1: Όταν έγινα στην προσωπική μου ζωή μητέρα.
2: Al tiempo que durante la primera administración de Trump empieza una crisis de migrantes solos, de niños solos migrantes.
1: Αχα, την εποχή ακριβώς που μιλάμε για την πρώτη εποχή, την πρώτη
0: θητεία του Τραμπ.
1: Είχαν αρχίσει να έρχονται στη χώρα ανήλικα παιδιά συνόδευτα.
2: Y para mí fue muy difícil comprender cuando tienes a tu hijo y te quieres amarrar a tu hijo.
1: Και για εκείνη, ως νέα μητέρα θυμίζω, εκείνη την εποχή, λέει ότι της ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει πως από τη στιγμή που εσύ, όταν αποκτάς παιδί, θέλεις να το έχεις σφιχτά αγκαλιασμένο πάνω σου.
2: Que estamos en un mundo en el que hay mujeres que para amar mejor a sus hijos tienen que separarse de ellos.
1: Δεν καταλάβαινε λοιπόν πως υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο γυναίκες που εκφράζουν την αγάπη στα παιδιά τους, σώζοντάς τα από τη φτώχεια και αναγκάζοντάς τα ή στέλνοντάς τα μόνα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Todos los días llegan al paso niños solos.
1: Είναι καθημερινό φαινόμενο η άφηξη παιδιών ασυνόδευτων.
2: Porque cuando llegan solos no los pueden deportar.
1: Γιατί έχει εξήγηση αυτό, όταν έρχονται μόνα τους δεν μπορούν να τα στείλουν πίσω στην χώρα από την οποία προέρχονται.
2: Pero creo que estamos en el fin del mundo si amar es abandonar.
1: Αλλά αυτό πρέπει να είναι το τέλος του κόσμου αν η λέξη αγαπάω είναι συνώνυμη με τη λέξη εγκαταλείπω.
0: Και τη λέξη ανάγκη βέβαια.
1: Y la palabra necesidad.
2: Sí, la necesidad.
0: Υπάρχει ένα φοβερό ποίημα το οποίο το ξέρουμε όλοι, που λέει ότι δεν βάζεις το παιδί σου σε μία βάρκα, αν ο κόσμος σου, το λέω έτσι με πολύ απλό τρόπο και όχι ποιητικά καθόλου, και όχι δεν μεταφέρω το ποίημα, δεν το θυμάμαι τώρα
1: από
0: μνήμης,
1: που λέει
0: αυτό. Πώς στέλνεις ένα παιδί ασυνόδευτο, μόνο αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Δεν το κάνεις.
1: Αυτό, αλλιώς. Περί αυτού πρόκειται, ναι.
0: Λοιπόν, πώς είναι η ζωή στο El Paso? Εγώ θυμόμουν ότι ένα από τα πιο δυστοπικά βιβλία του McCarthy, το The Road, είχε έμπνευση το El Paso. Και είναι ένα...
1: Como estuviera en El Paso ella, con la referencia literaria de McCarthy, recuerda que es un lugar muy, muy difícil, casi distópico. Entonces, como es... Tu vida ahí.
2: Me encanta esa referencia, me encanta McCarthy.
1: Της αρέσει πολύ ο συγγραφέας που ανέφερες, γιατί όντως το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Είναι ο αγαπημένος της, οπότε έκανες Διάνα.
0: Πώς αλλιώς.
2: Porque esa naturaleza del desértica, del desierto de Chihuahua, que es un desierto quebrado.
1: Γιατί ακριβώς αυτή η έρημος της Chihuahua.
2: Sí, se parece como a estas imaginaciones de que es el fin de los tiempos.
1: Θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως το τέλος
0: του κόσμου.
2: Y cuando ves una frontera tan agresiva, porque es como un animal Puercoespín, la frontera.
1: Γιατί παρομοιάζει αυτή την κατασκευή και σε σένα σαν ένα σκατζόχυρο, οπότε όταν βλέπεις αυτή τη σκληρότητα στα σύνορα.
2: Y esta, este muro que se extiende hasta el mar, que se mete hasta el mar.
1: Και το τείχος που χώνεται στη θάλασσα.
2: Pues se siente un ambiente distópico.
1: Είναι λοιπόν μια δυστοπία, όντως, όπως και... Όπως ανέφερες πριν.
2: Pero al mismo tiempo, como decía antes, me parece el sitio donde sí se experimenta la inclusión.
1: Αλλά από την άλλη, και επιμένεις σε αυτό, μπορεί να το δεις και από την ανάποδη, σαν ένα μέρος που το ενδιαφέρει η ενσωμάτωση.
2: Porque pueden convivir las lenguas juntas.
1: Γιατί μπορούν να συμβιώσουν οι γλώσσες.
2: A veces sin jerarquía.
1: Πολλές φορές χωρίς να είναι ιεραρχικά δομημένες.
2: Y en los cuerpos, que es donde realmente están los mapas.
1: Και στα σώματα, όπου εκεί τα σώματα είναι οι χάρτες.
2: Es normal que, por ejemplo, Pablo y yo, mi hijo, podemos ir a desayunar en México.
1: Μπορούν λοιπόν ο Pablo, ο γιος της, και εκείνοι να πάνε να φάνε πρωινό στο Μεξικό.
2: Y yo puedo volver y él puede ya llegar a su segunda clase del día.
1: Και έτσι να γυρίσει εκείνη στο σπίτι και εκείνος να πάει στη δεύτερη ώρα του μαθήματος.
2: O sea que esa frontera se diluye.
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό το σύνορο δεν υπάρχει, διαλύεται.
0: Αυτά τα όρια και αυτά τα σύνορα μερικές φορές μπορούν να ανοίξουν το μυαλό των ανθρώπων ή τους περιχαρακώνουν πιο πολύ, τους κλείνουν πιο πολύ.
1: Las fronteras ayudan a que se abre la concepción del mundo y las mentes humanas o es algo que nos hace más introvertidos, la frontera.
2: Yo creo que la frontera está mal, ¿no? Es decir, la frontera es una ilusión de la división.
1: Y το σύνορο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, είναι μια φαντασίωση της διαίρεσης.
2: Sí, pero al mismo tiempo cruzar una frontera.
1: Αλλά ταυτόχρονα το να διασχίσεις τα σύνορα.
2: Es siempre cruzar una frontera interior.
1: Είναι ταυτόχρονα παράλληλα, όταν το κάνεις αυτό, διασχίζεις και ένα εσωτερικό σύνορο.
2: Por ejemplo, la experiencia de la migración es difícil de describir.
1: Είναι, επαναλαμβάνει, πολύ δύσκολο να περιγράψεις την εμπειρία της μετανάστευσης.
2: Porque al tiempo que es universal.
1: Γιατί ενώ από τη μια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Son circunstancias completamente diferentes.
1: Ο καθένας έχει τις δικές του ιστορίες, τις δικές του προσωπικές καταστάσεις.
2: Entonces defendemos una diferencia enriquecedora.
1: Άρα, είμαστε υπέρ μιας διαφορετικότητας η οποία εμπλουτίζει τους ανθρώπους.
2: Pero no la diferencia que se basa en la exclusión.
1: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαφοροποιούμε με την έννοια του αποκλεισμού.
0: Ναι. Ο τίτλος της συλλογής είναι «Κερίδα Μπεθ». «Κερίδα Μπεθ». Η Μπεθ πρόλαβε να δει αυτό το βιβλίο.
1: No ha llegado a leer el libro, Beth.
0: No.
1: Είχε πεθάνει.
0: Άλλες γυναίκες μετανάστριες που το διάβασαν, τι τις είπαν?
1: Te pregunta si tienes comentarios de otras mujeres que hayan vivido esta experiencia de la inmigración.
2: Bueno, lo que pasó cuando publiqué Querida Beth es que empecé a recibir mensajes y llamadas de todos los que tenían una tía Beth.
1: Είναι φοβερό, όταν δημοσίευσε, όταν εξέδωσε το βιβλίο, άρχισε να λαμβάνει πολλά τηλεφωνήματα με ανθρώπους που είχαν και εκείνη μια θεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ανθρώπους που είχαν μια παρόμοια περίσταση ζωής.
2: Y me contaban exactamente la misma historia.
1: Και τις αφηγούνταν την ίδια ακριβώς ιστορία.
2: Sí. Entonces me di cuenta que era pues una historia familiar más, de una familia más amplia.
1: Οπότε κατάλαβε ότι ήταν μια ιστορία οικογενειακή με την ευρεία έννοια, αφορούσε χιλιάδες ανθρώπους.
2: Y en la edición griega y en la edición en español el libro en la portada tiene un sello.
1: Και τόσο στην ελληνική έκδοση που κρατάς στα χέρια σου, όσο και στην ισπανική, υπάρχει στο εξώφυλλο μια σφραγίδα.
2: Porque es una carta.
1: Γιατί πρόκειται για μια επιστολή.
2: Una carta, una carta que no llega.
1: Είναι μια επιστολή που, που δεν φτάνει.
2: Pero no necesariamente no llega porque Beth no es única destinataria.
1: Αλλά δεν είναι ότι δεν την παραλαμβάνει κάποιος γιατί η Beth ήταν η μοναδική παραλήτρια, η εφικτή παραλήτρια.
2: Porque lo que no se puede hacer con ella porque ya no está.
1: Γιατί αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα με εκείνη επειδή ακριβώς δεν βρίσκεται εν ζωή.
2: Quizás le sirva a alguien más escucharlo.
1: Ίσως να βοηθήσει κάποιον άλλον να την ακούσει. Δηλαδή,
0: είναι αυτό μια ότι επιστολή,
1: η επιστολή που δεν θα την λάβει το πάρει, άτομο.
0: Ναι. Θα την πάρουν όμως άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που ίσως δεν ξέρω αν το φανταζόταν όμως όταν έγραφε αυτό το βιβλίο.
1: Hay una cosa que no sé si la estabas imaginando cuando estabas en el proceso de escribir este libro.
0: Είναι ότι επίσης είναι η ιστορία πολλών μεταναστριών. Όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη από άλλες χώρες, στην Ελλάδα από γειτονικές χώρες.
1: Es una historia que también afecta a muchos emigrantes en Europa, en Grecia, donde estamos. O sea, que es una historia universal en todo aspecto.
2: No, no lo estaba pensando. Y de ahí que haya sido un libro capaz de conmover. Su capacidad de conmover es que es una persona.
1: Αχα, δεν το σκεφτόταν καθόλου, αλλά νομίζει ότι σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο, το γεγονός ότι εκείνη στην αρχή το είχε σκεφτεί ως αυτό που είπες πριν, την επίδοτη επιστολή για ένα συγκεκριμένο άτομο.
0: Και τελικά ήταν πολλές
1: παραλήτριες. Και τελικά ήταν πολλές παραλήτριες. Ναι.
2: Y vuelvo por eso a nuestro tratamiento de la migración.
1: Και θέλει να επανέλθει λίγο στο πώς αντιμετωπίζουμε τη μετανάστευση.
2: A los gobiernos les encanta hablar de los migrantes como un grupo.
1: Θέλει πάρα πολύ, μάλλον τις βολεύει πάρα πολύ τις κυβερνήσεις να μιλάνε για τους μετανάστες σαν να αποτελούν μια ενιαία ομάδα.
2: Y eso es una forma de deshumanizarlos.
1: Και αυτό είναι ένας τρόπος να τους απανθρωποιήσουν.
2: Y en la poesía es cuando experimentamos lo universal de lo particular.
1: Είναι στην ποίηση όταν φτάνουμε στην παγκόσμια αναφορά μέσω μιας ιδιαίτερης προσωπικής αναφοράς ενός συγκεκριμένου ατόμου.
0: Γιατί όλα αυτά που αναφέρονται στους μετανάστες, αναφέρονται σε ανθρώπους και σε πρόσωπα. Δεν είναι αριθμοί, είναι πρόσωπα. Αγαπητή Beth, σε μια ιστορία σαν κι αυτή, τα πρόσωπα είναι ολοένα και λιγότερα. Θυμάσαι άραγε όλον εκείνον τον καιρό που περάσαμε μαζί όταν με τις κουβέντες μας βάζαμε τάξη στη λησμονιά. Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η λίστα με τις απώλειές μας που είναι πια μια γλώσσα από μόνη της. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είμαστε λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, στην οποία είχα την πολύ μεγάλη χαρά να γνωρίσω από κοντά χάρη στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που είναι ο μεταφραστής των ποιημάτων της στα ελληνικά, την Ανδρέα Κότε από την Κολομβία. Μια γυναίκα που ζει τώρα σε ένα τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αυτό που λέμε στο όριο, και ακριβώς ξέρει και βλέπει κάθε μέρα και την ιστορία της μετανάστευσης, την τρέχουσα ιστορία μπροστά της. Γράφει για αυτήν δίνοντας φωνή στην Beth αλλά και σε πολλές άλλες γυναίκες. Επιμένουμε στο γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που θα υποστούν επιπλέον δυσκολίες στην ενσωμάτωση και την διεκδίκηση των ορίων της προσωπικότητάς τους και του σώματός τους πολύ συχνά. Είναι ποίηματα που πολλές φορές θα αναγνωρίσετε γνώριμες εικόνες σας. Είναι αυτό που μας έλεγε η Ανδρέα Κότε από την αρχή, ότι οι μετανάστριες χτίζουν μια κοινωνία, βοηθούν μια κοινωνία, και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι αθέατες και κινούνται σαν νησιά χωρίς όνομα πολλές φορές, και εδώ στο βιβλίο αυτό και στα ποιητικά αυτά κείμενα αποκτούν όνομα και ζωές. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να τις κάνω.
1: Una última pregunta.
0: Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στα ελληνικά.
1: Ya has presentado el libro en Atenas.
0: Πώς της φάνηκαν τα σχόλια των Ελλήνων αναγνωστών?
1: Has tenido la oportunidad de escuchar algún comentario de parte de tus lectores y lectoras griegas?
2: Sí, me impresiona el nivel de conexión que algunas personas...
1: Tiene tipo... Έλαβε σχόλια, ναι. Και αυτό που της έκανε εντύπωση ήταν το πώς είχαν επικοινωνήσει αυτά τα άτομα με το βιβλίο της.
2: Lo que creo que es por lo que ella ya me ha dicho, ¿no? Que es una historia común.
1: Οφείλεται αυτό σε αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι είναι μια ιστορία ιδιαίτερη, ειδική, αλλά ταυτόχρονα και παγκόσμια, όπως είπες και εσύ, ότι ενδιαφέρει και πολύ την Ευρώπη αυτή η κατάσταση.
2: Pero sí me ha impresionado de manera particular.
1: Αλλά θα ήθελα ειδικά να αναφέρω.
2: El gusto que parece tener la gente por leer cuidadosamente la poesía aquí.
1: Θεωρεί ότι οι άνθρωποι εδώ, όσοι διαβάζουν ποιήση τουλάχιστον, έχουν έναν ειδικό τρόπο, μια αφοσίωση όταν διαβάζουν ποιήση.
2: Sí, como si hubiera una conexión especial con la poesía aquí.
1: Θέλει να δει μια ιδιαίτερη σύνδεση των Ελλήνων και Ελληνίδων αναγνωστών με την ποιήση.
0: Ψέματα είπα, θα βλέπω την ώρα, προλαβαίνω να ρωτήσω ένα δύο πράγματα ακόμα.
1: Pues ha mentido, te va a preguntar una cosa más.
0: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο που έχει πάρει αυτό το βιβλίο?
1: ¿Qué significa para ti este premio?
2: Pues creo que sobre todo por una parte un premio siempre es una oportunidad para amplificar tu voz, lo cual es bueno.
1: Ένα βραβείο, να κάνω εδώ μια παρένθεση, να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό
0: είναι
1: βιβλίο.
0: Είναι πολύ σημαντικό βραβείο.
1: Το Casa America, και λέει εκείνη ότι το πρώτο, το εμφανές, είναι ότι σε βοηθάει να φτάσει η φωνή σου σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο.
2: Pero por otra parte, reconozco que siento que todos los libros que pueden tener una cierta... relativa importancia.
1: Αλλά επίσης αισθάνεται ότι τα βιβλία που μπορούν να έχουν μια σημασία, μια ιδιαίτερη σημασία.
2: Lo son no porque sean de uno, sino porque alguien los necesitaba escribir.
1: Η σπουδαιότητά τους δεν οφείλεται στο άτομο που το έχει γράψει, όσο στην ανάγκη που έχουν κάποια άλλα άτομα να το διαβάσουν.
2: Creo que la poesía es como un acto de reconocernos.
1: Πιστεύει, και το έχει πει και σε άλλες περιστάσεις, ότι η ποίηση είναι μια πράξη να γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
2: No creo que pruebe ni la inteligencia ni el talento de alguien, sino más bien la compasión.
1: Δεν είναι απόδειξη της ευφυΐας ή οποιοδήποτε άλλου χαρακτηριστικού αυτού που τη γράφει, όσο το γεγονός ότι δημιουργεί την ενσυναίσθηση.
0: Που είναι πολύτιμο και σε έναν άγριο κόσμο που ζούμε, που όλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο εχθρός είναι οι μετανάστες.
1: En un mundo que nos quiere convencer de que el enemigo son los emigrantes.
2: Sí.
0: Οι μετανάστες στο δικό της βιβλίο αποκτούν όνομα και ζωή και τελικά πέτυχε να μιλήσει για ό,τι αγαπάει.
1: Του libro cobran vida y tienen nombre todos los emigrantes y cree que has conseguido tu objetivo.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
1: Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti. Me han encantado sus preguntas. Sé que ya ha leído el libro con mucha generosidad y cuidado.
1: Το έχει διαβάσει πολύ προσεκτικά και με μεγάλη γενναιοδορία και σου είναι ευγνώμων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους και όλες που μας ακούσατε.
3: Entra la tambora. No, señor.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρό σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς ξανά τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Siafrans. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια από τις σημαντικές συναυλίες του Φεστιβάλ Δημήτρια 2026 με έργα των Αράμ Χατατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ. Στη Μονή Λαζαριστών παρουσιάζεται το κορυφαίο Pink Floyd Tribute Show σε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό ταξίδι με επιλεγμένα κομμάτια από τη δισκογραφία του εμβληματικού συγκροτήματος από το Wish You Were Here και το Shine On You μέχρι και το The Dark Side of the Moon. Στη μικρή σκηνή, ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα» μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Μία μουσική περιπλάνηση σε διαχρονικά τραγούδια Ελλήνων συνθετών με στοιχεία blues, jazz και rock. Την ίδια ώρα στο ομπολιχώρο Soul SKG εμφανίζονται οι Γιαγίνηδες σε μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διάθεση με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι στο 9.58 με την εκπομπή «Η Βόλτα Συντροφιά σας». Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Μια βόλτα στα μικρά, ναι, βραχνιάσαμε και εμείς. Μια βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα η βόλτα μας θα ταξιδέψει στο χρόνο και στον κόσμο μέσα από το μουσικό και συγγραφικό έργο του Μιχάλη Λουκοβικά. Είναι εδώ, είναι μαζί μας. Είναι ο συνθέτης, ο συγγραφέας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας εκλεκτός από παλιά φίλος που με πολύ χαρά και τιμή τον υποδέχομαι στο ραδιοθάλαμο. Μιχάλη Λουκοβίκα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λίγο να φέρεις το μικρόφωνο.
1: Πιο κοντά.
0: Όχι, να το φέρεις λίγο πιο προς τα δω για να κρατήσεις μια ευθεία απέναντι στο μικρόφωνο. Έχουμε καιρό να σε δούμε και δεν σε βολέψαμε σωστά. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρισκόμαστε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πάρα πολύ καλή αφορμή να βρεθούμε. Την παρουσίαση, εκδήλωση ολόκληρη που γίνεται το Σάββατο στη Ζόγια.
1: Ναι.
0: Με την παρουσίαση του βιβλίου σου. Θα έλεγα ότι έχουμε σήμερα να δούμε 3-4 θέματα. Το ένα είναι βέβαια το βιβλίο καθ' αυτό και η εκπομπή που υπάρχει από το παρελθόν. Το άλλο είναι να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη παρουσίαση, τι, ποιοι, πού, πώς κλπ. Και βέβαια και το Χρυσάφι του Ουρανού, που είναι ένας δίσκος χρυσάφι πραγματικό, η μελοποίηση σου στο έργο του Άρη Αλεξάνδρου. Και βέβαια να μάθουμε και τι κάνεις, πού είσαι, πώς σε βρίσκουμε σήμερα. Όλα αυτά όμως αφού πρώτα μας δώσει ο Γιώργος Λιάκης το πρώτο μουσικό κομμάτι από το Αρχιπέλαγος.

0: onde está Atenas? Talvez por cima das urnas dos mestres. A tua amada cidade afundou-se por completo entre as cinzas. Resta ainda algum sinal dela para que um marinheiro de passagem a possa mencionar ou lembrar? Deus Délfico silenciou. Os caminhos são longos, desolados e sós.
1: Ίσως αναρωτιέστε με τι ξεκινήσαμε, τι ακούσαμε. Είναι λοιπόν από την μουσική εργασία Αρχιπέλαγος, την δεύτερη που έκανε ο Μιχάλης Λουκοβίκας μαζί με την Αμέλια Μούζ, πορτογαλική έκδοση. Ρεβιζιτάντο, Αρχιπέλαγο, επίσκεψη του Αρχιπέλαγος.
2: Ναι, ναι, ξαναπηγαίνουμε στο...
1: Ξαναπηγαίνοντας στο Αρχιπέλαγος. Ναι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Πάμε στο βιβλίο καταρχήν και θα έλεγα λίγο να υπενθυμίσουμε την ιστορία του, πώς έφτασε στην έκδοση. Μια ιστορία που ξεκινά από κάποιες δημοσιογραφικές εκπομπές στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Δημοσιογραφικές γραφές, όχι εκπομπές τότε, στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Έχετε κάνει ήδη μια εκπομπή με τον Γιώργο Καλιετζίδη, πρέπει να πω,
2: ναι,
1: τον και Ιούνιο.
2: Και με την Ελένη Κουρτίδο.
1: Και με την... Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Το καιρός λοιπόν τώρα να μιλήσουμε, να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Τι λέει αυτό το βιβλίο, όπου ξεκίνησε, πώς έφτασε, τι περίπλους είναι αυτός όλου του κόσμου τελικά και πώς έφτασε στην έκδοση πια σήμερα.
2: Ένα, είχα περάσει εκείνο το χρόνο, το 94-95, να γράφω στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα ένα ολοσέλιδο. Ήταν τότε που προωθούσε την ιδέα του Διονύση Σαββόπουλου η εφημερίδα να ιδρυθεί ένα οδείο Ανατολικής Μεσογείου, είχε πει ο Σαββόπουλος. Εγώ το διόρθωσα αμέσως, έβγαλα το Ανατολικής της Μεσογείου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορές. Και άρχισα ένα χρόνο να γράφω για αυτό το πράγμα. Είχε απήχηση, έφτασε μάλιστα στην εποχή που αυτό γινόταν εν όψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας, το 97.
1: Το 97, ναι.
2: Έφτασε στην εποχή που ήταν ο Ξαρχάκος
1: κεφαλής,
2: ναι. Ο εκπρόσωπος του, Σκούρας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, σε συνέντευξη τύπου που είχε δώσει, είχε ορίσει ότι έδρα του Οδείου Μεσογείου θα είναι η Μονή Λαζαριστών. Φυσικά εγώ το διάβασα και γελούσα. Δεν πίστευα να γίνει τίποτα. Τέλος πάντων,
1: η Μονή Λαζαριστών πάντως έγινε.
2: Έγινε, κάτι έγινε, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι ένα από τα, ως κτίσματα δηλαδή, μείνανε. Κτίσματα μείνανε από
2: κτίσματα,
1: την πολιτιστική
2: πρωτεύουσα. Μήνα,
1: έτσι γίνανε αναπλάσεις, ανακαινήσεις θεάτρων κλπ. Παρακαλώ, συνέχισε.
2: Και μετά Λουκοβίκας, όταν ήρθε η στιγμή εδώ να αποφασίσει η διεύθυνση της ΕΡΤ3 να μου αναθέσει ημερήσια εκπομπή, γιατί μέχρι τότε έκανα εβδομαδιαίες εκπομπές, τότε αποφάσισα να...
1: Πώς λεγόταν η εβδομαδιαία σου, με Ορφέα κάτι είχε, νομίζω.
2: Ναι, αναζητώντας τον Ορφέα.
1: Μπράβο, ναι, αναζητώντας
2: την
1: τον
2: άλλη
1: Ορφέα.
2: Χρονιά έκανα
1: Φλαμέγκο
2: το ρεμπέτικο της Ανδαλουσίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έκανα κι άλλα και στον 102 είχα κάνει χρονικό της μουσικής, είχα κάνει διάφορα, τέλος πάντων. Τότε λοιπόν αποφάσισα να το ρισκάρω εντελώς, να συνεχίσω αυτό που έκανα στην εφημερίδα, παίζοντας κομμάτια αποκλειστικά από τη δική μου, από το δικό μου αρχείο,
1: ναι,
2: που ήταν, ξέρεις τώρα, Ινδία, Αφγανιστάν, Ιράν,
1: ρεμπέτικο, φλαμέγκο,
2: τέτοιες τρέλες. Και λέω τώρα θα με κόψουν σε 2-3 μήνες. Αλλά η πλάκα είναι ότι μου λέει τότε η Βάνα Χαραλαμπίδου που ήταν υπεύθυνη, μετά από κάνα 2-3 μήνες, ρε μεγάλο σου ξέγει εκπομπή και εγώ νόμιζα με δούλευε. Τέλος πάντων. Αυτά τα αρχεία, ας πούμε, που είχα τότε και τις παρατηρήσεις που έκανα, γιατί παίζοντας άγνωστη μουσική έπρεπε να δώσω εξηγήσεις. Αυτό ήταν το μυστικό, φαίνεται, που έγιναν επιτυχία οι εκπομπές. Αυτά τα
1: ήταν ένας συνδυασμός Ένα συνδυασμό ψυχαγωγία και επιμόρφωση.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Μου το είπαν πάρα πολύ. Δηλαδή, είχα ενθουσιώδη σχόλια. Ενθουσιώδη σχόλια. Έπρεπε να εξηγώ τι είναι το ούτι, τι είναι το.

0: Αυτά λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις που είχα, τα σχόλια, τις πληροφορίες, τις μάζευα σιγά σιγά σιγά σιγά και μαζεύτηκαν 10 χρόνια. Πλούτος εντελώς, είχα και προηγούμενα άρθρα που είχα γράψει και όλα αυτά αποτέλεσαν το βιβλίο.
1: Το υλικό μετά για το βιβλίο, ναι. Και θα μιλήσουμε, να μου επιτρέπεις, να ακούμε και λίγο από τα τραγούδια σου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σήμερα είναι μια από τις σπάνιες ευκαιρίες.
0: Απλώς να πω ότι είναι έκδοση του 24 γράμματα.
1: Ναι.
0: Τους ευχαριστώ γιατί δεν μου κόψα τίποτα, δεν μου κάνα καμιά παρέμβαση.
1: Και θέλω να παρατηρήσω τώρα με την ευκαιρία για το βιβλίο ότι είναι 31, ας πούμε, χρονικά κεφάλαια, όπως 31 είναι και τα κομμάτια του ουρανού του Χρυσάφ.
0: Δεν το παρατήρησα.
1: Το Χρυσάφ του ουρανού είναι 31.
0: Ναι, 31 κομμάτια.
1: Αλήθεια, εγώ στο λέω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και όμως είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τον δίσκο το Φωνία Δόντων και το «Η νίκη θα είναι δική μας». Ξεκινά εδώ η Ελένη Σαλιγοπούλου και μετά τραγουδά ο Ανδρέας Καρακώτας. Είναι η μουσική του Μιχάλη Λουκοβίκα, είναι η ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου. Μετά να μιλήσουμε και για αυτά.
0: Βέβαια.
1: Ο χρόνος είναι, φαίνεται στην αρχή πολύ, αλλά δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και
0: το ξέρω,
1: να τα προλάβουμε
0: ξέρω,
1: όλα.
0: Το ξέρω.
1: Ακούμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Συντροφιά σας από τον 958 η εκπομπή «Η Βόλτα», σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης ο συνήθως στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Μιχάλη Λουκοβίκα. Μιλάμε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Μεσογείου Παράπλους και για την ιστορία του βιβλίου δύο λόγια, αλλά και για την μουσική που θα ακουστεί, καθώς στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης είναι ο Ανδρέας Καρακώτας που μόλις ακούσαμε και ο Θανάης Μπιλιλής, ο οποίος και στον δίσκο έπαιζε.
2: Ναι.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο στο Χρυσάφι του Ουρανού. Κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους που έχουν εκδοθεί ποτέ από κάθε άποψη, από άποψη ας πούμε εικαστική και ως βιβλίο και ως επιμέλεια, και να ξεκινήσω από τα εξωτερικά του στοιχεία. Είναι φτωχά τα λόγια που λέμε, κλισέ η κουβέντα αυτή, αλλά είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψει ένα τόσο εξαιρετικό καλλιτεχνικό δημιούργημα. Και ως έμπνευση δική σου, της μελοποίησης και ως συμμετοχή των μουσικών που παίζει όλη η Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι, ναι.
1: 30 πόση μουσική.
2: 35 μουσική και πολλαπλά τα
1: όργανα. Πώς έγινε το Χρυσάφι του Ουρανού και μίλα μου λίγο, σε παρακαλώ, για την σχέση σου αυτή της εκτίμησης και της αγάπης προς τον Άρη Αλεξάνδρου.
2: Τον Άρη Αλεξάνδρου τον γνώρισα από τα ανεπίδοτα γράμματα, τα καταπληκτική δουλειά αυτή, του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκα τόσο, δεν τον ήξερα καν τον άνθρωπο αυτό. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που άρχισα να παίρνω τα βιβλία του 10-10 και να τα κάνω δώρο δεξιά και αριστερά, ναι, όπου πήγαινα, ας πούμε. Και το βιβλίο με τα ποιήματα το είχα παντού, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δίπλα στο κρεβάτι μου.
1: Εγώ το Κιβώτιο πρωτοδιάβασα, κύστερα ποιήματα.
2: Α, εγώ το έκανα τα αντίστροφα. Εσύ έκανες τη δύσκολη την διαδρομή. Γιατί το Κιβώτιο αρκετοί το παρατήσανε. Τέλος πάντων. Και βρέθηκα κάποια στιγμή να αυτοσχεδιάζω στο πιάνο και εκείνη τη στιγμή το βιβλίο του με τα ποιήματα ήταν στο αναλόγιο του πιάνου, τυχαία, ανοιγμένο τυχαία σε ένα ποίημα το οποίο ενώ αυτοσχεδιάζω το βλέπω, είναι το κτήμα φυλακής.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, κάθε αυγή και κάθε δύση μαζεύω το χρυσάφι του ουρανού. Εξού
1: και
2: το τίτλος της δουλειάς, το χρυσάφι του ουρανού.
1: Και εδώ όταν το περνά στο δίσκο κάνει εκεί και έναν ωραίο αυτοσχεδιασμό ο Τσαρδάκας.
2: Στην αρχή. Έχουμε πολλά τέτοια. Γίνεται ένας αυτοσχεδιασμός που περνάει από τον ένα μουσικό δρόμο σε έναν επόμενο. Στον δρόμο που
1: αυτό είναι, επίσης αριστουργηματικό, η ισορροπία με την οποία μετέχουν σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής που γνωρίζω μέσα από το δίσκο, από blues, από μπαρόκ, από φλαμέγκο μέχρι
2: ανατολίτικη
1: μουσική, ζιμπέτικα, μακάμ, αμανέδες, ας πούμε, αυτοσχεδιασμοί, φωνητικοί.
2: Ήταν πάρα πολλά. Ναι.
1: Και βγήκε όλο αυτό με μια αρμονία έτσι με έναν τόσο ισορροπημένο τρόπο, εκπληκτικό.
2: Χαίρομαι που το λαμβάνεις έτσι, γιατί έτσι το οραματίστηκα κι εγώ.
1: Μα εδώ υπάρχει και μια, ας πούμε, πέρα από την έμπνευση, υπάρχει και μια ταύτιση στην ψυχή των κομμάτων και από τους μουσικούς.
2: Ναι, όντως.
1: Καλά τα λέω.
2: Καλά τα λες.
1: Να με διορθώνεις μήπως.
2: Ερχόταν στιγμές που έμπαιναν οι μουσικοί, γιατί δεν τους έλεγα εγώ τίποτα, τους έδαιναν την παρτιτούρα. Μου ρωτώσαν, λέω, ο μουσικός είσαι, διάβασε την παρτιτούρα, αλλά η παρτιτούρα τι να σου πει από μόνη της. Πρέπει να βάλει το μυαλό του ο μουσικός να δουλεύει και να εμπνευστεί από αυτά που βλέπει τα σημάδια.
1: Ναι.
2: Και έβγαιναν κάτι παίξηματα που ούτε εγώ τα είχα φανταστεί.
1: Έτσι,
2: καταπληκτική. Ναι. Όταν έχεις εξαιρετικούς μουσικούς. Και αύριο, γιατί να τονίσουμε ότι αύριο είναι η παρουσίαση.
1: Θα τα πούμε τώρα βέβαια αναλυτικά και αυτά.
2: Θα είναι και ο Μπιλιλής, ο οποίος κάθε φορά που έβγαινε από το στούντιο Μου έλεγε και κανένα όνομα. Άρε Λουκοβίκα Βιβάλντι. Και εγώ αναρωτιόμουν πού τον είδε το Βιβάλντι. Πρέπει να περνούσε πάρα πολύ καιρό για να καταλάβω τι στοιχείο είχε βρει.
1: Ναι. Μα έχει κάτι στο νανούρισμα, ας πούμε. Μεσολαβούν θέματα, τα intermedia, που είναι άλλο πραγματικά φλαμέγκο, άλλο είναι μπαρόκ, άλλο είναι ρωσικό.
2: Όντως.
1: Να ακούσουμε το «Έτσι» που με συγκινεί πάρα πολύ.
2: Το «Έτσι». Ναι. Το λατρεύουν πολύ. Και ο Ανδρέας μου λέει, καλά δεν θα τραγουδήσει το «Έτσι». Λέω, το «Έτσι» πρέπει να έχουμε και πνευστά, ας πούμε, μέσα. Ωραία, να το ακούσουμε.

0: Έτσι λοιπόν, ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου, η μελοποίηση από τον Μιχάλη Λουκοβίκα και η ερμηνεία εδώ, το τραγούδι, με ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου έβριμα, να παίζει παράλληλα η μελοποίηση αυτή με έναν παραδοσιακό έτσι, σκοπό, από φλογέρα, κανονικά.
1: Είναι νέοι και, νέοι, και ναι. Καβάλ.
0: Α, ναι, και καβάλ.
1: Δύο είδη φλογέρας.
0: Ναι. Να θυμίσω ότι τα λέμε εδώ με τον Μιχάλη Λουκοβίκα, φίλες ακροάτερες και φίλοι ακροατές, με αφορμή, και να μιλήσουμε για την αφορμή. Αύριο λοιπόν, αύριο λοιπόν στη Ζόγια η παρουσίαση του βιβλίου σου, του βιβλίου Μεσογείου Παράπλους. Για πες μας γι' αυτό.
1: Ήδη είπα πώς ξεκίνησε.
0: Όχι, για την βραδιά.
1: Α, για τη βραδιά.
0: Με ποιους έχεις καλεσμένους, πώς θα το διαμορφώσετε.
1: Ναι, ο Γιώργος Καλεντζίδης, ο συνάδελφος εδώ, στο 958, θα είναι ένας από τους ομιλητές. Και ο Χρήστος Μαλατζής είναι ιστορικός, ο δεύτερος από τους ομιλητές. Θα αναγκαστώ φυσικά να μιλήσω κι εγώ.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όποιος έχει παρατηρήσεις, σχόλια, κριτικές.
0: Τι ώρα βρισκόμαστε, Μιχάλη Λουκοβίκα?
1: Βρισκόμαστε, θέλουμε να το αρχίσουμε 7 η ώρα το απόγευμα στη Ζόγια. Οπότε προσέλευση λέμε 6,5 ώρα σιγά σιγά και να το ξεκινήσουμε 7. Γιατί έχουμε και το μουσικό μέρος, θα πω τώρα. Και πρέπει μέχρι τις 9,5 ώρα να ολοκληρωθεί όλο το πράγμα. Ακολουθεί μια
0: άλλη βραδιά μετά, άλλο πρόγραμμα ύστερα.
1: Η Τηγανούρια με το Σαντούρια που
0: με το ακορντεόν παίζει η ζωή η Τηγανούρια.
1: Όχι ζωή.
0: Α, άλλη Τηγανούρια.
1: Είναι, πρέπει να είναι εξαδέρφη της, άνθρωπα. Είναι από την οικογένεια Τηγανούρια, από τη Σαμοθράκη.
0: Σαμοθρακιά.
1: Από εκεί είναι και η ζωή. Η ζωή είναι πολύ μου καλή μου φίλη. Έχει παίξει και σε δίσκους μου. Τον προηγούμενο που έβγαλα στην Πορτογαλία, τον Περίπλου.
0: Εκεί θα πάμε τώρα, στην Πορτογαλία, και αφού τελειώσουμε τις πληροφορίες για την εκδήλωση.
1: Υπάρχει και το Αρχιπέλαγος και ο Περίπλους υπάρχει στην αγορά. Αν και τώρα είναι ξεχασμένα τα δυο, αν τα ψάξει κανείς, μπορεί να τα βρει, τους δίσκους και φυσικά και το Χρυσάφι του Ουρανού. Για το οποίο το εγκομιάσεις τόσο.
0: Θα εγκομιάσουμε τώρα και τον Περίπλου και το Αρχιπέλαγος. Περίμενε.
1: Και μετά, και μετά από την παρουσίαση του βιβλίου ακολουθεί το μέρος του Χρυσαφιού του Ουρανού. Θα είναι ο Ανδρέας Καρακώτας και ο Θανάσης Πιλιλής στο πιάνο. Και θα αναγκαστώ να πω και εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Ενδιάμεσα να παρουσιάσουμε και λίγο και το Χρυσάφι του Ουρανού.
0: Γιατί δεν βάζετε, γιατί δεν βάλατε, μια και είναι Μεσογείου Παράπλους, και κάτι από τον Περίπλου ή το Αρχιπέλαγος, θα ήταν δύσκολο?
1: Όχι μόνο, δεν ήθελα να ζωρίσω τους μουσικούς τον Ανδρέα και τον Θανάση με πράγματα τα οποία δεν παίξαν οι ίδιοι.
0: Σωστά,
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Θα έπρεπε να μάθουν καινούργιο αυτό. Τα παιδιά έρχονται έτσι χωρίς να... Αν και επιμένω ότι κάτι πρέπει να πάρουν, λέω, δουλειά είναι αυτή, ρε παιδιά. Όμως έρχονται από αγάπη για, για τη δουλειά αυτή, για τη μουσική δουλειά, και αγάπη και για μένα, πιστεύω, και εγώ τους αγαπώ. Οπότε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μείναμε στο Χρυσάφι του Ουρανού. Θα υπάρχει και, δηλαδή στην εκδήλωση αύριο θα υπάρχει και το βιβλίο,
0: Και το Χρυσάφι του
1: Ουρανού, για να το προμηθευτεί κανείς.
0: Βεβαίως. Ναι. Και πολύ καλά κάνετε να τα βρίσκει ο κόσμος, να είστε σε επαφή μαζί τους. Να γυρίσω λίγο για να πάμε και στις άλλες δύο δισκογραφικές σου εξαιρετικές δουλειές που έχουν πια και το άρωμα της άλλης άκρης της Μεσογείου, της Πορτογαλίας, που ούτε καν είναι μετά τις Ηρακλείες στήλες είναι εκεί. Εκεί έχουμε να κάνουμε Ατλαντικό πια. Λοιπόν, μετά τις καθηλωτικές αυτές αφηγήσεις και με τα πρωτόγνωρα μουσικά ακούσματα της εκπομπής σου, της Μεσογείου, του Παράπλου της Μεσογείου, το βιβλίο, θα έλεγα για να γυρίσω, είναι ένας παγκόσμιος παράπλους. Δηλαδή ξεκινάει από Ινδία και να μην σου πω ότι φτάνει μόνο τους ασδέκους θα πρέπει να ξέρεις από εκεί μέσα. Όλα τα άλλα υπάρχουν.
1: Κοίταξε, ναι. Θεωρώ ότι η Λατινική Αμερική είναι προέκταση, ας πούμε, της Ιβηρίας,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, της Ιβηρικής, ναι.
1: Ναι. Και έχει τόσα πολλά στοιχεία, οπότε θεωρείται και αυτή ένα, ή λίγο αυθαίρετα εγώ, αλλά τα βρίσκεις.
0: Συγγένειες βρίσκεις σε πολλά, ναι, κεφάλαιά σου, στα χρονικά όπως τα λες, καταρχήν, ναι, ανάμεσα στους Κρήτες, στον κριτομινοϊκό πολιτισμό και στους Ήβηρες, ας πούμε, τα βροκαθάψια, έτσι. Ναι.
1: Εδώ θέλω να μείνω λίγο. Διαβάζεις ακόμη και σήμερα για την προέκταση, την επέκταση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και στα προσδισμάς φτάνουν μέχρι την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Οι 99%. Δηλαδή, εκεί πέρα εγώ αρχίζω.
0: Ξεχνάμε τους Φωκαείς που φτάσανε στη Μασσαλία,
1: ναι,
0: ξεχνάμε.
1: Από τη Μασσαλία ξεκινήσαν και κάναν και πόσες απικίες στην Ιβηρία. Αν είναι δυνατόν, λέω, ρε παιδί μου. Βλέπεις ακόμη και σήμερα χάρτες, να πούμε, και σου λέει, α, ναι, μια απικία είχαν οι αρχαίοι Έλληνες στην Ιβηρία, το εμπόριον. Και πώς έκανε αυτή την επέκταση ο αρχαίος ελληνικός
0: πολιτισμός. Έλα λίγο να το πάμε τώρα, έτσι όπως τα γράφεις και τα αφηγήσε.
1: Τα μνημεία του, δηλαδή, ναι, τόσα πράγματα, πώς. Οι Φοίνικες που τι αφήσανε, που, αφού όλα φοινικικά ήταν αυτά.
0: Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν πάρα πολλές Οδύσσιες. Και ότι υπάρχουν και περιπτώσεις η Οδύσσια του Οδυσσέα να έφτασε μέχρι και πέραν της Μεσογείου.
1: Αυτό, ναι, μέχρι και ο Καμός, ο
0: Πορτογάλος,
1: ο Όμηρος, ας πούμε, της Πορτογαλίας, αποδεχόταν αυτό το πράγμα, ότι προσωπικά δεν το αποδέχομαι, αλλά, ναι, εκείνος το αποδεχόταν, ναι, ότι, ναι, το έτοιμον της λέξης Λισαβόνα προέρχεται από τον Οδυσσέα.
0: Από το Ολύσσιπο.
1: Από το
0: Ουλίσσες.
1: Ναι, Ουλίσσιπο, ναι, ναι, τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Και μετά γίνεται
1: Ουλίσσιπόνα,
0: Λισμπόα.
1: Λισμπόα, ναι, ναι, ναι, καταλήγει, ναι, στο Λισμπόα.
0: Ταιριάζει πάντως, μας βολεύει εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι που το βολεύουν και οι άλλοι. Δεν ξέρεις απάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρεις. Το θέμα είναι ότι ήταν εκεί. Ήταν εκεί και για να γράφουν, να λένε τέτοια πράγματα στην δική τους μυθολογία οι Πορτογάλοι, πάνε να πει ότι διεκδικούν αυτήν την...
0: Ένα κομμάτι της Οδύσσειας.
1: Ότι είμαστε, ναι, και εμείς μαζί με τους Έλληνες, έχουμε κάποιο μέρος από αυτό.
0: Η περιπέτεια αυτή, η Οδύσσεια, είναι ένας αρχιετυπικός μύθος. Νομίζω είναι στους 3-4, ας πούμε, μεγαλύτερους του κόσμου. Έτσι, δηλαδή ο Προμηθέας, ο Δον Κιχώτης, ο Οδυσσέας, αυτή είναι αρχιετυπική μύθη.
1: Ειδικά ο Οδυσσέας, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και όπως επίσης και το μωρό στην κούνια.
1: Ναι, ναι, το μωρό.
0: Που μπήκε στο ποτάμι.
1: Πόσα μωρά στην κούνια.
0: Λοιπόν, πάμε στον Περίπλου και στο Αρχιπέλαγος. Δύο δουλειές που γίνονται στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκδόσεις πορτογαλικές.
1: Εμείς, εγώ και η Αμέλια Μούζ.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό, να θυμίσουμε την ευκαιρία. Γνωριστήκατε διαδικτυακά, έτσι.
1: Διαδικτυακά, ναι. Είχα μια σελίδα, ας πούμε, με τη μουσική μου στο διαδίκτυο και έτυχε να ακούσει τη μουσική η Αμέλια. Είχα και τη μετάφραση των ποιημάτων. Ήταν η μουσική που έκανα για τον Άρη Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Είχα και τις μεταφράσεις στα αγγλικά των ποιημάτων του Αλεξάνδρου. Η Αμέλεια ενθουσιάστηκε τόσο από τη μουσική και όσο ακόμη περισσότερο από την ποιήση του Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε έτοιμα φιλίας και του λέω, εντάξει, στείλε και εσύ κάτι να ακούσω. Και άκουσα ένα αψεγάδιαστο αυτό.
0: Δικό της τραγούδι.
1: CD. Φοβερό. Ήτανε, το άκουγα και ενθουσιαζόμουν. Οπότε επόμενο ήταν μετά να σμίξουμε,
0: ας πούμε. Ναι.
1: Και ήταν, έτυχε η περίπτωση του 10 που μπήκαμε στα μνημόνια και εγώ αποφάσισα ότι εδώ πέρα θα μπλέξουμε. Πρέπει να πάρω προώρη σύνταξη και να φύγω. Και ήταν ο μόνος τρόπος να δουλέψω μαζί με την Αμέλεια, γιατί εδώ έπρεπε να είμαι καθημερινά. Πώς θα δουλέψω, ναι, ας πούμε, στην, ναι, Πορτογαλία, ναι, ναι, δεν γίνονταν. Οπότε το σταμάτησα και έτυχε αυτή η σύμβουλη.
0: Και το μαζί... 10 είναι που σταματάς και το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, τότε, ναι, παίρνω τη σύνταξη. Πηγαίνω και στην Πορτογαλία, παίζουμε μέσα εκεί πέρα με την Αμέλεια, παρουσιάζουμε το Χρυσάφι του Ουρανού σε ένα δίγλωσσο βιβλίο, ελληνικά και πορτογαλικά, και μετά βγάζουμε τον Περίπλο, το 12, Και το 16-17 βγαίνει το Αρχιπέλαγος.
0: Ναι, η έκδοση 17 λέει. Για το, μπορεί να το ξεκινήσετε πιο νωρίς, πάντως το 17.
1: Το 17 βγήκε. Ναι, ναι, ναι, 17 βγήκε. Και έπρεπε, να, μια και θα ακούσουμε εδώ πέρα, έπρεπε να κάνω κάτι πάνω στην Σαπφό. Το κομμάτι που μ' άρεσε πολύ από Σαπφό, γιατί όλα τα άλλα που τα άκουσα δεν μ' άρεσαν καθόλου, είναι το «Κέλωμε σε γογγίλα» του Χατζηδάκη. Αλλά τώρα, ναι, άντε να πάρεις άδεια για να το χρησιμοποιήσεις, ναι, λέω θα γράψω εγώ.
0: Κοίτα, νομίζω και η...
1: Και νομίζω τα κατάφερα.
0: Και η Αγγελική Ιωνάτου με τη Βενετσάνου.
1: Α, έκανα, μπράβο. Έτσι, ναι, ναι, και
0: μην, μην τα παραλείπουμε και
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, καλά, εγώ, καλά κάνεις.
0: Ναι,
1: καλά
0: κάνεις. Έχει, έχουν κάνει πολύ καλές μελοποιήσεις στη Σαπφό και αυτές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ακούμε, δώσε μας πρώτα το σήμα σταθμού, γιατί βλέπω έφτασε η ώρα. Και ακούμε το «Δέδικε Ασελάνα». Είναι ερμηνεία της Αμέλεια Μουζ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μελοποίηση δική της, έτσι.
1: Όχι, μελοποίηση είναι δική μου.
0: Ναι. Α, ωραία. Ναι. Είναι, γιατί εδώ στο εξώφυλλο δεν φαίνεται. Μέσα στο e-book τα λέτε όλα αυτά. Εδώ.
1: Ναι, στο e-book τα λέμε. Γιατί έχει αυτή η δουλειά θα έχει χωριστό CD, ναι, e-book. Δηλαδή για να πάρεις... να βγάλουμε μεγάλο βιβλίο.
0: Βέβαια, ναι. Ναι. Ενώ έτσι παίρνεις όλες τις πληροφορίες, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακούμε.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούσαμε λοιπόν Δέδικια Σελάνα, μελοποίηση του Μιχάλου Κοβίκα στην ποιήση της Αφούς, με τη φωνή της Αμέλια Μούζ. Δύο λοιπόν δουλειές που γίνονται στην Πορτογαλία. Ο Περίπλους και
1: το Αρχιπέλαγος. Ναι, ναι. Ο Περίπλους ήταν σε καλή, πολύ καλή κατάσταση, γιατί βγήκε το 12 και το 15 η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων.
0: Α, είχε επικαιρότητα.
1: Μετά,
0: ναι.
1: Μετά χάσαμε εμείς. Χάσανε.
0: Νομίζω έγινε και παρουσίαση στην ελληνική πρεσβεία, από την ελληνική πρεσβεία, κάτι.
1: Όχι,
0: τι είχε
1: καθόλου,
0: παίξει.
1: Καθόλου, καθόλου. Απλώς έγινε.
0: Μετά.
1: Έγινε κάποια οργάνωση της Πορτογαλίας, έκανε φιλελληνική εκδήλωση εκείνη την περίπτωση. Πήγαμε μαζί με την Αμέλεια, τραγουδήσαμε και κάναμε, και εγώ διαμαρτυρήθηκα, ναι, στην πρεσβεία, γιατί ήταν απούσα.
0: Ναι, ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι μια κυρία Αδάμου είχε μιλήσει σε άλλη εκδήλωση, ήταν εκείνο. Σε άλλο πρέπει να
1: ήταν. Σε άλλο ήταν. Σε εκείνη την εκδήλωση εγώ ήμουν που εκπροσωπούσα την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, Μιχάλη Κοβίκα, να ακούσουμε και σένα από το Αρχιπέλαγος, σε παρακαλώ, σε μια εκτέλεση ενός πολύ αγαπημένου μου τραγουδιού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για δώσε μας, Γεωργολιάκη.

0: Λίγα λεπτά ακόμη συντροφιά σας η εκπομπή Βόλτα, σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, προσκεκλημένο εδώ από την εκπομπή μας τον Μιχάλη Λουκοβίκα, συγγραφέα, συνθέτη, μουσικό. Από 15 χρονών ξεκινάς να ασχολείσαι με τη μουσική ή από ποιο παιδάκι?
1: Ναι, 15.
0: Ξάνθη μουσική οικογένεια.
1: Ξάνθη, ναι. 15 ανεβαίνω στο πάλκο, δίπλα στον πατέρα μου. Ναι. Εντάξει, είχα ξεκινήσει πιο μπροστά να μαθαίνω. Σιγά σιγά, πιο πολύ.
0: Με όργανο ή με τραγούδι ξεκίνησες, Μιχάλη?
1: Με όργανο. Όχι τραγούδι, μετά από μόνος μου σηκώθηκα μια φορά και άρχισα να τραγουδάω στο μικρόφωνο. Και τους έκανα.
0: Και μετά άντε να σε κατεβάσουμε ύστερα.
1: Όχι, εντάξει, μου άρεσε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή. Τραγουδιστή θεωρώ τον Ανδρέα, ας πούμε, τον Καρακό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, τώρα, κάνουμε παρέα, τριγυρνάμε καφέ, αρχίζει, κάνουμε αμανέδες, χορό κτλ. Λέω, αυτό είναι ο τραγουδιστή από μέσα μου. Εγώ προσπάθησα για να καταφέρω ό,τι κατάφερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούσατε μόλις να τραγουδάω αυτό το τραγούδι του εξαίρετου του Τσιτσάνη.
0: Που το έχω αγαπήσει εγώ και με την ερμηνεία της Μπέλου, αλλά και αυτή όμως η προσέγγιση που κάνετε εσείς εδώ να πούμε στο Αρχιπέλαγος είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Σάββατο είπαμε η εκδήλωση από τις 6.30 προσέλευση.
1: Αύριο
0: δηλαδή. Αύριο. Τι κάνεις όμως άλλο αυτόν τον καιρό, τώρα πια εδώ στην πόλη? Καλλιτεχνικές, συγγραφικές ασχολίες, πού βρίσκεσαι?
1: Να σου πω τίποτα, ζορίστηκα. Κανονικά η παρουσίαση θα γινόταν πέρυσι, γιατί πέρυσι βγήκε το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ήμουν άρρωστος και πέρασα μια χρονιά ζόρικη.
0: Δύσκολη.
1: Ναι. Τώρα κάπου σηκώθηκα και είπα θα το κάνουμε. Οπότε ναι. Πάμε για να κάνουμε την παρουσίαση. Κατά τα άλλα, ψηλά πράγματα. Ευελπιστώ ότι κρίση είναι και θα περάσει.
0: Έχεις καθόλου άλλο καλλιτεχνικό, μουσικό υλικό που θα ήθελες να το φέρεις και αυτό στο προσκήνιο, να το ακούσει ο κόσμος, να το μοιραστείς μαζί μας?
1: Αυτό... Χρόνια και ζαμάνια, δηλαδή με κατηγορεί και η Αμέλεια που δεν κάθομαι, δεν έχω ποτέ στην πάντα τραγούδια. Γιατί αν τα είχα, θα είχα το άγχος πώς θα τα βγάλω.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Ευτυχώς, όποτε μου ζήτησαν, κυρίως η Αμέλεια δηλαδή, γράψε ένα τραγούδι για αυτό το πράγμα, η έμπνευση δεν με εγκατέλειψε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έχω... Σου συρτάρει κανένα τραγούδι, τίποτα.
0: Όχι.
1: Σκόπιμα δηλαδή.
0: Ναι. Άλλωστε, νομίζω ότι για πολλούς υπάρχουν ποσοτικές μετρήσεις στο έργο τους. Δηλαδή, άλλος λέει, ας πούμε, έχω κάνει 700 συναυλίες, έχω βγάλει 15 δίσκους, έχω τόσες χιλιάδες views στις πλατφόρμες ή τόσες χιλιάδες likes σε κάτι που γράψα. Νομίζω για άλλους όμως υπάρχει κάτι που είναι ένα... ας πούμε, έργο ζωής, έτσι, θα μπορούσα να παίξω με λέξεις και να έλεγα ότι είναι το opus solum magnum, ότι είναι το μόνο μέγα έργο τους, αλλά είναι όμως πραγματικά ένα έργο που δεν αξίζει μόνο ως κατάθεση δική τους, μένει και ως κομμάτι της ιστορίας της ανθρώπινης εξέλιξης. Τόσο πολύ πιστεύω σε κάποιους δίσκους και ειδικά στο χρυσάφι του ουρανού.
1: Ο Κυριάκος Γκουβέντας είπε στη γυναίκα μου... Αυτός λέει, ο άντρας σου λέει, μάζεψε υλικό για 20 δίσκους.
0: Ακριβώς. Και τα έβαλε όλα σε έναν.
1: Και τι να πω εγώ, ότι με τον περίπλου πήγαμε στην Πορτογαλία και... Στην Πορτογαλία. Στη Βραζιλία και παίξαμε 4 συναυλίες στο Ρίο ντε Ζανέιρο.
0: Λοιπόν, ο χρόνος κυλά και θέλω να ακούσουμε, θέλω να ακούσουμε και τα...
1: Αυτό...
0: Τα έντονα ρήματα.
1: Αυτό να πω είναι... Αντιστροφή από τον Άρη του Όξιν του
0: Αγγέλου
1: Λακεδαιμονίες, ότι τι δεν κοίμαστε.
0: Ναι, εδώ λέει λοιπόν, να πούμε τα λόγια, φίλε, οι αντίπαλοι μην ήταν αγγέλης πουθενά. Δεσμό τη τι δε ήσταμε τη ένδον ρήμαση πειθόμενο. Και μετά θα ακούσουμε.
1: Τα δικά μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτολογοκρινόμενο δηλαδή. Λοιπόν,
1: εδώ,
0: και μετά θα ακούσουμε.
1: Εδώ επιχειρώ κι εγώ μια παρέμβαση, είναι δικιά μου να πούμε.
0: Λοιπόν, και μετά θα ακούσουμε τον Ανδρέα Καρακωτά σε έναν εκπληκτικό αυτοσχεδιασμό. Γι' αυτό λέω να κλείσουμε τώρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για να προλάβω να τα ακούσουμε και τα δύο.
1: Φύγαμε.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιάκης, τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Μιχάλης Λουκοβίκας μαζί μας σήμερα. Μεγάλη χαρά και τιμή για τη Βόλτα. Και ο Γιάννης Τσολακής.
1: Ελάτε αύριο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε Σαββατόβραδο από το νωρίς, από το απόγευμα, από τις 6.30 στη Ζόγια. Να είστε καλά, να ακούσουμε τους ομιλητές, να ακούσουμε Μιχάλη Λουκοβίκα, Ανδρέα Καρακότα, Θανάση Μπυρίλη. Γεια σας, φιλιά.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Απόστολος Κοσμόγλου, η Μάρα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ας ξεκινήσουμε έτσι με τον Ίταλο Καλβίνο που έχει πει «Δεν είναι η φωνή που κυριαρχεί σε μια ιστορία, είναι το αυτή». Θυμήθηκα αυτή τη ρίση, αυτό το απόφθεγμα πριν μερικές μέρες όταν παρακολούθησα μια πρόβα της ομάδας Random Magnetic Moment για τη συμμετοχική παράσταση σύγχρονου χορού «Μια συλλογική ανάσα». Διαβάζω στο δελτίο τύπου τα εξής. Πότε μια προσωπική ιστορία πάβει να ανήκει μόνο σε εκείνον που τη μοιράζεται. Η ομάδα παραστατικών τεχνών Random Magnetic Moment προσκαλεί το κοινό σε μια συμμετοχική παράσταση σύγχρονου χορού, όπου οι προσωπικές αφηγήσεις των θεατών γίνονται η αφετηρία μιας κοινικής σύνθεσης που γεννιέται στον παρόντα χρόνο. Τι συμβαίνει όταν μια προσωπική ιστορία γίνεται χορός? Χορεύτριες και μουσικός μετασχηματίζουν κάθε ιστορία σε κίνηση και ήχο. Αντλώντας στοιχεία από τη δομή του Playback Theater, η παράσταση δημιουργεί ένα χώρο ακρόασης, συνάντησης και συνδημιουργίας, όπου το προσωπικό βίωμα αποκτά συλλογική διάσταση και κάθε παρουσίαση διαμορφώνεται διαφορετικά μέσα από τη σχέση ανάμεσα στους θεατές και τους καλλιτέχνες. Χορογραφία, δραματουργία, ερμηνεία Δέσποινα Καπουλίτσα. Μαζί της πάνω στη σκηνή χορεύουν, ερμηνεύουν η Ροδούλα Γκουλιαμπέρι, η Βάια Καπουσίδου, η Ευρώπη Κεσίδου, η Λέκτρα Μαντζανιάδου, μουσικός επισκηνής ο Κώστας Μαγκίνας, συντονίστρια συμμετοχικής διαδικασίας η Ρο Βασάλου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό, αύριο και μεθαύριο, 3 και 4 Οκτωβρίου στις 9, στο χώρο Ζέρκαλο, Sonart Space, Κασάνδρο 104. Οπότε, ανακεφαλαιώνω. Το κοινό λέει ιστορίες. Οι καλλιτέχνες επί σκηνής τις ακούνε πρώτη φορά και για ένα πεντάλεπτο περίπου τις σωματοποιούν, τις χορεύουν με τη συνοδεία μουσικής. Κατόπιν γίνεται μια σύντομη συζήτηση με τον αφηγητή. Η ομάδα ζητά ένα feedback αν αναγνώρισε κάποιο σημείο της ιστορίας του στη σκηνική πράξη. Έπειτα ζητείται μια λέξη, όχι από το περιεχόμενο της ιστορίας, αλλά από αυτό που είδε να συμβαίνει μπροστά του. Και στο τέλος συγκεντρώνονται όλες αυτές οι λέξεις και με κάποιο τρόπο συνδυάζουν χορευτικά όλες τις ιστορίες. Πήγα λοιπόν στο τέλος της πρόβας τους. Παρούσες ήταν οι 4 από τις 5 χορεύτριες, η Δέσποινα, η Βάγια, η Ευρώπη και η Λέκτρα. Μου ζήτησαν μια ιστορία. Σκέφτηκα να βάλω στο παιχνίδι τον τίτλο αυτής της εκπομπής, το μελωδικό διαβάτη μας, τον τραγουδιάρη περιπατητή. Έδωσα το γενικό πλαίσιο, φασαρία, κίνηση, πόλη, μεσημέρι, αλλού το μυαλό, υποχρεώσεις και άγχη. Και ξαφνικά κάποιος περνάει τραγουδώντας ανάμεσά μας και αλλάζει το σκηνικό. Κάνει κεφάλια να γυρίσουν και ίσως αλλάζει και το ρου της ημέρας, λέμε τώρα. Οι χορεύτριες πράγματι το σωματοποίησαν με έναν ολότελα δικό τους αφηρημένο και σύγχρονο τρόπο, αρχικά με ένταση στο σώμα και νευρικές κινήσεις και κάτι σαν μάχη μεταξύ τους, ώσπου ήρθε μάλλον το ερέθισμα, το τραγούδι και άλλαξαν αμέσως οι ποιότητες. Κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ, γι' αυτό τον φανταστικό μας φίλο, πρότειναν μια αργή κίνηση με τα πόδια πάνω, σαν να περπατάει αυτός ο τύπος ανάποδα. Και τότε σκέφτηκα πρώτη φορά ότι ναι, θα μπορούσε ο δικός του κόσμος να είναι ανάποδα, να περπατάει στον ουρανό με το κεφάλι κάτω. Μια από τις 4, η Βάγια, άρχισε μέσα στον αυτοσχεδιασμό να τραγουδάει. Μετά την πρόβα ήταν η πρώτη με την οποία μίλησα. Ας μας αποκαλύψει το τραγούδι που είπε και είναι και αυτό που θα διάλεγε η ίδια αν ήταν εκείνη που περνούσε τραγουδώντας και ανάποδα, γιατί όχι, από δίπλα μας.
1: Θα διάλεγα τη λευκή καταιγίδα που την τραγούδισα κιόλας στον αυτοσχεδιασμό πριν από λίγο. Έτσι μου φαίνεται ότι κάνει πάρα πολύ κοντράστ με όλο αυτό που βλέπουμε στην πόλη, που γενικά βιαζόμαστε, δεν κοιτάμε, δεν μυρίζουμε, δεν αφιερώνουμε χρόνο στο να αισθανθούμε γενικά τα πράγματα. Και έτσι αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι ξαφνικά βλέπεις κάτι και αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή η αντίθεση γενικά με κάνει να σκέφτομαι πολλές φορές πώς θα γίνει να κρατήσουμε αυτή τη σπίθα ζωής. Ζωντανή μέσα σε αυτό το χάος. Αυτό. Με συγκινεί κιόλας ταυτόχρονα. Με συγκινεί η προσπάθεια των ανθρώπων να την κρατήσουν. Αλλά με λυπεί κιόλας η απόγνωση στο να την κρατήσεις και τελικά να μην τα καταφέρνεις.
0: Εσύ πώς την κρατάς?
1: Δεν ξέρω να το κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω την τέχνη περισσότερο μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή να με περιβάλλει περισσότερο η κίνηση, η μουσική πάρα πολύ. Φεύγω νοητικά, πάω σε άλλα τοπία. Γενικά το να δίνω χρόνο στον εαυτό μου και να κάνω λίγο deep in, δεν ξέρω. Dive in. Αυτό.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά.

0: Μπορούσε κάποιος να περνάει χορεύοντας.
1: Νομίζω ότι όλοι το κάνουν, έτσι κι αλλιώς χωρίς να το ξέρουν. Και μόνο που περπατάς σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό ή απλά υπάρχεις και ταλαντεύεσαι. Νομίζω ότι είναι ένας μικρός χορός κι αυτό, παρόλο που ο κόσμος δεν είναι συνειδητά εκεί. Ναι, εγώ βλέπω παντού χορό, ακόμα και στο φύλλο που πέφτει από το δέντρο. Δεν είναι χορός αυτό.
0: Κάτι σε σχέση με όλο αυτό που κάνετε.
1: Καταρχήν ότι το απολαμβάνω πάρα πολύ, τη σύνδεση με το κοινό και το να μπορεί ο άνθρωπος που υπάρχει έξω να γίνεται κομμάτι του μέσα, είναι μαγικό. Και βασικά αυτή την παράσταση δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι θεατές. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται στη βαρύτητα που το έχουμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό το η πληροφορία που έρχεται απ' έξω και πώς εσύ την επεξεργάζεσαι, γιατί ως άτομα είμαστε, αντιλαμβανόμαστε με εντελώς διαφορετικό τρόπο αυτό που ακούμε, οπότε και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Για μένα είναι μοναδικό, γιατί ο καθένας φέρνει και εμπειρία, φέρνει βιώματα, οπότε μπορεί κάτι να σου κάνει κάτι από αυτό που άκουσε. Όπως εσύ μου είπες ότι στην ιστορία, ας πούμε, ότι περπατάει τραγουδώντας. Εμένα μου ήρθε αυτή η εικόνα, την έχω ζήσει. Οπότε ήταν έτσι πολύ ωραία που μετέφερα και υποστήριξα αυτό που συνέβαινε.

0: Έπειτα μπήκαν και οι υπόλοιπες στην κουβέντα, η Δέσποινα, η Ηλέκτρα και η Ευρώπη. Ας ξεκινήσουμε με τον τίτλο της performance, «Μια συλλογική ανάσα». Και ας πάρουμε και άλλες πληροφορίες για αυτό το δρόμενο, για αυτή τη διαδικασία της σκηνικής σύνθεσης σε παρόντα χρόνο.
1: Ο τίτλος ξεκινάει από το συλλογικό, με την έννοια ότι όλο αυτό που δημιουργούμε τη στιγμή της παράστασης γεννιέται από όλους μαζί. Δηλαδή και από τους θεατές και από εμάς είμαστε έτσι. Όλοι οι παράγοντες συμμετέχουμε ισότιμα στη δημιουργία της παράστασης. Θέλουμε μέσα από το χώρο να δημιουργηθούν μικρές κοινότητες που θα μπορέσουν να ανασάνουν, να αναπνεύσουν μαζί για λίγες στιγμές. Οπότε ο τίτλος κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Οπότε όλες οι ιστορίες του καθενός γίνονται όλων. Δηλαδή μια ιστορία του ενός γίνεται ιστορία όλων, γιατί την ακούμε όλοι, τη βλέπουμε όλοι επί σκηνής να συμβαίνει και το feedback που δίνει στο τέλος ο κάθε αφηγητής θεατής είναι feedback που αφορά όλους, γιατί το ακούμε όλοι εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι μια συλλογική διαδικασία καταρχήν και με έναν τρόπο κάπως γνωριζόμαστε μεταξύ μας και καταλαβαίνουμε πόσο κοινό είναι να ανασένουμε και να υπάρχουμε όλοι μαζί, κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και έχει την αξία του σήμερα, ας πούμε αυτό.
0: Αυτό προϋποθέτει πάρα πολύ και ενσυναίσθηση, δηλαδή το να ακούς μια ιστορία και ξαφνικά να την κάνεις δική σου, να την αντιλαμβάνεσαι πλήρως, να είσαι φοβερά προσεκτικός και συγκεντρωμένος σε αυτά που λέγονται, για να δεις πώς θα οικειοποιηθείς την ιστορία και πώς θα την αποδώσεις. Δηλαδή, ακόμα και μερικές λεπτομέρειες που μπορεί να σου δώσουν κάτι στην κίνηση. Και αυτό δεν είναι, φαντάζομαι, αρκετά δύσκολο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα και

0: έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί μας κρατάει και εμάς πολύ ενεργές, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι και το αποδίδουμε. Αντίστοιχα με το τι έχει πάρει κάθε μία συλλογικά, ας πούμε, φέρνουμε την ιδέα μας στο τραπέζι, στη σκηνή, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς μία έτσι ανάμνηση, μία σκέψη, ένα όνειρο, την λέει ένα άτομο και κάποιος μπορεί, κάποιος ή κάποια να συνδεθεί με αυτό και να νιώσει έτσι ότι υπάρχουν κοινά βιώματα, ζούμε στον ίδιο κόσμο, μπορεί να έχουμε παρόμοιες σκέψεις και αυτό είναι κάτι που μας ενώνει και δημιουργεί περισσότερα κοινά με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου παρά διαφορές. Όταν το αφηγούμαστε αυτό και το βγάζουμε προς τα έξω και εν τέλει το βλέπουμε και σε κίνηση, γίνεται ζωντανό αυτό, παίρνει μορφή, γίνεται έτσι για όλους μας ένα κοινό βίωμα και για μας που το μεταφράζουμε και για όλο το κοινό.

0: Το ενδιαφέρον είναι ότι εσείς το σωματοποιείτε, αλλά με έναν τρόπο όχι περιγραφικό. Αυτή η διαδικασία πώς γίνεται? Να παίρνεις την ιστορία, να παίρνεις τα θραύσματα, το νόημα ίσως, και να γίνεται κίνηση στο σώμα, να γίνεται ένα μοτίβο.
1: Βασικά αυτό είναι και κάπως η κεντρική ιδέα και από εκεί που ξεκινάει και είναι και αυτήρια και αυτού του project. Δηλαδή κατά πόσο κάτι που είναι ρεαλιστικό, ας το πούμε, μια ιστορία που είναι κυριολεκτική, περνάει στη σκηνή μέσα από αυτή την αφηρημένη γλώσσα που έχει ο χορός, το σώμα, χωρίς το λόγο δηλαδή, που είναι κάτι πιο απτό, ας πούμε, να το καταλάβουμε. Οπότε ξεκινάει από εκεί, δηλαδή από κάποιο ρεαλιστικό στοιχείο, γίνεται μια αφετηρία για να φτάσουμε σε αυτή την αφηρημένη στιγμή και στην αφαίρεση, δηλαδή τι κρατάς από την ιστορία, τι είναι αυτό που σου μένει, τι είναι αυτό που φτάνει πάνω στη σκηνή, τι είναι αυτό που μοιράζεται εν τέλει και μεταφέρεται. Οπότε όλο αυτό είναι απρόβλεπτο, στηρίζεται στην τυχαιότητα και πάρα πολύ στην, αυτό που είπες και πριν, στην ενεργητική ακρόαση, δηλαδή το πώς το ακούσαμε, πώς το ακούμε προσεκτικά και πώς ακούμε μεταξύ μας αυτό που λέει ο άλλος. Πράγμα που μπορεί να συμβεί φυσικά μέσα από την πρακτική που έχουμε μεταξύ μας, την επαφή, την τριβή, όλη αυτή την πρακτική του πώς μπορώ μια ιστορία κυριολεκτική μέσα από το χορό να την κάνω πιο αφηρημένη, να την αποδομήσω, να κρατήσω την ουσία, ίσως μπορεί να είναι μόνο το συναίσθημα, μπορεί να είναι μόνο η σωματική κατάσταση. Μια κίνηση που μπορεί να σου ήρθε εκείνη τη στιγμή στον εγκέφαλο λόγω της φαντασίας σου. Και από εκεί και πέρα αφήνεσαι, εμπιστεύεσαι τη στιγμή και το απρόβλεπτο και βέβαια σε επικοινωνία μεταξύ μας, σε ακρόαση και παρατήρηση. Δηλαδή στηρίζεται πάρα πολύ στην παρουσία μέσα σε αυτό. Είμαστε παρούσες. Είναι σημαντικό να είμαστε παρούσες σε αυτό. Τόσο ώστε να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε, να διαβάζουμε αρχικά τι προτείνουν οι άλλοι, ίσως και να το ερμηνεύσουμε με τους τρόπους μας ο καθένας. Και αυτό είναι και το ωραίο, γιατί μετά και για αυτό είναι και η ουσία, γιατί ο καθένας από τους θεατές μπορεί να το διαβάσει με πολλαπλούς τρόπους. Και αυτή είναι και η ουσία του project, ότι ξέρεις, μπορούμε πριν το κατανοήσουμε, πριν το καταλάβουμε, να το αισθανθούμε και μετά να το ερμηνεύσουμε. Αν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε, δεν χρειάζεται πάντα και να το ερμηνεύουμε ή να το κατανοούμε. Άλλωστε υπάρχουν πολλαπλές ερμηνείες σε κάτι που είναι μοιροϊκό, όπως είναι ο χορός, ας πούμε. Μοιροϊκό με την έννοια της γραμμικότητας και τα λοιπά, ας πούμε. Έχει ροή,
0: ναι,
1: κινητικά, απλά δεν είναι πάντα όλο αυτό το linearity. Το γραμμικό, ναι, ότι έχει αρχή, μέση, τέλος, ότι αυτό σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει εκείνο, τα κουτάκια, ας πούμε, που θέλει ο εγκέφαλός μας να βάζει. Οπότε με το χορό φεύγουμε λίγο από αυτό το μοτίβο. Και να, τα κουτάκια τα κάνουμε αλλιώς.

0: Έχετε φοβηθεί ποτέ ότι δεν θα βγει τίποτα ή κάποια ιστορία να μην σας δίνει κάτι ή να είναι μια πολύ περίεργη ιστορία και να μην μπορείς να τη σωματοποιήσεις?
1: Νομίζω δεν το έχουμε νιώσει ποτέ, το ότι μια ιστορία κάτι, δηλαδή όλες οι ιστορίες κάτι θα μας δώσουν, και ακόμη και να θεωρείς εκείνη την ώρα ότι δεν έχεις έμπνευση, από τη στιγμή που είμαστε άλλα 4 άτομα επί σκηνής, δηλαδή είμαστε 5 συνολικά, αρκεί μια μικρή ιδέα και από εκεί πιάνεις κάπως το νήμα και ίσως ξεκλειδώσει και κάτι, δηλαδή άμα δεν έχεις κάποια έμπνευση ίσως εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό, επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ της ομάδας και έχουμε δουλέψει αρκετά μαζί, νομίζω ότι, τουλάχιστον προσωπικά μιλώντας, ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτό σαν σκέψη.
2: Ναι, και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορεί, ας πούμε, όπως λες, να πας να το ξεκινήσεις όλο αυτό, να νιώσεις ένα κενό ότι δεν ξέρω από πού να το αρχίσω, από πού να πιαστώ, αλλά κοιτώντας λίγο γύρω σου παίρνεις ένα ερέθισμα από μία από εμάς, οπότε λες, ας κινηθώ μπροστά εκεί, ας δω τι έχει να μου πει λίγο για να το ερευνήσουμε μαζί αυτό. Και είναι εντάξει, είναι η εμπιστοσύνη, είναι αυτή η ένωση που έχουμε δημιουργήσει μέσω των προβών. Ναι, αυτό, η εμπιστοσύνη κυρίως, ότι κάτι θα πιάσω από κάπου και θα δημιουργήσουμε κάτι όλες μαζί.
3: Έχω να πω ότι είναι μεγάλη πρόκληση το τι θα πει, και έκπληξη και πρόκληση ταυτόχρονα για μας, το τι θα μοιραστεί ο κόσμος, γιατί είναι τελείως random οι ιστορίες, δεν έχουν κάποια θεματική ή οτιδήποτε, και αυτή είναι και το concept, ας πούμε. Όλος παραδόξος, γιατί εμείς είχαμε λίγο ένα ενδιασμό κατά πόσο, επειδή δεν είναι συνηθισμένο το κοινό να συμμετέχει και τόσο ενεργά σε παραστάσεις, ας πούμε. Λέγαμε θα υπάρχει πάγωμα, μάλλον δεν θα μοιραστούν ιστορίες, και ότι εμείς θα πρέπει να εμπιστευτούμε τη σιωπή πάρα πολύ και αυτόν τον χρόνο που είναι πολύ σπουδαίος, ας πούμε, επίσης η σιωπή. Αλλά στην πρώτη παράσταση που κάναμε υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, δηλαδή θέλανε να μοιραστούν ιστορίες. Βέβαια ήταν και όλη η διαδικασία έτσι λίγο πιο safe, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με την έννοια ότι ξεκινάμε με απλές ιστορίες της καθημερινότητας κτλ, για να μπορέσει να σπάσει ο πάγος. Ήταν αρκετές ιστορίες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, και μάλιστα κράτησε και περισσότερη παράσταση από ό,τι είχαμε ορίσει ως διάρκεια, γιατί ήθελε κι άλλος κόσμος να πει ιστορίες αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένα project που μπορεί να έχει πολλαπλές εφαρμογές και να έτσι μέσα από το χώρο να δημιουργούνται κοινότητες. Γιατί μετά βλέπεις ότι μπορεί να δημιουργηθούν πηγαδάκια μεταξύ τους, να πάει ο ένας να ρωτήσει τον άλλον, «Α, αυτό ναι, τότε ναι», κάπως έτσι. Και αυτό είναι και ο δεύτερος έτσι επιδιωκόμενος στόχος του project, αυτό το dance community, δηλαδή η κοινότητα μέσα από το χώρο.

Εμείς θα του δώσουμε μία ιστορία μέσα το πώς εμείς το αντιληφθήκαμε, δηλαδή δεν θέλουμε να νιώσει ότι ταυτιζόμαστε ή μεγεθύνουμε το συναίσθημά του κτλ. Το βλέπουμε μέσα από μια αισθητική απόσταση όλο αυτό και ίσως μπορεί να του οδηγήσει ενδεχομένως και σε μια μετατόπιση στο πώς το έβλεπε και πώς το βλέπει. Γιατί εντάξει, on the side μπορεί να έχει ψυχοθεραπευτικά στοιχεία, αλλά δεν πάει να είναι καλλιτεχνική παράσταση και ψυχαγωγική. Δεν είμαστε ειδικοί, θέλω να πω, ούτε θεραπευτές. Είμαστε ερμηνεύτριες, χορεύτριες που θέλουμε να δώσουμε, να περάσουμε μέσα από τη γλώσσα του χορού, μέσα από αυτήν την αισθητική απόσταση. Πώς μπορεί να ειδωθεί μια ιστορία με άλλο τρόπο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας και χορεύοντας σήμερα. Ακούμε μια συνομιλία με τέσσερα από τα μέλη της ομάδας Random Magnetic Moment, τη Δέσποινα Καπουλίτσα, τη Βάλια Καπουσίδου, την Ευρώπη Κεσίδου και την Ηλέκτρα Μαντζανιάδου. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσαν να βάλουν σε μια λέξη ή και περισσότερες όλα αυτά που αισθάνονται για το χορό. Τι είναι άραγε χορός για αυτές?
2: Τι είναι ο χορός για σας?
3: Το να φεύγω από την πραγματικότητα.
4: Οξυγόνο. Ζωτικής σημασίας.
2: Τώρα θα έλεγα πάλι κάτι πολύ κλισέ, τα πάντα. αλλά δεν ξέρω, στα μάτια μου εμένα πολλά πράγματα φαντάζουν χορός. Χωρίς απαραίτητα να είναι ορισμός του χορού, αλλά η παραμικρή κίνηση ως συνδυασμός κινήσεων, ακόμη και στο περιβάλλον. Δηλαδή κάτι που θα περνάει, κάτι που θα γλιστρήσει, κάποιος θα γλιστρήσει το πεζοδρόμιο. Για μένα λέω όλα αυτά. Εντάξει, βέβαια δεν είναι χορός. Είναι η πιθανότητα του χορού στο κεφάλι μου. Άρα είναι μάλλον ο τρόπος σκέψης μου ο χορός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το ορίσω. Γιατί νιώθω ότι άμα το ορίσω θα το περιορίσω κιόλας. Δηλαδή είναι λίγο αυτό.

στην παρούσα φάση της ζωής μου είναι θεραπεία. Δηλαδή με το που κινούμε και χορεύω και βρίσκομαι τους ανθρώπους, αμέσως δεν ξέρω, παράγονται όλες οι ορμόνες της χαράς και ξεχνάω ό,τι μου συμβαίνει και με έναν τρόπο θέλω να το μεταφέρω αυτό και στους άλλους ανθρώπους αυτό. Και νιώθω ότι είναι πολύ ωραίο να μεταφέρουμε πράγματα μέσα από αυτή τη γλώσσα.

0: επειδή τώρα το μέσα μας είναι, δεν έχει εικόνα, είναι ήχος. Δεν ξέρω αν το μπορούσατε να μεταφέρετε μια κίνηση μόνο με τον ήχο, αν σας έδινα ας πούμε ένα θέμα, π.χ. Θεσσαλονίκη, η πόλη, το κέντρο, αγαπημένος σας δρόμος. Τι θα κάνατε αν το χορεύατε αυτό? Σε αυτό που κάνετε δεν έχει λόγια, δεν έχει λέξεις, και τώρα σας ζητάω να βάλετε λέξεις από τη στιγμή που δεν μπορεί ο κόσμος να σας δει να χορεύετε.
1: Κοίτα, σίγουρα σε κάτι τέτοιο, ας πούμε τώρα για παράδειγμα αυτό που είπες, η πόλη, η καθημερινότητα, η βιασύνη, είναι κάτι που δημιουργεί άγχος. Δημιουργεί στρες, έτσι, ότι κινείσαι γρήγορα, κάτι το οποίο επηρεάζει και την αναπνοή, που μέσω της κίνησης δημιουργούνται έτσι διάφορα μοτίβα στην αναπνοή ανάλογα με ποια είναι η ένταση της κίνησης, το είδος της κίνησης. Οπότε στο συγκεκριμένο τώρα που είπες, θα μπορούσε να υπήρχε ενδεχομένως, αφού είναι ακουστικό τώρα το μέσο μας, κοφτές γρήγορες ανάσες, ας πούμε, δεν ξέρω, κάτι που θα παρέπεμπε για μένα τουλάχιστον σε άγχος και στρες, σε βιασύνη.

0: Ξεκίνησε τη χορογραφία η Ηλέκτρα. Κοφτές ανάσες. Η Ευρώπη ακολουθεί, παίρνει τις κοφτές ανάσες.
1: Παίρνω τις κοφτές ανάσες λοιπόν και κατευθύνομαι στην πλατεία Άθωνος που μου αρέσει πάρα πολύ σαν πλατεία. Και εκεί πέρα κάνω μια βαθιά εκπνοή και παρόλο που πολλές φορές δεν μου μυρίζει πολύ ωραία αυτή η πλατεία, αλλά μου προκαλεί μια ιδιαίτερη ηρεμία, αυτό που κάνω είναι ότι απλώνομαι στην πλατεία. Απλώνομαι. Όση έκταση έχει πλατεία, εγώ απλώνομαι σε αυτή την έκταση. Ήρεμα, αλλά απλώνομαι. Οπότε μετά πασάρω γάλλω τη χορογραφία, δεν ξέρω.
0: Και είσαι όρθια ή ξαπλωμένη?
1: Σκέφτομαι ότι ξαπλώνω. Επειδή ρεαλιστικά μάλλον δεν θα το κάνω, αν και θα ήθελα πολύ να το κάνω.
0: Και πολλές κουτσουλιές πουλιών.
1: Αυτό, αλλά έχει και τον πλάτανο στη μέση. Οπότε θεωρητικά δεν μπορώ να απλωθώ γιατί έχει αυτό στο κέντρο. Οπότε μάλλον περιστρέφομαι και απλώνομαι. Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω όντως σωματικά αυτό και στην πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά κάπως το φαντάζομαι ότι γίνομαι τεράστια και απλώνομαι.
0: Στην ηχογραφία έχουμε περισσότερες δυνατότητες από αυτές που έχουμε πραγματικά. Βάλτε φαντασία.

0: Ωραία, έχουμε φτάσει στην Άθωνος και μετά η Δέσποινα.
1: Μετά παίρνω το αυτοκίνητο και νιώθω ότι περνάω ανάμεσα από αυτοκίνητο. Ο καθένας δεν ξέρει τι κάνει. Είναι σαν να χορεύουμε ένα τάγκο που μπερδεύουμε τα βήματα. Και πάει πέρα. Τώρα το. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω με τις κόρνες μου αυτό. Ότι είναι ένα πολύ άτσαλο ταγκό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ρυθμικά.
0: Με αυτοκίνητο πια, δηλαδή ένας χορός αυτοκινήτων.
1: Είναι στο αυτό από την Άθωνος, ναι. Αυτοκίνητο στο κέντρο, πέρα δόθε, δεν ξέρεις περίπου από πού θα σου έρθει ο καθένας. Κόρνες, ξέρεις, βηματισμοί που είναι άτσαλοι στο χώρο, κάπως αυτό.

0: Και μετά
1: με πηγαίνω στη θάλασσα. Τη μυρίζω. Έτσι αφήνω το βλέμμα μου να απλωθεί στην κυματοειδή κίνηση του νερού και μετά μεταφέρω αυτή την κυματοειδή κίνηση στη σπονδυλική μου στήλη.
2: Και βλέπει place.
3: Πάνω στο νερό, έτσι.

0: σε σχέση με το πώς έχεις ονομάσει την «Κάποιος περνάει τραγουδώντας», είχαμε κάνει ένα project παλιότερα με τη Random Magnetic Moment, την ομάδα. Ο τίτλος ήταν «Καθώς περνάνε τα αυτοκίνητα, ακούγεται η θάλασσα». Δηλαδή κάπως έτσι με το θύμισε τώρα αυτό.
1: Είναι αυτή η ιστορία που είπατε. Είναι ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ότι ξέρεις, όλη αυτή η αντίστοιξη και το που εσύ απομονώνεις εν τέλει στην καθημερινότητα είναι ότι μπορείς να ακούσεις και τη θάλασσα ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, γιατί είναι λιμάνι η Θεσσαλονίκη και μπορείς να την ακούς, ας πούμε.
2: Να τη συμβαίνουν πολλά πράγματα και είναι το που θα πέσει η προσοχή σου. Τι θα κρατήσεις, μπορεί να ακούς χίλια δυο.
0: Και που θέλεις να είσαι.
2: Και που θέλεις, ναι, να είσαι πραγματικά.

0: Η επιλογή του βασικού μουσικού θέματος που ακούμε αυτή τη στιγμή, όχι κόρνες και το ταγκό του Πασκάλ Κομελάντ, το κυρίαρχο θέμα αυτής της χορογραφίας, ηχογραφίας από τους Art of Noise, το Moments in Love, είχε τη δική του μεγάλη περιπέτεια. Έψαχνα ένα τραγούδι με ανάσες ή μια τέτοια αίσθηση, δεν μου τέριαζε τίποτα. Αφού παιδεύτηκα πολύ, σκέφτηκα να ρωτήσω την Πία Μπακογιώργου, Εγκυκλοπαίδεια Ήχων. Η Πία είχε κάτι στο μυαλό της, δεν θυμόταν όμως τον τίτλο. Μπορούσε όμως να το μουρμουρήσει. Επικοινώνησε με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Της το τραγούδισε και αυτή έδωσε τον τίτλο απευθείας. Αυτές είναι ωραίες συλλογικές διαδικασίες. Τις ευχαριστώ πολύ και τις δύο για την πολύτιμη συμβολή τους στη σημερινή εκπομπή. Μετά την ηχογραφία, αυτό το παιχνίδι περιγραφής κινήσεων μέσα στην πόλη, τι άλλο μας έμεινε, μας χρωστάνε η Ευρώπη, Δέσποινα και Ηλέκτρα από ένα τραγούδι. Αυτό που θα επέλεγαν αν περνούσαν τραγουδώντας από δίπλα μας. Ο λόγος αυτές.
1: Εμένα αυτό που μου έρχεται πάντα, γιατί νιώθω ότι υπάρχει μια παρόρμηση μέσα μου, ότι θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή όντως, να τραγουδήσω έτσι ελεύθερα. Το You Spin Me Right Round από τους Dead or Alive, δεν ξέρω, μου είναι πολύ ξεσηκωτικό και πολύ ρυθμικό και κάπως νιώθω ότι θα μπορούσα και να χορεύω και να τραγουδάω εκείνη την ώρα. Οπότε, ναι, κάπως έτσι το έχω φανταστεί, αλλά μην το ακούνε οι άλλοι, να το έχω εγώ στα ακουστικά μου και εγώ πρέπει να τραγουδάω και να ακούνε τη φωνή μου.
2: Ποιο δρόμο, κάμε τη φαντασίωση.
1: Στην Εγνατία, νομίζω. Νομίζω εκεί.

Βασικά αυτό το έχω έτσι λίγο, γι' αυτό είναι και η παρόρμησή μου, ότι ήδη από την επαγγελματική κάπως το σκεφτόμουν κινητικά ότι θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι εμβατήριο σε κάποια παρέλαση. Γιατί και ο ρυθμός του είναι πολύ καθαρός και μου βγαίνει πάντα ότι παρέλαση και κάποιοι να το τραγουδάνε ταυτόχρονα με την παρέλαση. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η εικόνα στο μυαλό μου και γι' αυτό μου ήρθε και αυθόρμητα όταν με ρώτησε ποιο τραγούδι θα τραγουδούσε. Και λέω αυτό. Και αν είχα και 5 άτομα έτσι να κάνω παρέλαση μαζί του, θα ήταν τέλειο.

Εμένα τώρα θα πω το πολύ αστείο που μου ήρθε πρώτα. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Δηλαδή κάπως το να μην είσαι στο αυτοκίνητο, να μην περπατάς, να σε πάει κάποιος άλλος μέσα σε αυτό το τοπίο που ζούμε.

Αλλά κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση, ας πούμε, θα μου τέριαζε περισσότερο το σφύριγμα. Είναι κάτι έτσι ανέμελο, κάτι ανάλαφρο. Δεν ξέρω, κάποιον ανέμελο σκοπό, αλλά σε σφύριγμα. Ας πούμε η συννεφούλα, για κάποιο λόγο.

Ναι, φαντάζομαι να περπατά στον δρόμο και ξαφνικά να περνάει αυτό από δίπλα σου. Θα γυρίσει να πει: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι έχουμε.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Να κι ο Μάησο Μάης είναι φούλα μου.
1: Ναι, αλλάζει εντελώς την εικόνα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάπου το νου σου, να σκέφτεσαι τώρα φεύγω από κάπου, πρέπει να πάω κάπου αλλού, στο σπίτι, να γυρίσω, τι έχω να κάνω, και ξαφνικά να περάσει αυτό. Και να σταματήσει η σκέψη, να γυρίσεις και να επικεντρωθεί εκεί η προσοχή σου. Παρόλα τα υπόλοιπα που σκεφτόσουν στις υποχρεώσεις και τα άγχη.

0: στρεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Τον ήχο φρόντισε ο Απόστολος Κοσμόγλου, η Μάρα Τσεκάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, ήταν η εκπομπή «Κάποιος περνάει τραγουδώντας και χορεύοντας» σήμερα. Να ευχαριστήσω τη Δέσποινα Καπουλίτσα, τη Βάια Καπουσίδου, την Ευρώπη Κεσίδου και την Ηλέκτρα Μαντζανιάδου για όλα αυτά που μοιράστηκαν μαζί μας, για την ομάδα τους Random Magnetic Moment και τη συμμετοχική παράσταση σύγχρονου χορού «Μια συλλογική ανάσα», αλλά και για τη φαντασία, την ευαισθησία, την αγάπη τους για το χορό που έφεραν στο ραδιόφωνο. Τι μας έμεινε, να πούμε κάτι άλλο?
2: Ότι έχουμε τώρα άλλες δύο παραστάσεις το Σαββατοκύριακο που έρχεται τώρα, δηλαδή το Σάββατο και 3 και 4 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα στο Ζέρκαλο, ένα χώρο στην Κασάνδρου, 104, που πάλι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό γιατί εξαρτάται από το κοινό και από τις ιστορίες που θα μοιραστεί. Το project αυτό θέλουμε να το εφαρμόσουμε και σε κοινωνικές δομές. Οπότε τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο θα το κάνουμε και για τους θεραπευόμενους στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό. Μαζί μας είναι και ο Κώστας, ο Μαγκίνας, ο μουσικός μας, ο οποίος παίζει modulars, synthesizer. Αυτά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ απολαυστικό να το κάνεις. Και σας περιμένουμε να μας πείτε ιστορίες, να κάνουμε μαζί την παράσταση. Αυτό.
3: Κάτι άλλο?
4: Τίποτα, αυτό. Σας περιμένουμε.
2: Σας περιμένουμε, λοιπόν.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ είμαστε. Αυτή τη συναρπαστική δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, γιατί ο Οκτώβρης είναι ένας συναρπαστικός μήνας, τουλάχιστον χρωματικά. Η χρωματική του παλέτα ίσως είναι από τις ομορφότερες της χρονιάς. Αν φύγει κανείς από την πόλη και πάει μια βόλτα λίγο παραπέρα, ακόμα και μέχρι τον Ταξιάρχη, αλλά καλύτερα εκεί όπου υπάρχουν φιλοβόλα δέντρα, να πάει ας πούμε στο Βίτσι, να έχει πάει Οκτώβριο στο Βίτσι, η Απόστολη Κοσμόγλου. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Είναι αλήθεια χρώματα που αν τα δεις ζωγραφισμένα, αν δεις ένα πίνακα με ένα δάσος με χρώματα του Οκτωβρίου, θα πεις ότι υπερέβαλε ο καλλιτέχνης. Αν πας στο Βίτσι λοιπόν και δεις τα κεραμιδί, τα έντονα κόκκινα, τα πορτοκαλί, τα κίτρινα των φύλων το μήνα Οκτώβριο, δεν μπορείς να πεις ότι υπερέβαλε ο καλλιτέχνης. Εκτός αν καλλιτέχνη εννοείς τη φύση, και η φύση δεν υπερβάλλει ποτέ. Λοιπόν, χθες είχαμε στάσει εργασίες αυτή την ώρα, οπότε δεν ευχηθήκαμε καλό μήνα Οκτώβριο. Δεν θα παραλείψουμε την ευχή. Μήπως και κάτι πάει καλύτερα, μήπως και κάτι πάει καλά. Θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας να είναι ένας ωραίος μήνας, παρά τα δυσίωνα σημάδια. Πάμε για το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ένας Άμλετ για το δρόμο. Σήμερα Παρασκευή, πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, έχουμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, παραστάσεις, προτάσεις που φέρνει ο πολιτισμός στην πόλη.

0: Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Δεχόμαστε και εμείς ευχές για καλό μήνα Οκτώβριο. Τις χρειαζόμαστε όλοι μας τις ευχές. Μήπως και πάει καλά το πράγμα. 2313-33-8456 είναι το τηλέφωνο. Ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58FM3 Messenger από εκεί. Υπάρχει το Viber 6930-07-8291. Και υπάρχει και το SMS, αν γράψετε 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Ισχύει και το δικό μου προσωπικό messenger αν είμαστε φίλοι, γιατί όχι, όλα για την επικοινωνία. Είπαμε άλλωστε ότι ο 958 είναι ένας τόπος. Ένας τόπος που επινοήσαμε για να συναντιόμαστε. Όλοι εμείς που αγαπάμε το θέατρο, το σινεμά, τη μουσική, την ομορφιά πάνω απ' όλα και τον άνθρωπο. Εδώ συναντιόμαστε. Μην πάτε αλλού, το καλύτερο μέρος. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα Δημήτρια χθες και έχουμε αρκετές προτάσεις και από τα Δημήτρια. Εδώ μαζί θα εστιάζουμε στο θέατρο, το μουσικό θέατρο και το χορό. Στις παραστατικές τέχνες δηλαδή, και είπαμε ότι φέτος έχουμε 8 παραστάσεις θεάτρου, 4 παραστάσεις μουσικού θεάτρου και 4 χορού στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Οπότε θα τις συζητάμε παρέα, ενίοτε θα φιλοξενούμε και δημιουργούς που έχουν υπογράψει την παραγωγή καλλιτεχνικά. Και όταν μπορούμε, γιατί όχι, και προσκλήσεις, αρκεί να το φροντίσουν αυτά τα Δημήτρια και ο Δήμος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ή να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Τραγούδι λέει πρώτα, μίλησες πολύ, Κοσμόγλου είναι αυτός, ό,τι θέλει.
1: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières.

Ξέρετε γιατί διάλεξα για το ξεκίνημα της εκπομπής αρκετά τραγούδια με θέματα λουλούδια. Βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα το πρωί, είχε έναν υπέροχο ήλιο, όπως και χθες είχε έναν υπέροχο ήλιο για βόλτες, από αυτές τις μέρες που έχει ωραίο φως, δεν έχει ζέστη ούτε κρύο, κάνει πολύ ωραίες κοιάσεις αν περπατήσεις στην πόλη. Νομίζω ότι είναι οι μέρες που μπορεί κανείς να απολαύσει το κέντρο της πόλης με τον καλύτερο τρόπο. Βγήκα λοιπόν στο μπαλκόνι σήμερα το πρωί και αυτό είναι στα καλύτερά του. Δεν είναι μόνο τα χρυσάνθεμα που τώρα είναι στη στιγμή τους, στην άνθησή τους. Είναι ότι οι μπουκαμβίλιες εξακολουθούν να είναι ανθισμένες. Είναι όλα πράσινα πια, γιατί δεν καίει η ζέστη του καλοκαιριού. Τα γεράνια ξανανθίζουν. Τα εσπεριδοειδή δίνουν δεύτερη φορά άνθηση, ενίοτε και τα γιασεμιά ανάλογα το είδος του γιασεμιού. Δεν ξέρω αν αγαπάτε τα λουλούδια. Όσοι ζούμε στο κέντρο δεν έχουμε άλλο τρόπο επιβίωσης από το να κάνουμε έτσι ένα δικό μας μικροπεριβάλλον στο μπαλκόνι για να επιβιώσουμε. Αλλά πραγματικά, αν είναι πολύ όμορφη στιγμή για ένα ανθισμένο μπαλκόνι ο Απρίλιος ή ο Μάιος, είναι οπωσδήποτε και ο Οκτώβριος, και βέβαια είναι ο μήνας των χρυσανθέμων, τι να πούμε τώρα, και του Αγίου Δημητρίου. Να, γι' αυτό και εμείς μιλάμε για τα Δημήτρια που φέτος μετράνε την 61η τους διοργάνωση, ξεκίνησαν χθες. Τώρα περιμένουμε για τις

Αυτός ήταν ο πρωτότυπος τίτλος, ένα έργο του 1827 που διασκεύασε με την ολόκληρη την ομάδα της παραγωγής και σκηνοθέτησε η Σοφία Πάσχου. Το έργο έχει για θέμα του τις αντιπαραθέσεις και τις ματαιοδοξίες που κυριαρχούν πίσω από τις κουίντες ενός μουσικοθεατρικού θειάσου. Η πλοκή του επικεντρώνεται στις ετοιμασίες μιας παράστασης, οι οποίες δοκιμάζουν τα νεύρα και τις σχέσεις όλων. Ένας ερασιτεχνικός θείασος επιχειρεί με 1002 εμπόδια να ανεβάσει μια παράσταση όπερας. Αυτή είναι η υπόθεση του έργου. Αλλά η προσπάθειά τους εμποδίζεται από χίλια μύρια, από τα καπρίτσια και τις διαμάχες των τραγουδιστών, από τα τερτύπια ενός απελπιστικού τενόρου και από το εξωτερικό και πάνω απ' όλα από την άφιξη της σαρωτικής μαμάς Άγκατας, που είναι η μητέρα μιας δευτεραγωνίστριας, η οποία εισβάλλει στις πρόβες απαιτώντας αναθεωρήσεις και νέα μουσική ειδικά γραμμένη για την κόρη της. Εξού και ο τίτλος «Viva la mama». Η παραγωγή αυτή που είπαμε επιχειρεί μια σύγχρονη και εναλλακτική ανάγνωση, παρουσιάζει σκηνικά που έχουν μια παραδοξότητα, εντυπωσιακά κοστούμια με ατελείωτες ουρές και βέβαια βάζει στο κέντρο της ιστορίας την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Να σας πω ότι η προσαρμογή του μουσικού κειμένου είναι του Χαράλαμπου Γογιού, ο οποίος ήταν και ο σύμβουλος μουσικής δραματουργίας. Η δραματουργία έχει την υπογραφή της Κατερίνας Μαυρογιώργη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Κλέρ Μπρέισουελ. Ο σχεδιασμός των φωτισμών της Σοφίας Αλεξιάδου. Η μουσική επένδυση της ηχογραφημένης αφήγησης του Χρήστου Σακελαρίδη και επισκηνής. Οι λυρικοί τραγουδιστές Δάφνη Δαβίδ, Βασίλης Καβάγιας, Χρύσα Μαλιαμάνη, Μάριος Αραντίδης, Μαρίνος Ταρνανάς, Κώστας Φιλίπογλου, Αποστόλης Ψυχράμης, ενώ στο πιάνο είναι ο Χρήστος Σακελαρίδης. Είπαμε 3 και 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Βασιλικό Θέατρο. Viva la mama!

Ένα θέμα του Billy Cobham ακούσαμε, γιατί θα έχουμε μία συναυλία που την περιμένουμε έτσι με πολύ χαρά στις 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των Δημητρίων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη πήρε μια υπέροχη συνέντευξη από τον Billy Cobham, μπείτε στο Ερτέκο να την ακούσετε. Οπότε ακούσαμε ένα μουσικό θέμα από έναν πολύ αγαπημένο τζαζίστα. Μιλούμε για τις εκδηλώσεις των Δημητρίων, εμείς εστιάζουμε στις θεατρικές παραστάσεις και στις παραστάσεις που συνδέονται με το μουσικό θέατρο και με το χορό. Την Κυριακή έχουμε μία διπλή παράσταση στις 11 και, και στη 1 το μεσημέρι στο Βασιλικό Θέατρο, μιας παραγωγής εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που είναι για μικρούς και μεγάλους. Ο Καραγκιόζης Ριγολέτος είναι ο τίτλος. Είναι σε κείμενο του κωμικού σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του γνωστού καραγκιοζοπαίκτη Αλέξανδρου Μελισσινού, πρωταγωνιστής όπως φαίνεται και από τον τίτλο ο Καραγκιόζης, ο οποίος καλείται να φέρει εις πέρας μία λυρική αποστολή, να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρι της όπερας, το Ριγολέτο. Οπότε ο δικός μας, ο γνωστός, ο αγαπημένος Καραγκιόζης θα βρεθεί στο Λυρικό Θέατρο που ιδρύει η Βεζιροπούλα στο Σαράι και θα μάθει όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μία όπερα. Εδώ έχουμε παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την όπερα Ριγολέτος του Τζουζέπε Βέρτι, ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που με χιουμοριστικό τρόπο επιχειρεί να ξεδιπλώσει όλα τα παρασκήνια ενός λυρικού θεάτρου, να χαρίσει και γέλιο, αλλά να γνωρίσει στους μικρούς της φίλους όχι μόνο τον Καραγκιόζη, αλλά και τον Ριγολέτο. Λοιπόν, η μουσική φυσικά Τζουζέπε Βέρτι, το πρωτότυπο λιμπρέτο Φραντζέσκο Μαρία Πιάβε, η μουσική προσαρμογή Λίνα Ζάχαρη, το κείμενο Δημήτρης Δημόπουλος και Αλέξανδρος Μελισσινός, η μετάφραση στίχων του Δημήτρη Δημόπουλου, επισκηνής Μάνος Κοκκόνης, Δημήτρα Κοτίδου, Γιάννης Σελιτσανιώτης, καραγκιοζοπαίκτης ο Αλέξανδρος Μελισσινός και στο πιάνο ο Μάρκος Κότσιας. Αυτά την Κυριακή το πρωί, ενώ την Κυριακή το βράδυ στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, έχουμε μία συμπαραγωγή των Δημητρίων με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των Δημητρίων. Είναι η Τρισεύγενη, υπότιτλος «Μια ιστορία και ένα τραγούδισμα», η σύλληψη, η επιμέλεια του κειμένου και η κιθάρα είναι της Κορίνας Βουγιούκα και η πρωτότυπη μουσική είναι του συνθέτη Τάσου Ρωσόπουλου, που τα τελευταία χρόνια είναι και ο διευθυντής καλλιτεχνικού προγράμματος του τρίτου προγράμματος. Η Τρισεύγενη του Παλαμά, αστόχαστη, ανυπόταχτη, παράκοη, απόκοτη, συγκρούεται με την ασφικτική κοινωνία του Μεσολογγίου. Είναι ένα έργο που ο Παλαμάς έγραψε στις αρχές του 20ου αιώνα. Δημιούργησε ένα πλάσμα που υπερασπίζεται πεισματικά τη φύση του. Δημιούργησε μία τραγική ηρωίδα. Λοιπόν, και κάπως η Τρισεύγενη του Παλαμά συνδέεται με την Εροφύλη του Χορτάτσι που μας πάει ακόμα πιο πίσω, τρεις αιώνες πίσω, που επίσης είναι μια τραγική ηρωίδα. Η Εροφύλη λοιπόν του Χορτάτσι αφηγείται την ιστορία της και συντροφεύει στοργικά την Τρισεύγενη του Παλαμά. Μία πολύ ενδιαφέρουσα σύλληψη. Επισκηνής στο ρόλο της Τρισεύγενης η Αναστασία Χατζάρα, Εροφύλη η Μάιρα Μιλολιδάκη, ο Πέτρος Φλωρής Δεντρογαλής, ο Πάνος Τράτας και ο Χάρης Καρίδης Μαρονίτης, στο βιολί ο Σπύρος Κιγκώτης, τα φώτα έχει κάνει ο Τρίφων και Χαγιάς.

Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου άρεσε πολύ το πρώτο δείγμα αυτού του δίσκου που περιμένουμε. Στον Ούπο, νομίζω το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Carnaval Duluth και είναι επαιτειακό γιατί είναι η χρονιά που οι U2 συμπληρώνουν 50 χρόνια παρακαλώ. 50 ολόκληρα χρόνια πορείας. Δεν ήμουν στη συναυλία τους, εκείνη τη μυθική συναυλία το 98, να ο Κοσμόγλου ήταν, μόνο εγώ δεν ήμουν, ρε Κοσμόγλου, τι καμαρώνεις. Το περίεργο είναι που δεν ήμουν. Όπου έχουμε και μια μυθική φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο της χώρας με Πία Μπακογιώργου να χορεύει μπροστά πρώτη σειρά, έτσι. Οι U2 λοιπόν συμπληρώνουν 50 χρόνια. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα και έρχονται, αν κρίνουμε από το Silencio, με ένα πολύ ωραίο καινούριο δίσκο. Εγώ τώρα άλλαξα το πρόγραμμα της μουσικής γιατί καθώς σας μιλούσα εμφανίστηκε μπροστά μου στη ροή στο Facebook ένα τραγούδι τους παλιό για τον Οκτώβριο. Το έχει ανεβάσει ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφος στη Λάιφο, και έχει γράψει τους στίχους που είχαν οι U2 για τον Οκτώβριο, που είναι πολύ όμορφοι και θέλω να σας τους διαβάσω στα αγγλικά, αλλά είναι απλά αγγλικά. Όσο για απλά αγγλικά, νομίζω περισσότεροι γνωρίζουμε πια. And the trees are stripped bare και τα δέντρα γυμνώνονται, έγραψαν οι U2 για τον Οκτώβριο. From all they wear, από όλα τους τα ρούχα, what do I care, October, and kingdoms rise, and kingdoms fall, but you go on, and on, and on. Και όχι, τώρα δεν ακούμε YouTube, ακούμε άλλη τη Μέολα, μια που τον περιμένουμε στα 61 Δημήτρια, να τα κλείσει με έναν τρόπο.

Υπέροχος Albert Lawrence Di Meola, Jazz Fusion, μουσικές του κόσμου, κιθαρίστας σπουδαίος, το περιμένουμε στο πλαίσιο των Δημητρίων. Είπαμε τι περιμένουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο από το θέατρο και το μουσικό θέατρο των Δημητρίων. Την Δευτέρα έχουμε μια σημαντική παράσταση, τη Φόνησα, που έρχεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Εθνικό Θέατρο. Είναι συνδιοργάνωση. Βασίζεται στη Φόνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά είναι μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή του μουσικού έργου του Γιώργου Κουμαντάκη για σύνολο δωματίου, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο. Αυτή είναι μια ωραία πρόταση και αυτό θα παρουσιαστεί στο Βασιλικό Θέατρο την Δευτέρα, ενώ στις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αυλαία έχουμε τον Καταλανικό Θίασο Αγκρουπαθιών Σενιόρ Σεράνο. Μας μίλησε για αυτό το θίασο ο επιμελητής του θεατρικού τομέα των Δημητρίων, ο Σάββας Πατσαλίδης, που ήταν εδώ την Δευτέρα. Μας φέρνουν την ιστορία της αγάπης, μια παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Τε Μπαρτσελόνα. Αυτός εδώ είναι ένας θίασος που πειραματίζεται με τα μέσα του θεάτρου, επιχειρώντας να δημιουργήσει τη δική του γλώσσα, ζωντανά βίντεο, μοντέλα, κείμενο, performance, αντικείμενα, AI. Θα πούμε περισσότερα από εβδομάδα, γιατί αυτές τις δύο παραστάσεις είναι Δευτέρα και Τρίτη. Έχουμε όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο και άλλες πολύ ωραίες προτάσεις. Έχουμε πρώτα απ' όλα Μάνο Μιλωνάκη.

πολύ αγαπημένος Μάνος Μιλωνάκης. Τον πρώτο αγαπήσαμε από τους Your Hand in Mine. Από τότε έκανε πολλά βήματα και προς το σινεμά και προς το θέατρο. Αυτό το θέμα που ακούσαμε τώρα το έχει γράψει ο Μάνος για την Αντιγόνη. Δίνει μια συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, The Stuff We Are Made Of, προσεχώς, την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα. Είναι απόλαυση να παραβρίσκεται κανείς, να τον βλέπει live το Μάνο Μιλωνάκη. Πάντα έχει στοιχεία παράστασης κάθε live που δίνει. Πώς αλλιώς, αφού το θέατρο υπηρετεί, τον κινηματογράφο, τα ντοκιμαντέρ. Το έργο του συνδυάζει πιάνο, έχορδα, κατασκευές κοστούμιών, πρώιμα ηλεκτρονικά όργανα όπως το θέρεμιν. Αναρωτιέμαι τι θα μας δώσει αυτή την φορά με το νέα του συναυλία. Θα ξέρουμε την Κυριακή στις 7.30. Έχουμε άλλη μια συναυλία με ενδιαφέρον. Είναι οι Πλειάδες που θα δώσουν δύο παραστάσεις στη μικρή σκηνή. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή, και την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Είναι δύο επαιτειακές συναυλίες, αφού αυτό το πολυφωνικό, το φωνητικό σύνολο γιορτάζει 20 ολόκληρα χρόνια παρουσίας.

Είπα να γυρίσουμε πίσω περίπου 20 χρόνια και παραπάνω και να θυμηθούμε τους Γιορχέντ Ιν Μάιν. Έτσι μας συστήθηκε ο Μάνος Μιλωνάκης τότε, με ένα ντουέτο, ένα σχήμα που στις συναυλίες του έφτιαχνε ολόκληρους κόσμους. Ήταν μια εικαστική και ηχητική πρόκληση η παρουσία αυτού του σχήματος και των συναυλιών τους. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ενδείκνεται και για σινεμά, πρέπει να σας πω, και έχουν ανοίξει οι χειμερινές αίθουσες, έχουν ανοίξει και οι αίθουσες του φεστιβάλ. Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί, το έχουμε πει και ξαναπεί, 5 με 15 Νοεμβρίου. Μόλις παρουσιάστηκε η οπτική του ταυτότητα, η οποία είναι εμπνευσμένη από το αφιέρωμα του φεστιβάλ στην έρημο, αλλά και από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο τίτλος του έργου που αποτελεί τη βάση της οπτικής ταυτότητας του φεστιβάλ είναι «Spatial Affects» και είναι της εικαστικού Σοφίας Ροζάκη. Μάλιστα, το αυθεντικό έργο θα εκτεθεί σε έναν από τους χώρους της 67ης διοργάνωσης. Είναι ένα έργο στο οποίο η Σοφία Ροζάκη διερευνά εναλλακτικές αφηγήσεις γύρω από το σώμα, το φύλο, τη μνήμη, το τραύμα και τη σεξουαλικότητα, τα θέματα δηλαδή που συναντούμε και στις ταινίες του φεστιβάλ. Όπως γράφει η ίδια, στην κινηματογραφική αίθουσα, έναν τόπο ανάμεσα σε κόσμους, μαζί στη σιωπή και στο σκοτάδι, σε μια παράδοξη μαζική οικειότητα, στην κινηματογραφική αίθουσα οι κώδικες ανακατεύονται στην έρημο, το απόλυτο έξω για την ισοπεδωτική δυτική κατανόηση, άγωνο έδαφος για άκαμπτες κοινωνικές κατασκευές και γεωγραφικές αξιώσεις, έφορο κατ' επέκταση για περιπλάνηση, ανοίγματα και επαναπροσδιορισμούς, γράφει μεταξύ άλλων. Λοιπόν, στις προτάσεις του φεστιβάλ έχουμε από τη μία τον Νάζα. Το Νάζα που είναι αυτό το νέο ντοκιμαντέρ των βραβευμένων με Όσκαρ Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σόρ, βραβευμένων για το προηγούμενο τους για ντοκιμαντέρ, το No Other Land. Το Νάζα έρχεται με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής από το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Γιουβάλ Άμπραχαμ, Ρέιτσελ Σόρ. Μια συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου η κάμερα των δημιουργών παρακολουθεί μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελαβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα. Είναι μια ταινία που διαβάζω ότι είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που είναι από τις πιο δυνατές προτάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου. Από την άλλη έχουμε το Digger στο Olympion. Το έγραψε πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Κωστάκος, το Old Boy. Έγραψε πως αν και τον ενοχλεί πολύ που το Digger έχει τον ίδιο τίτλο με μια ταινία ελληνική που αγαπήσαμε πολύ πριν χρόνια. Θυμάστε? Ο Μουρίκης έπαιζε, ο Κοσμόγλου τα ξέρει όλα, πρέπει να σας πω. Ό,τι και να πω. Μουρίκης Φανταζάρας, ήταν ο πατέρας και ο γιος. Το σκηνοθέτη τον θυμάσαι? Όχι, ε. Λοιπόν, δεν θα φύγω ποτέ από το στούντιο αν δεν βρεις το όνομα του σκηνοθέτη του Digger. Εδώ όμως ο σκηνοθέτης αυτού του Digger είναι ο Αλεχάντρο Κονσάλες Ιναρίτου. Σε μια κωμωδία διαβάζω καταστροφικών διαστάσεων με τον Τόμ Κρούζ να πρωταγωνιστεί. Είναι μια ταινία που συζητιέται και θα συζητηθεί. Τι, έχουμε και άλλο χρόνο να κάνω και άλλη πρόταση? Όχι, δεν θέλω να βάλεις Tinder Sticks, θέλω να βάλεις Κωνσταντίνο Βίτα, γιατί και αυτή είναι μια δυνατή πρόταση. Τον συναντούμε εικαστικά τον Κωνσταντίνο Βίτα και όχι μουσικά, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μόμους, μέσα στην έκθεση. Έχει έρθει με μια έκθεση με τον τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει»,
Αυτή η έκθεση θα φιλοξενείται στο Μόμους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου με έργα όπως το «Χωρίς γωνία», «Αδιέξοδο στο καλοκαίρι», «Μέχρι να γυρίσεις», «Το μπλε δέντρο», καταλαβαίνετε. Όπως γράφει σε ένα σημείωμα ο Κωνσταντίνος Βήτα για αυτά τα έργα του, «Στο όνειρο που περπατούσα όλα έμοιαζαν με αναπάντητα ερωτήματα σε στάσεις λεωφορείων. Όταν ξυπνήσω δεν θα θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά και όμως για πολλά χρόνια η αλήθεια χτυπούσε στην καρδιά μου, απλά εγώ ήθελα να κοιμάμαι γιατί με βόλευε, ίσως γι' αυτό τα καλύτερα ποίηματα δεν μας αφήνουν απλώς με αναπάντητα ερωτήματα, μας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο θέτουμε τα ερωτήματα και αυτό είναι ήδη μια μορφή γνώσης, έστω και αν δεν είναι η τελική αλήθεια».

Λοιπόν, ξέρετε γιατί διακόπτουμε τώρα τον Θοδωρή Βουτσικάκη που τραγούδησε εξαιρετικά το Τυχερό Αστέρι? Γιατί θυμήθηκε ο Κοσμόγλου ποιος είναι ο σκηνοθέτης του δικού μας Ντίγκερ, του ελληνικού. Αλλιώς είχα πει ότι δεν θα βγω από το στούντιο, κάτι που δεν θα το άντεχε. Λοιπόν, είναι ο Τζόρτζης Γρηγοράκης που έκανε το εξαιρετικό Ντίγκερ το 2020. Δυστυχώς ήταν μια χρονιά που τα είχαμε δει όλα διαδικτυακά. Είχαμε δει τις ταινίες διαδικτυακά γιατί ήμασταν μέσα στο COVID και στα lockdown. Αλλά ήταν μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ. Την είδαμε στη συνέχεια και στο σινεμά, πήρε διανομή. Την είδαμε βεβαίως και από την ΕΡΤ1 και ελπίζω ότι θα την ξαναδούμε. Πάντως τώρα θα πάμε να δούμε το Ντίγκερ του Ιναρίτου. Τώρα μπορώ να αποφωνήσω Κοσμόγλου και να φύγω. Μπορείς, λέει, και άργησες κιόλα. Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Το δικό μας ραντεβού ξανά τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι, εκτός απροόπτου, ένα Σάμλετ για το δρόμο. Φιλιά ως τότε.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν. Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
7: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρό σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς ξανά τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Siafrans. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια από τις σημαντικές συναυλίες του Φεστιβάλ Δημήτρια 2026 με έργα των Αράμ Χατατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ. Στη Μόνη Λαζαριστών παρουσιάζεται το κορυφαίο Pink Floyd Tribute Show σε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό ταξίδι με επιλεγμένα κομμάτια από τη δισκογραφία του εμβληματικού συγκροτήματος από το Wish You Were Here και το Shine On You μέχρι και το The Dark Side of the Moon. Στη μικρή σκηνή, ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα» μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Μία μουσική περιπλάνηση σε διαχρονικά τραγούδια Ελλήνων συνθετών με στοιχεία blues, jazz και rock. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Soul SKG εμφανίζονται γιαγίνιδες σε μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διάθεση με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-TECO και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σύνθεση του Jerome Kern και Dorothy Fields, A Fine Romance, γράφτηκε για το musical Swing Time με τους Fred Astaire και Ginger Rogers. Το έχουν ερμηνεύσει βεβαίως ο Fred Astaire, η Billie Holiday, ο Frank Sinatra, η Marilyn Monroe και πολλοί άλλοι. Και έζησαν και ένα φίνο ρομάντζο, ο Louis Armstrong με την Ella Fitzgerald το 1957. Έτσι ανοίξαμε την εκπομπή και παραχωρούν τη θέση τους στην Dinah Washington με ένα ακόμη jazz standard, το All of Me, των Gerald Marx και Seymour Simmons. Καλή ακρόαση.
1: You see, I'm no good without you.

left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you?

to go on, dear, without you. Since you took the baby.

0: Dinah Washington, Max Roach.
1: Πολύ διασκευασμένο και αγαπημένο, Dinah Washington, και όπως ακούσατε και ο Max Roach, συνεργάτης της και σύντροφος ζωής για πολλά χρόνια. Ακολουθεί ο Charlie Parker μαζί με την Dinah Washington. Υπάρχει μάλλον ένα κοινό των δυο τους. Γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, με βέβαια 4 χρόνια διαφορά, γεννήθηκαν στις

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με την γαλλοαμερικανίδα Cecil McLaurin Salvant, η οποία γιορτάζει τα 37 χρόνια της, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου και επίσης μας χάρισε πρόσφατα ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, το Every Breath I Take, που έχουμε ακούσει στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες. Ωστόσο εμείς θα την απολαύσουμε σε μια παλαιότερη δουλειά της, βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια. Κυκλοφόρησε το 2023 το δίσκο Μελουζίν. Μελουζίν είναι ένα πρόσωπο της ευρωπαϊκής λαογραφίας, συγκεκριμένα της μεσαιωνικής γαλλικής παράδοσης, μια νεράιδα και ένα θηλυκό πνεύμα των υδάτων και των πηγών. Και από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε την σύνθεση Ντούντου.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνία. Το τηλέφωνο μα 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό του μήνυμά σα και αποστολή στο 54160. Μα ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Περικλή Κλιγκόπουλο δεν είδε ζωντανά φέτο Σκιούρ και δεν έχει άποψη. Πήγε όμως πολύ κοντινό του πρόσωπο και πέρασε υπέροχα, όπως και εμείς στην Φιλιππούπολη, η Κιούρ του Ρόμπερτ Σμιθ, οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί. Όπου και να εμφανίζονται στην Ευρώπη φέτος, δίνουν shows τα οποία είναι απίστευτα, διότι είναι καλύτερα από CD και φυσικά έχουν και ψυχή, την ψυχή που έχει ένα live ο Robert Smith, ο οποίος τραγούδησε βεβαίως και το Pictures of You σε μία από αυτές τις βραδιές, φαντάζομαι σε όλες τις βραδιές. Νούμερο 2 ήταν στο set list της Φιλιππούπολης, στο Feel Good Festival τον Ιούλιο που μας πέρασε. Το τραγούδι αυτό είναι εμπνευσμένο από μια φωτιά που πήρε το σπίτι του την επόμενη μέρα που πήγε εκεί και έψαχνε στα απομεινάρια, στα αποκαίδια, βρήκε το πορτοφόλι του. Μέσα στο πορτοφόλι του υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες της συζύγου του, της Mary. Με την Mary είχαν πριν από λίγο καιρό επέτειο γάμου, κλείσανε 38 χρόνια μαζί, γνωρίστηκαν στο σχολείο και είναι ο έρωτας τους κρατάει, βασικά ο έρωτας που έγινε αγάπη, πηγή έμπνευσης ο ένας για τον άλλον. Και από το Pictures of You, από το Disintegration, στον Hugh Cornwell, την ψυχή για πολλά χρόνια των Stranglers, τραγουδιστής και κιθαρίστας, ο οποίος κλείνει τα 67 του χρόνια, χρόνια του πολλά, και θα ακούσουμε την σύνθεση Midnight Summer Dream από το Phil End του 1983.

Δεν εγκαταλείπουμε τα όνειρα, τουλάχιστον μουσικά. Το Dreams είναι από τα αγαπημένα τραγούδια των Cranberries, ένα γκρουπ το οποίο αναγνωρίζει ο πήρωές του, του Smiths, του Cure, R.E.M., Depeche Mode, Joy Division, Echo and the Bunnymen και πολλούς άλλους. Το Dreams λοιπόν είναι το τεμπούτο σίγγλ από το δίσκο του 1993, Everybody Else is Doing It, Why Can't We?

958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, το 958 της ΕΡΤ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Περικλής Κρυγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή που μόλις απολαύσαμε είναι η Florence Welch, τον Florence and the Machine, στην δική της ερμηνεία, την επιτυχία του Robert Palmer, Addicted to Love. Η εθέρια απόκοσμη Florence Welch κλείνει τα 40 της χρόνια, χρόνια της πολλά, και δυστυχώς έχει έρθει κάποιες φορές στην Ελλάδα, πάνω από 2-3, σίγουρα πάνω από 2, και δεν καταφέραμε να τη δούμε ούτε μία φορά. Όπως δήλωσε η ίδια στη συνέντευξή της, οι καλύτερες συναυλίες είναι αυτές τις οποίες δεν σκέφτεται ότι τραγουδάει. Είναι μία από τις καλλιτέχνηδες με πολύ καλή σκηνική παρουσία, εντυπωσιακή, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία, έχει γκώθικ στοιχεία και ονειρικά στα σόου της. Την αγαπήσαμε βεβαίως με το You've Got The Love από το Lungs του 2009, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Το You Got the Love, Florence Welch and the Machine, Florence and the Machine συγκεκριμένα, έκλεισε το πρώτο μέρος του Sex and the City, την παλιά σειρά εκείνη με τους πολλούς κύκλους βεβαίως, όχι την καινούργια σεζόν. Επίσης ακούστηκε στο Gossip Girl και σε πολλές άλλες σειρές. Θα κλείσουμε την ομόρφη πόλη στο 958 της R3 με το δίδυμο των Μολόκο. Είναι Ιρλανδο-Βρετανικό δίδυμο με βάση το Sheffield. Τώρα πλέον δεν υφίστανται. Η Rosin Murphy ακολουθεί σόλο πορεία. Ήταν ενεργή από το 1994 μέχρι το 2004 και μας χαρίσανε δύο αγαπημένα, πολύ αγαπημένα τραγούδια, το The Time Is Now και το Sing It Back. Νομίζω θα ακούσουμε και τα δύο. Θα κλείσουμε τώρα, θα κάνουμε πάσα στο The Time Is Now του 2000. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Περικλή Κλυγόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Και κοντορνίκο, καμουκαϊκουπάχ, χάναχ πατζάν, μουκαϊκουπάχ.

Είναι το opening track του άλμπουμ Los Ojos del Contor που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Γερμανός Γκουτιέρες είναι τα αδέρφια, όπως σας έχω πει, Αλεχάντρο και Εστεβάν Γκουτιέρες, ένα ελβετο-εκουαδόρικο instrumental duo. Η μουσική τους βασίζεται κυρίως σε κιθάρες, σε lap steel και ατμόσφαιρες που παραπέμπουν σε κινηματογραφικά τοπία. Το Κάντο Αντίνο ξεκίνησε με ακουστική κιθάρα, στη συνέχεια ακούσαμε κάτι πολύ εθέριο, είναι ένα όργανο που λέγεται οργάν, και έδωσε νομίζω και αυτές τις σκοτεινές αποχρώσεις στο κομμάτι. Με αυτά και μάλλον ήταν το πρώτο κομμάτι της εκφώνησης, το πρώτο τραγούδι της εκπομπής καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε και σήμερα παρέα σε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 5.

με αυτά και με άλλα, με συνεντεύξεις, συναυλίες, έναρξη των Δημητρίων, εκθέσεις και πολλά ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Προσπέρασα πολύ βιαστικά την παρουσίαση της αφίσας της 67ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που περιμένουμε από τις 5 μέχρι και τις 15 του Νοέμβρη. Υπογράφει η Καστικό Σοφία Ροζάκη, η οποία δημιούργησε το έργο Spatial Effects, πάνω στο οποίο βασίζεται η φετινή οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ. Η Σοφία Ροζάκη αντλεί έμπνευση από την κινηματογραφική αίθουσα για τη φετινή έκδοση του φεστιβάλ, καθώς και από το αφιέρωμα στην έρημο που έχει φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Διάβαζε και δικά της λόγια. Λέει κάπου ότι στην κινηματογραφική αίθουσα, έναν τόπο ανάμεσα σε κόσμους, μαζί στη σιωπή και στο σκοτάδι, σε μια παράδοξη μαζική οικειότητα, στην κινηματογραφική αίθουσα οι κώδικες ανακατεύονται. Και άλλα ωραία πράγματα, γιατί σε αυτό το έργο συναντιούνται βιώματα, συναντιούνται αναμνήσεις από διαφορετικά άτομα που δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί της την αγάπη τους για τον κινηματογράφο, ειδικά για τον κινηματογράφο. Και ένα από τα άτομα, μάλιστα, λέει σε μια συνέντευξή της, έγραψε: «Επειδή το μαζί είναι πάντα καλύτερο». Είναι μια έτσι κουβέντα με ριζοσπαστική ευθύνη απέναντι στο άλλο. Υπέροχη αφίσα φέτος και πρόγραμμα που σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Περιμένουμε πώς και πώς στις αρχές του Νοέμβρη.

Ένα τραγούδι που μοιάζει με ερωτική ιστορία μέχρι να καταλάβεις ότι μιλάει για φόνο. 1995 ήταν όταν ο Nick Cave και η Kylie Minogue συναντήθηκαν μουσικά σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ντουέτα των 90s, Where the Wild Roses Grow, ένα σκοτεινό folk murder ballad εμπνευσμένο από την παράδοση των παλιών αγγλοσαξονικών τραγουδιών όπου η ομορφιά, ο θάνατος και έρωτας συνυπάρχουν. Ο Cave είχε γράψει το τραγούδι έχοντας στο μυαλό του την Kylie Minogue, μια επιλογή που ξάφνιασε τότε πολλούς, αφού μέχρι τότε η εικόνα της ήταν συνδεδεμένη κυρίως με την pop.

η ενέργεια του David Byrne, η ατέλειωτη ενέργεια του David Byrne, που στα 70 του και δίνει τέτοιου είδους συναυλίες, φτιάχνει υπέροχα άλμπουμ και νομίζω ξεκινά και τη ζωή του από την αρχή. Πρέπει το χειμώνα, την άνοιξη να παντρεύτηκε δηλώνοντας τρελά ερωτευμένος. Και με αυτά και μάλλον είμαστε στο κλίμα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Φλαχοπούλου στον 958-43. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Απόγευμα Παρασκευής. Ο Απόστολος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Κοσμόγλου. Είπα να το πω πιο υγεία, δεν ξέχασα το επίθετό σου, Απόστολος Κοσμόγλου. Να πω ότι από χθες είναι στην πλατφόρμα της rtr.gr και κουβέντα που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Β' με την ευκαιρία της έκθεσης ζωγραφικής που χθες ήταν τα εγγένειά της στο Μουσείο Μόμους Θεσσαλονίκης. Ήταν και η έναρξη των 61ων Δημητρίων. Μια πολύ ωραία βραδιά χθες στο Μόμους και DJ set μετά από τον Κωνσταντίνο Β'. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Να συμβούν και άλλα τέτοια στην Θεσσαλονίκη και θα συμβούν βεβαίως όλο το μήνα, γιατί τα Δημήτρια μόλις χθες ξεκίνησαν. Πάμε όμως στο επόμενο, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας 30 ολόκληρα λεπτά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κοιτάω τα ωραία που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στην Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να μην βάλω μέσα σε αυτά κάτι πολύ πρωτότυπο που νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί λέσχη ανάγνωσης υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα έχει την υπογραφή της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό όμως ονομάζεται Silent Book Party. Έχει την υπογραφή της Ισμήνης Τορνιβούκα. Συμβαίνει κάθε Τρίτη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια στοχευμένη έξοδος. Συναντιούνται όλοι εκεί γύρω στις 7 με 7.30. Και ο λόγος που διοργανώθηκε όλο αυτό και σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας της διοργανώτριας είναι γιατί λέει δεν της άρεσαν οι λέσχες ανάγνωσης, δηλαδή να πρέπει να διαβάζεις το ίδιο βιβλίο ακόμα και αν το βαρεθείς στη μέση, ακόμα και αν ένα άλλο σου έχει τραβήξει την προσοχή, ακόμα και αν δεν έχεις τελειώσει το προηγούμενο, να σχολιάζεις έξυπνα πράγματα και να προσπαθείς να φαίνεσαι αρκετά διαβασμένος. Στην συγκεκριμένη λοιπόν λέσχη ανάγνωσης, το Silent Book Party, ο καθένας διαβάζει μόνος του ήσυχα το βιβλίο του, παίζει στο βάθος ωραία μουσική και μετά όλοι μαζί σχολιάζουν και συζητούν αυτό για το οποίο πήγαν εκεί και αυτό για το οποίο έχουν καθίσει ήσυχα ένα απόγευμα προς βράδυ Τρίτης και διάβασαν. Εντός των ημερών θα έχω τη χαρά να έχω την Ισμήνη Τορνιβούκα στην εκπομπή να μας πει λίγο περισσότερα για όλα αυτά, για όλο αυτόν τον ωραίο κόσμο που συναντιέται εκεί. Νομίζω κάπου εκεί γύρω στη μία ώρα συμβαίνει όλο αυτό, για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες και να μπορέσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να το παρακολουθήσουμε, να συμμετέχουμε μάλλον σε αυτό. Πάμε για το επόμενο τραγούδι. 15 λεπτά πριν αποχαιρετιστούμε, είμαστε στον 958, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

Ο Μεσχέ Μινιμάλ αύριο στη Θεσσαλονίκη με όλες τις υπέροχες κυρίες που συνεργάζεται στο τελευταίο του άλμπουμ και η Λόλα Γιανοπούλου εδώ στο Ταγκό της Ιδονής, που εγώ τους έχω πολύ αδυναμία. Κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε, ήταν έτσι μια αρκετά γεμάτη και έντονη εβδομάδα. Μείνετε στον 958, εξάλλου δεν σταματάει η μουσική εδώ, εξάλλου μας ακούτε από παντού πια. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, επιστροφή εδώ τη Δευτέρα στις 4, ως τότε γεια και χαρά.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρό σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς ξανά τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Siafrans. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια από τις σημαντικές συναυλίες του Φεστιβάλ Δημήτρια 2026 με έργα των Αράμ Χατατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ. Στη Μόνη Λαζαριστών παρουσιάζεται το κορυφαίο Pink Floyd Tribute Show σε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό ταξίδι με επιλεγμένα κομμάτια από τη δισκογραφία του εμβληματικού συγκροτήματος από το Wish You Were Here και το Shine On You μέχρι και το The Dark Side of the Moon. Στη μικρή σκηνή, ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα» μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Μία μουσική περιπλάνηση σε διαχρονικά τραγούδια Ελλήνων συνθετών με στοιχεία blues, jazz και rock. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Soul SKG εμφανίζονται οι Αγίνηδες σε μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διάθεση με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, I was definitely in the right. Like you said, was cruising for bruising.
2: Money και Pink Floyd για το ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στην εκπομπή. Σε περίπου 10 λεπτά από τώρα θα έχουμε την τύχη να συνομιλήσουμε με τους Great Gig, αυτό το οπτικοακουστικό αφιέρωμα στους Pink Floyd εδώ από την Θεσσαλονίκη που μας έχει κάνει τόσο περήφανους, γιατί έχουν κάνει πραγματικά τρομερή δουλειά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα θα τους τσιμπήσω ακριβώς από το soundcheck. Από τη στιγμή που κάνουν soundcheck θα τους διακόψω για να μιλήσουμε για την σημερινή τους συναυλία στην Μονή Λαζαριστών και για να δούμε πού το πάνε από εδώ και πέρα πλέον, έχοντας κάνει έτσι τόσα μα τόσα πολλά χρόνια αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στους Pink Floyd, να δούμε τι σκέφτονται για σήμερα, τι σκέφτονται για το παρόν και τι σκέφτονται για το μέλλον βέβαια αυτού του tribute. Όλα αυτά βέβαια σε λίγο, έχουμε διάφορα έτσι να πούμε στην σημερινή εκπομπή, καθώς ο Σεπτέμβριος ήταν ένας αρκετά γενναιόδωρος συναυλιακά Σεπτέμβριος για την πόλη. Πάρτε για παράδειγμα το προηγούμενο Παρασκευοσάββατο που πραγματικά είχε τόσες πολλές συναυλίες με τόσο πολύ κόσμο που κοιτιόμασταν και αναρωτιόμασταν πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη χρονιά.

27 Νοεμβρίου λοιπόν η Πανσέληνος, το καινούριο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη, το ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες με δύο σίγκλ, μάλιστα έτσι όπως γινόταν και παλιά όταν ήταν 45, αν θυμάστε, που είχε ένα τραγούδι από τη μία, το βασικό σίγκλ, ένα τραγούδι από την άλλη, το B-side που λέγανε τότε. Έστω και ψηφιακά λοιπόν διπλό σίγκλ από τον Παύλο Παυλίδη στις μεγάλες πόλεις και στο Φάρο για την ανακοίνωση του δίσκου Πανσέληνος στις 27 του μήνα, επιστρέφοντας βέβαια και στις μεγάλες κυκλοφορίες και η Fine Records που ξεκίνησε έτσι την πορεία της εδώ από Θεσσαλονίκη με τον Παύλο Παυλίδη πριν από 2,5 πλέον χρόνια, μιας και ακούσαμε στις μεγάλες πόλεις του Παυλίδη, ας ακούσουμε και το δεύτερο σίγκλ, στο Φάρο.

στο γυαλό. Με ένα αυτοκίνητο ανοιχτό έρχεσαι από απέναντι. Επάνω άσπρα σύννεφα που φεύγουν κατά κύματα. Μες στα μαλλιά σου ο άνεμος, ο

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Λοιπόν, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε παρέα σήμερα, όχι ακριβώς στο στούντιο, αλλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Great gig απόψε, μια πραγματική Pink Floyd εμπειρία. Μεταφράζω τον τίτλο. Ελπίζω να μας ακούει ο Λευτέρης Κοντογιάννης στην άλλη άκρη της γραμμής. Λευτέρη, μας ακούς?
2: Σας ακούω, βεβαίως.
1: Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα.
2: Για την ακρίβεια, μέσα στον χώρο της Μονής Λευτεριστών.
1: Ακριβώς. Σε κόψαμε από το soundcheck, έτσι.
2: Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, αλλά όπου να είναι.
1: Ωραία, πάλι καλά. Λοιπόν, επιστροφή στα live εδώ, στα μεγάλα live εδώ στη Θεσσαλονίκη απόψε στην Μονή Λαζαριστών. Είστε πλέον, νομίζω, ένα όνομα πολύ πολύ αναγνωρίσιμο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Συνεχόμενες συναυλίες εδώ και πολλά χρόνια, συνεχόμενα sold out. Όσο πιο πιστά μπορείτε στο όραμα αυτών των Άγγλων πριν από 50-60 χρόνια, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Και ευτυχώς νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί που ο κόσμος συνεχίζει και μας τιμά και είναι πάντα μαζί μας.
1: Νομίζω έχει δύο όψεις αυτό. Από τη μία είναι και η μουσική, πέρα από την ποιότητά της και το πόσο σημαντική είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να έρθει σε επαφή από αυτή τη μουσική. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι όντως, έχω παρακολουθήσει και εγώ εσάς βέβαια τα τελευταία χρόνια, ότι το κάνετε πάρα πολύ καλά. Όχι απλά πιστά, αλλά και πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ότι πέφτει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το project.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από την αγάπη για αυτή τη μουσική. Και από την επιθυμία να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στον κόσμο ζωντανά, παιγμένο με τον τρόπο και το άκουσμα αυτό ακριβώς που αγαπήσανε. Και όχι μέσα από διασκευές ή μέσα από τη δικιά μας οπτική ή μέσα από τη δικιά μας καλλιτεχνική την ελιά, όχι. Ο στόχος μας ήταν να φέρουμε τον κόσμο όσο πιο κοντά στη ζωντανή εμπειρία του original ήχου.
1: Πόσα χρόνια μετράει πλέον το project?
2: Εσείως μετράει 21.
1: 21 και εσείς φέτος. Ιδρυτικό μέλος, έτσι.
2: Ναι, μαζί με τον Πέτρο τον Σπυριδέλη στον μπάσο. Το ξεκινήσαμε μαζί και είναι μια μεγάλη διαδρομή μέσα από την οποία πέρασαν πολλοί φίλοι. Great Geek φτάσαν στο σημείο να είναι πρακτικά μια μεγάλη οικογένεια μουσικών. Και να κάνουμε αυτό που έχουμε τη τύχη και τη χαρά να μοιραζόμαστε με τον κόσμο και να μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη.
1: Όμορφα. Και μετά από 21 χρόνια εσείς, όπως λες και εσύ, έχοντας βέβαια, εντάξει, αλήθεια, είναι ένα πολύ μεγάλο κατάλογο υλικού για να αντλήσετε έτσι, και το δικό σας εν τέλει σετ, πώς επιλέγετε τα κομμάτια που θα ακουστούν κάθε φορά σε κάθε συναυλία?

0: αυτό είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον και η μεγαλύτερη δυσκολία. Υπό την έννοια ότι σε κάθε σόου πρέπει να χωρέσουμε μέσα σε 2 ώρες, πολλές ώρες θέλοντας και μην το τραβάμε, και στις 2,5 ενδεχομένως. Γιατί προσπαθούμε να χωρέσουμε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια που θα καλύψουν την επιθυμία του κόσμου, ο οποίος ξέρει και παλιά κομμάτια των Pink Floyd, αλλά και με τον κόσμο, ο οποίος ξέρει και τα πιο εμπορικά και τα πιο, από τα πιο τελευταία τους άλμπουμ, ας πούμε. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, θα πω εγώ, στο να βρεις το κατάλληλο playlist που θα καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες και τις επιθυμίες.
1: Το φαντάζομαι. Φαντάζομαι επίσης ότι ίσως είναι και λίγο πιο εύκολη δουλειά ή πιο δύσκολη όταν έχετε ένα συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό σας. Παραδείγματος χάρη ότι το TAVE Live πριν μερικά χρόνια που ήταν αφιερωμένο στο Dark Side of the Moon θα έχει σίγουρα όλο το Dark Side of the Moon και βλέπουμε παραπέρα τα υπόλοιπα κομμάτια. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό, έτσι.
0: Σήμερα θα είναι ένα πλήρες αφιέρωμα σε ολόκληρη τη σκοπεύση των Floyd, σε ολόκληρο το έργο, μέσα από όλη τους την πορεία. Πάλι μια πολύ πολύ πολύ προσεγμένη, πολύ προσεκτικά επιλεγμένη σειρά κομματιών, που θεωρώ ότι θα είναι αυτό που πάντα προσπαθούμε να κάνουμε, ένα πολύ ωραίο ταξίδι μέσα από την πορεία των Floyd, μέσα από τα χρόνια.
1: Όταν λες από όλη την πορεία και από την πολύ πολύ αρχή, από τον πρώτο δίσκο με τον Syd Barrett.
0: Κοίταξε, στη συγκεκριμένη θα παίξουμε μέχρι και από Μέντλ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, εγώ το ρωτάω
0: θα
1: γιατί...
0: Θα αποκαλύψω τώρα πια, θα αναγνωρίσω.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ το ρωτάω γιατί αλήθεια είναι ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στα πρώτα 2 άλμπουμ των Pink Floyd που ο κόσμος λίγο τα ξεχνάει. Η αλήθεια είναι κακός, θα πω. Τέλος πάντων, ωστόσο από Μέντλ και μετά σήμερα ακούμε... Βασικά όχι μόνο ακούμε, βλέπουμε, γιατί μιλάμε όπως το έχουμε ακούσει και πολλές φορές τα τελευταία χρόνια σε ένα οπτικό ακουστικό tribute, έτσι. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι ολόκληρο το στήσιμο.
0: Αυτός ήταν ο στόχος μας εξ αρχής, να μπορούμε να φέρουμε στον κόσμο, να προσφέρουμε ένα οπτικό ακουστικό θέαμα, το οποίο σαφώς προέχει μουσική, αλλά όλο αυτό μαζί με τη συνοδεία των projections... να μπορέσει να γίνει μια πολύ ιδιαίτερη και μια αξέχαστη εμπειρία για αυτούς που θα έρθουν να δουν.
1: Η προηγούμενη εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη ήταν η εμφάνιση στο Μέγαρο.
0: Η προηγούμενη ήταν η sold out εμφάνιση στο Μέγαρο.
1: Η sold out εμφάνιση στο Μέγαρο. Πώς ήταν αυτό?
0: Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ήταν κάτι το εξαιρετικό και για μας και για τον κόσμο σαν εμπειρία. Για μας τους ίδιους ακόμα παραπάνω. Ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε σε έναν τέτοιας εμβέλειας, ας πούμε, χώρο. Που προσέλκυσε κιόλας και κοινό το οποίο μπορεί να μην μας είχε δει καθόλου, αλλά τους έκανε πάρα πολύ εντύπωση ενδεχομένως ότι θα παίξουμε στο Μέγαρο Μουσικής, ότι θα ακουστούν αυτοί και αυτές οι μουσικές, που έχω την εντύπωση ποτέ δεν έχει ξαναγίνει να ακουστούν σε ένα χώρο σαν το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Το μέλλον ποιο είναι του Great Gig?
0: Το μέλλον ποιο είναι τον Great Gig? Είναι πολλές ακόμα συναυλίες. Υπάρχουν πολλά σχέδια και πολλές ιδέες για το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμα πολλά, αλλά υπάρχουν πολλές ιδέες που είμαστε σε μια φάση της επεξεργασίας, ώστε να μπορούμε να φέρουμε... Μακάρι να τις φέρουμε και να τις κάνουμε πραγματικότητα.
1: Μακάρι. Θα ξανακάνατε tribute σε ολόκληρο δίσκο?
0: Υπάρχει μια συζήτηση να ανεβάσουμε ξανά τον Dark Side of the Moon, αλλά εκτός Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά, όχι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σκέψεις για κάτι ακόμα πιο μεγάλο. Όταν θα έρθει η ώρα, θα μάθει ο κόσμος και θα ακουστεί.
1: Λευτέρη, είδες καθόλου, φαντάζομαι πήρες χαμπάρι τις τελευταίες μέρες τις ανακοινώσεις του Roger Waters για μια μεγάλη περιοδία που δεν θα συμμετέχει ακριβώς ο ίδιος τουλάχιστον πάνω στη σκηνή, αλλά ο γιος του με την πάντα του.
0: Είναι ο γιος του, είναι ένα tribute show που γίνεται με τον γιο του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπορική κίνηση, θα πω εγώ. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουμε δει δείγματα, αλλά είναι κάτι το οποίο... Και εγώ το άκουσα με πολύ ενδιαφέρον, περιμένω να δω τι θα είναι. Σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σοου. ειδικά όταν έχεις την στήριξη του ίδιου του Roger Waters, έχεις, ας πούμε, ναι, αυτό το εξασφαλίζει σίγουρα, αν μη τι άλλο.
1: Ενδιαφέρον για μένα είναι και το ότι αυτή τη φορά, τώρα μπορούμε πολλά να συζητήσουμε τώρα γιατί γίνεται αυτό, ότι δεν συμμετέχει ενεργά ο ίδιος πάνω στη σκηνή. Γιατί, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, 9, πότε ήταν που περιόδευε, δεν πέρασε από την Ελλάδα, νομίζω πέρασε από τη Βουλγαρία πολύ κοντά, παίζοντας Dark Side of the Moon, Wish You Were Here και Animals μαζί. Πλέον ο ίδιος δεν το κάνει. Τώρα για λόγους ηλικίας, για λόγους νομικούς, γιατί από τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχουν διάφορες ιστορίες μεταξύ τους.
0: Ναι, μεταξύ τους είχαν ανέκαθεν διάφορα νομικά θέματα. Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους τώρα που γίνεται αυτό. Και αν οφείλεται σε κάποιους περιορισμούς ή σε προσωπική του επιθυμία, ας πούμε. Και η ουσία είναι, για μένα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν στον κόσμο μια πολύ αξιόλογη εμπειρία, προσωπικά βέβαια μιλάω, έτσι, που η αλήθεια είναι ότι η δικιά μου σχέση με το συγκεκριμένο σχήμα είναι άλλη από έναν απλό ακροατή, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αυτό που θα δώσεις στον κόσμο, αυτό που θα απολαύσει ο κόσμος και αυτό που θα πάρει ο κόσμος μαζί του. Τώρα, αν θα είσαι ο γιος του Roger Waters, αυτό ενδεχομένως να ανεβάζει πολύ περισσότερο τον πύχη. Αλλά...
1: Okay. Ίσως επειδή έχεις και πρόσβαση και σε μέσα που άλλοι δεν θα έχουν, έτσι. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος της παραγωγής θα είναι τεράστιο.
0: Έχει πρόσβαση σε παραγωγές πολύ μεγάλων διαστάσεων.
1: Σε ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια. Ακριβώς.
1: Βέβαια, ακριβώς. Βέβαια, να πούμε ότι εννοείται όλα αυτά προφανώς πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη, αλλά εν τέλει ίσως η δουλειά είναι το σημαντικότερο κομμάτι.
0: Ακριβώς
1: και επιστρέφω
0: αυτό.
1: Εγώ σε εσάς, γιατί η δουλειά σας είναι εξαιρετική. Εντάξει, να πω την αμαρτία μου, νομίζω έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία φορά που σας άκουσα εγώ. Τέλος πάντων, θα βροθήσω να το επανορθώσω αυτό πολύ πολύ σύντομα. Απόψε ωστόσο, στις 7.30 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 στη σκηνή.
0: Ακριβώς. 7.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Μονέλα Ζαριστών, 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία.
1: Great Geek λοιπόν, a true Pink Floyd experience, μια πραγματική Pink Floyd εμπειρία, και πραγματικά αυτό μπορώ να το εγγυηθώ και εγώ όσες φορές έχω βρεθεί σε συναυλίες σας, όχι απλά δεν έχω απογοητευτεί, αλλά ίσα ίσα ήμουν 100% ευχαριστημένος, και βέβαια να ευχηθώ και τα καλύτερα για την απόψινή βραδιά. Λευτέρη Κοντογιάννη, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Yeah.

Έτσι λοιπόν, Have a Cigar από τους Pink Floyd και το Wish You Were Here του 1975. Απόψε το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών, οι Great Gig επιστρέφουν για μία ακόμα Pink Floyd εμπειρία στη Μονή Λαζαριστών. Στις 7.30 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάει η συναυλία, αυτή η πολύ, πολύ σπουδαία συναυλία αυτού του πολύ σπουδαίου σχήματος εδώ της πόλης μας. Και επειδή, εντάξει, είπα εγώ στην κουβέντα που είχαμε λίγο νωρίτερα με τον Λευτέρη του Κοντογέννη ότι έχω μία αγάπη στους πρώτους δύο δίσκους των Pink Floyd, πάμε εκεί πίσω, πάμε να ακούσουμε και λίγο Syd Barrett στο Matilda Mother.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Απόψε το βράδυ λοιπόν η Great Gig στην Μονή Λιζαριστών, ένα αφιέρωμα, μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στους Pink Floyd και το έργο της Οπτικού Ακουστικό. Αφιέρωμα, ωστόσο δεν είναι η μοναδική συναυλία αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη. Χθες τα λέγαμε και για την Κρατική Ορχήστρα και τη συναυλία της Χατσατουριάν και Ραχμάνινοφ στα πλαίσια των Δημητρίων που ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες. Σήμερα το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και στην σκηνή του Transcend Dance. Εγώ θα είμαι εκεί με τους 66 και τους Call of the Void και τη Γαλλίδα Νέη Μαμαρέ στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, στην πρώτη της ελληνική περιοδία για μια βραδιά πειραματικής μουσικής. Στο Γουί παίζουν η Μίκρο, όμως και Μινιμάλ που μόλις ακούσαμε αύριο παίζει στη Μονή Λαζαριστών. Δεν θα κάτσω να τα ραδιάσω τώρα όλα μαζί, γιατί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα από τον τελευταίο καιρό, μάλλον τα ξέρετε και ίσως και καλύτερα από μένα, γιατί όντως είναι πολύ θετικό για μένα. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και ο καλός καιρός και ότι ο κόσμος τριγυρνάει. Πραγματικά ήταν πολλές οι συναυλίες του προηγούμενου διαστήματος και οι περισσότερες από αυτές με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τον κόσμο που τις παρακολούθησε.

Και δεν πρόκειται να αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη για να γυρίσω για μία ακόμη φορά στους πρώτους δύο δίσκους του Pink Floyd, έτσι επίτηδες, μέχρι να σας βάλω επίτηδες να τους ακούσετε. Πραγματικά πολύ παραγνωρισμένες και αγαπημένες δουλειές, έτσι για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με το Set Controls του The Heart of the Sun. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή κάπως έτσι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3 για να ακούσουμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ από δίσκους και τραγούδια που κυκλοφόρησαν μόλις σήμερα και έτσι να έχω το χρόνο να τα ακούσω και να σας τα παρουσιάσω εμπεριστατωμένα την Δευτέρα. Μέχρι τότε εσείς συνεχίζετε να ακούτε 958, συνεχίζετε να ακούτε ραδιόφωνο γενικότερα, πολλές επιλογές και πολλές συναυλίες να πάτε αυτές τις μέρες, να ακούσετε πραγματικά εκπληκτικούς μουσικούς από την Ελλάδα αλλά και από όλον τον κόσμο. Εμείς τα ξαναλέμε βέβαια την Δευτέρα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κουσμόγλου, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι την Δευτέρα που θα ξαναπούμε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Μέσα σε καταιγίδες τούτη η άνοιξη θα ζει και αυτή η συνάντηση μας έφερε εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 για μια ραδιοφωνική συναυλία που μόλις ξεκίνησε με τον Βασίλη Πρατσινάκη και τρεις πάρα πολύ καλούς μουσικούς, τους οποίους ήδη ακούσαμε να παίζουν ένα πρώτο τραγούδι το οποίο βρίσκεται στο CD του Βασίλη Πρατσινάκη που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια. Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Καλησπέρα
0: κύριε
1: Μασίλη.
2: Καλησπέρα.
0: Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Κλιγκόπουλος και Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε. Είναι εδώ, όπως είπαμε, ο Βασίλης Πρατσινάκης μαζί με τον Γιάννη Φιλιππουπολίτη που είναι στο πιάνο, Αντώνης Κουμανδράκης στην κιθάρα και Βαγγέλης Τσιόγκας στο μπουζούκι. Σας καλωσορίζουμε όλους εδώ στο στούντιο του 958. Ήρθατε με πάρα πολύ καλή διάθεση και μας φτιάξατε τη διάθεση όλους ήδη. Κύριε Πρατσινάκη, ξεκινήσαμε λοιπόν ακούγοντας την συνάντηση από το CD σου «Άγριος Άνεμος» που βγήκε το 2001.
2: Το 2001. Είναι σε μουσική
0: 21,
2: του Γιάννη.
0: Εγώ θα έλεγα.
2: Το 2021, συγγνώμη. πολύ παλιά πήγα. Είναι σε μουσική του Γιάννη, ξεκινήσαμε επειδή είναι του Γιάννη το τραγούδι.
0: Ωραία, Γιάννης Φιλιππουπολίτης που είναι μαζί μας στο πιάνο.
2: Και σε στίχους του Ανδρέα Θωμόπουλου.
0: Άρα μιλάμε ότι έχετε κυκλοφορήσει το CD «Άγριος Άνεμος» το 2021, έχει καινούρια κομμάτια τα περισσότερα.
2: Ναι.
0: Και
2: εκτός από δύο επανεκτελέσεις.
0: Και σήμερα εδώ λοιπόν είστε με την παρέα αυτή για να ακούσουμε κάποια κομμάτια από τη δουλειά αυτή για κάποια αγαπημένα σας κομμάτια που παίζετε.
2: Και ένα καινούριο που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο καιρό.
0: Θα ακούσουμε τον Άγριο Άνεμο που είναι το κομμάτι που δίνει το τίτλο σε ολόκληρο το CD, Γιώργος Καζατζής.
2: Ναντίνα Κυριαζή στίχος.
0: Μουσική, Ναντίνα Κυριαζή στίχη. Να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τον Άγριο Άνεμο σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή, στίχους την Αντίνας Κυριαζή. Live ακούμε εδώ στο στούντιο του 958 τον Βασίλη Βρατσινάκη με τον Γιάννη Φιλουπολίτη στο πιάνο, Αντώνης Κουμανδράκης κιθάρα και Ευαγγέλης Τσιόγκας μπουζούκι. Και είναι αυτό, Βασίλη Βρατσινάκη, ένα ακόμα από τα καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στον Άγριο.
1: Το έχει δώσει ο Γιώργης, ο Καζαντζής, αυτός ο ωραίος καλός συνθέτης.
0: Ο Γιώργος Καζαντζής είναι ένας συνθέτης που ζει
1: της πόλης μας εδώ, ναι. Και φίλος παλιός.
0: Είσαι και εσύ ένας τραγουδιστής της πόλης μας πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά
0: τραγουδάς
1: καμιά τριανταριά. Μπορεί
0: σε και μουσικές. Και μετά από τόσα πολλά χρόνια κυκλοφόρησες το CD αυτό, τη δουλειά αυτή.
1: Δεν είχα σκοπό να το κυκλοφορήσω. Είχαμε παίξει με τον Γιάννη τον Φιλιππολίτη στην Αθήνα στην Απανεμιά και ήρθε και ο Ανδρέας Οθωμόπουλος, ο οποίος μου έστειλε τρία τραγούδια.
0: Ακούσαμε τη συνάντηση
1: ναι,
0: πριν.
1: Τη συνάντηση είναι σε στίχους δικούς του. Ναι. Mm-hmm. Και από εκεί έτσι πήρα την απόφαση να κάνω και εγώ μια δουλειά. Με είπε και ο Γιώργος, ο Καζαντζής μου λέει πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Τόσα χρόνια τραγουδάς, δεν έχεις κάνει τίποτα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης ο Γεωργιλάς που είχε όλη την επιμέλεια στο στούντιο και μου έδωσε και δύο τραγούδια.
0: Άρα αποφάσισες με νέο υλικό να κυκλοφορήσεις κάτι
1: ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο όλα αυτά που παίζεις τόσα χρόνια.
1: Ναι, έκανα κάποιες επιλογές φίλων μουσικών, mm-hmm. όπου αυτό έβαλε και του Γιάννη με τραγούδι, του Καρασάβα του Γιάννη, του Απόστολου του Ρίζου από την Αθήνα, ένα τραγούδι μου στείλε και ο Απόστολος, mm-hmm. του Δερμητάσογλου, ένα τραγούδι από μια ζωντανή ηχογράφηση που είχαμε κάνει στη Βάρδια, είπαμε του Καρασάβα, του Γεωργιλά που είπαμε και του mm-hmm. Καζατζή και έχω και ένα τραγούδι που το λέμε κάθε βράδυ με τα παιδιά. Κάναμε μια διασκευή του Αγρίμια και Γρημάκια μου, το Ριζίτικο. Μια και είμαστε από την Κρήτη, λέμε mm-hmm. και διάφορα κριτικά.
0: Άρα ο κόσμος σας γνωρίζει όλη την ομάδα, γιατί παίζετε τόσα πολλά χρόνια σε μαγαζιά.
1: Παίζουμε μαγαζιά. Πολλά χρόνια μαζί. Ναι.
0: Να έρθω στον Αντώνη Κουμανδράκη που είστε στην κιθάρα.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Πόσα χρόνια παίζετε με τον Βασίλη?
2: Τον Βασίλη τον γνώρισα όταν ήμουν στο πλατό, κάπου στο 1997, 96-97,
0: mm-hmm. γνωριμία. Στην Χαριλάου.
2: Συγγνώμη.
0: Γιάννη Αγγέλου που ήταν το πλατό.
2: Ναι, στη Χαριλάου. Ναι.
0: Γιάννη Αγγέλου, ναι.
2: Και τότε πρωτοπαίξαμε με τους πέντε μαζί, τους πέντε πρατσινάκηδες, έτσι τους γνώρισα. Και από το 2000 και μετά έπαιζα στη Βάρδια, 2000, μέχρι το 2005 έπαιζα στη Βάρδια και γνωριστήκαμε εκεί και από τότε, ας το πούμε, Σιαμέι.
0: Είστε και αυτό φαίνεται, δηλαδή.
2: Ναι, είναι μια πολύ μακροχρόνια και πάρα πολύ καλή φιλία. Έχουμε και διάφορα κοινά τώρα, μην τα λέμε από εδώ πέρα. Okay. Από το μικρόφωνο δηλαδή. Okay.
0: Είστε και εσείς από την Κρήτη, φαντάζομαι. Είστε και εσείς από την Κρήτη.
2: Είναι μεγάλη ιστορία. Okay. Δηλαδή, όχι μεγάλη, πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι από τα Χανιά, ο Βασίλης είναι από τον Άγιο Νικόλα. Uh-huh. Οι πατεράδες μας.
1: Το Σκηνιά.
2: Έτσι. Γεννήθηκα εγώ εκεί. Και... Αλλά οι μητέρες μας όμως ήταν από τα Σέρβια, του Κοζάνης και από το Βελβεντό.
1: Δύο διπλανά χωριά.
2: Δύο διπλανά χωριά, δηλαδή.
1: Ουσιαστικά έχουμε κοινή καταγωγή.
2: Ναι. Με την παρέα μπλέξαμε και κάναμε και διάφορα πράγματα μαζί. Κάνουμε.
0: Άρα παίζετε
2: έχουμε
0: μαζί.
2: Τρέλες μαζί, έτσι κάνουμε διάφορα.
0: Άρα παίζετε μαζί όλα πολλά χρόνια, αυτά, ναι. τα χρόνια. Και μέσα στο ρεπερτόριο που έχετε που παίζετε από μαγαζιά, έχετε εντάξει πολλά τραγούδια αγαπημένων συνθετών. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά. Θα ακούσουμε όμως τώρα ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι σχετικά καινούριο. Καινούριο, πριν 2-3 χρόνια κυκλοφόρησε. Τρία χρόνια. Θεοδωρή Κατονιά. 22-23, κάπου εκεί. Ένα από τα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Θεοδωρή Κατονιά.
1: Σε μουσική και στίχους δικούς του.
0: Το οποίο το τραγουδάει ο Θεοδωρής Κατονιάς μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Στην πρώτη εκτέλεση, ναι.
0: Θα ακούσουμε τα όνειρα και πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο, Βασίλη.
1: Καλά.

0: Ακούσαμε τα όνειρα σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοντονιά για τα όνειρα που γεννιούνται τον Γενάρη και έρχεται ο Μάης να τα πάρει. Τα ακούσαμε από τον Βασίλη Βρατσινάκη που είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 σε μια ραδιοφωνική συναυλία που έχουμε διοργανώσει και είναι ο Γιάννης Φιλιππούπολιτης στο πιάνο.
1: Αυτός είμαι εγώ λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, Γιάννη. Πόσα χρόνια λοιπόν παίζεις με τον Βασίλη?
1: Με τον Βασίλη, λοιπόν, γνωριστήκαμε στη Βάρδια. Εκεί ήταν η πρώτη μας επαφή, όπου πάντα είχαμε μια έτσι πολύ χαμογελαστή σχέση. Είχαμε και όμοια ενδιαφέροντα.

0: το μαγαζί που κάνω και ένα live και έχω σε μια γωνία ένα χώρο να παίζουν 2-3 μουσικοί που θα φέρουν, μόνο τα ποτήρια δεν θα φέρουν στο τελικό, έτσι.
1: Τώρα δεν υπάρχουν πια μαγαζιά, δυστυχώς.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Έχουμε 2 μαγαζιά σε όλη την πόλη που...
0: Αυτό
1: λίγα που είναι.
0: Κινούν τα νήματα.
1: Έχουμε όπως πολλούς μουσικούς.
0: Και ναι, και καλούς μουσικούς.
1: Και καλούς μουσικούς.
0: Πολύ
1: και
0: καλούς μουσικούς.
1: Μουσικούς από διαφορετικά είδη και μουσικούς οι οποίοι έχουν παραμείνει στην Θεσσαλονίκη.
2: Ταλαντούχα παιδιά, πολλά, πάρα πολλά.
0: Πάντως με τον Βασίλη ήταν σταθμός αυτή η γνωριμία και μετά συνετέλεσε η Μαρία Εφραγκούλη να παίξουμε μαζί, όπου ξεκινήσαμε οι τρεις μας στο Κιλκής, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι, μικρό και οικογενειακό. Μετά πήγαμε Ουρανούπολη και πήρε μπρος η μηχανή. Αργότερα συνεχίσαμε και φτάσαμε εδώ όπως είμαστε σήμερα με αυτή τη φανταστική παρέα.
1: Να επιβεβαιώσω εγώ για αυτή την παρέα ότι είστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και ωραίοι. Δηλαδή, τις ώρες παρές που έχουν έρθει εδώ πέρα. Ακούσαμε τα όνειρα. Τι θα ακούσουμε τώρα, Βασίλη Πρατσινάκη?
2: Ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη από το Action ST. Το ανοίγω το στόμα μου.
1: Στοιχείο.
2: Το Δυσσέα Ελίτη. Αυτό το. Τι να πω τώρα, αυτό το τραγούδι είναι.

0: Βασίλης Πρατσινάκης στο τραγούδι. Ακούσαμε «Ανοίγω το στόμα μου», μουσική μου και στο Δωράκης, Οδυσσέα Σελίτης στίχη. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Είστε 4 αδέρφια, 5 αδέρφια, ήσασταν τα αδέρφια Πρατσινάκη. Πώς γίνεται και 5. Όλοι ασχοληθήκατε με το τραγούδι και είστε τόσο καλοί? Είναι κάτι που δεν το έχω ρωτήσει σε κανέναν.
1: Ξεκίνησε ο μεγάλος μου αδερφός, συγχωρεμένος που έχει φύγει. Έφερε μια κιθάρα και μετά πήραμε γραμμή όλοι, με τελευταίο εμένα, ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια.
0: Αλλά είστε όλοι πολύ καλοί. Δηλαδή τώρα αυτό είναι έμφυτο, πιστεύεις? Καλλιεργείτε, μάλλον, το έχετε καλλιεργήσει ή το έχετε?
1: Εγώ επειδή ήμουν ο τελευταίος, από μικρό παιδί έβλεπα και όλοι γύρω μου να τραγουδάνε.
0: Ξεκίνησα, έχετε σούμε, μεγαλώσει στην Κρήτη ή εδώ?
1: Όχι, εδώ μεγαλώσαμε.
0: Θεσσαλονίκη. Εδώ,
1: okay. Εδώ. Δηλαδή από 12 χρονών που έπιασα λίγο να παίζω κιθάρα. Αν και δεν με αφήνει ο Αντώνης τώρα να παίζω, αλλά τέλος πάντων. Ήμασταν μέσα σε ένα σπίτι που όλο τραγούδι. Η μητέρα μου ήταν από το Βελβεντό. Το Βελβεντό θυμίζεται για ανθρώπους που έχουν πολύ καλή επαφή με το τραγούδι. Και μικρό παιδί που πήγαινα εγώ εκεί πέρα, έβλεπα συνεχώς μπάντες με χάλκινα. Όπως και ο πατέρας μου από την Κρήτη που ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος και μόλις ακούγε έτσι ένα ριζίτικο ξεδακρύων εκεί πέρα. Οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο.
0: Οπότε τώρα και οι 5 να τραγουδάτε τόσο ωραία. Έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Υπάρχει μια ιστορία εδώ με τα μεγαλύτερα μου αδέρφια που είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 που παίζανε εδώ στους χώρους εδώ της. Και προχθές που παίξαμε τα παιδιά σε ένα ενοποιείο, ήρθε ένας κύριος πολύ μεγάλος ηλικία που ήταν ο ιδιοκτήτης μιας μπουάτ και ήταν εντελώς συγκινημένος. Που μου είχε πει και ιστορίες για τα αδέρφια μου, για τον Παύλο το συγχωρεμένο, για τον Κώστα μετά. Ο Δημήτρης, ο...
0: Νομίζω πως αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή με τα αδέρφια Βρατσινά για να μας τις πείτε όλες αυτές τις ιστορίες. Επόμενο κομμάτι, και αυτό του Μίκη Θοδωρά και Μιχάλης Γκανάς, στίχη αγαπημένος μας Μιχάλης Γκανάς, το οποίο πρωτακούστηκε στον δίσκο «Ασήκικο πουλάκι». Την ενορχήστρωση εκεί την είχε κάνει ο Γιάννης Πάθας.
1: Ο Πάθας πήρε κάτι ενορχήστρωση. Mm-hmm. Άλλος εκπληκτικός μουσικός.
0: Εδώ στο σχήμα αυτό που ακούμε, ποιος τα επιλέγει? Φαντάζομαι όλοι τα επιλέγετε τα κομμάτια μαζί.
1: Κοίταξε,
0: ποιος τα φέρνει?
1: Βασικά την κάνω εγώ την βασική επιλογή, αλλά ακούω και τις γνώμες των παιδιών, ας πούμε, που με έχουν προτείνουν πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και ο Αντώνης, ας πούμε, διάφορα μου λέει. Και ο Βαγγέλης τώρα μου λέει κάποια λαϊκά που. Ο Βαγγέλης είναι το καινούριο μέλος, έχει 2-3 χρόνια που μπήκε. Τον καταστρέψαμε τον καημένο.
0: Σημαδεμένος από την αγάπη.

0: Ακούσαμε τον σημαδεμένο από την αγάπη σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και ανέφερε πριν ο Βασίλης Πρατσινάκης για τον Βαγγέλη Τσιόγκ ότι είστε καινούριος εδώ στην παρέα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Από πότε παίζετε εδώ?
1: Ολοκαίνουριος.
0: Δηλαδή?
1: 3 χρόνια περίπου. Γνωρίζουμε τα παιδιά από παλιά και με τον Γιάννη και με τον Αντώνη που είχαμε συνεργαστεί και με τους δύο παλιότερα. Με τον Βασίλη δεν είχε τύχει. Και πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μας. Και έχω να πω τα καλύτερα πραγματικά. Αυτό το ότι έμπλεξα γιατί με χαλάσαν, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Για καλό είναι.
1: Δέσαμε κατευθείαν. Είναι ένα πολύ ωραίο το κλίμα. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα αυτό που έχουμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Έχω μπει και στο κλίμα της Κρήτης, καθότι εγώ Θεσσαλός, τη Λάρισα, έχω πάρει πολλά στοιχεία εδώ με τα παιδιά.
0: Εσύ ασχολείσαι με το, και με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό
1: τραγούδι. Με το λαϊκό πιο πολύ.
0: Με το λαϊκό τραγούδι.
1: Με το λαϊκό πιο πολύ. Ναι.
0: Αλλά τώρα έχεις μπει και σε ένα πιο έντεχνο κλίμα.
1: Δεν μου αρέσουν και αυτά τα κομμάτια. Ναι, ήταν ευκαιρία για να ξανασχοληθώ και παλιότερα έπαιζα. Τα τελευταία χρόνια ήμουν πιο πολύ στο λαϊκό, αλλά εντάξει, η χώρα που δούλευα και εγώ ήταν το πλατό και αυτού του είδους. Τα μαγαζιά τέλος πάντων, τα οποία όπως είπαμε τώρα έχουν εκλείψει, αλλά ελπίζουμε να κάτι να αλλάξει.
0: Και μιας και μιλάμε για παλιούς χώρους, να πούμε ότι μαζί με την ομάδα έχετε και μια κοπέλα που είναι η Μαριλού Φιντανίδου που είναι, κανονίζει όλα αυτά με τις...
2: Μας βοηθάει, είναι πολύτιμη παρουσία της και η συμμετοχή της. Γιατί είμαστε λίγο βαρεμένοι εμείς και πολύ αργοί.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Και μας βάζει σε τάξη, ναι.
3: Χρειαζόμαστε κάποιον να μας συμμαζεύει.
0: Ωραία.
3: Και τα καταφέρνει ενίοτε, ναι, κάτι κάνει.
0: Και είναι η Μαριλού σήμερα εδώ μαζί μας και την έχουμε, με την οποία γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Η αλήθεια είναι, μιας και αναφέρουμε όλα τα παλιά. Επόμενα δύο κομμάτια, Βασίλη Πρατσινάκη, είναι... Τι θα ακούσουμε?
2: Το «Θα σε βρω που και να είσαι» είναι του Μαρκόπουλου Γιάννη, Οδυσσέα Ιωάννη στίχιο.

Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Περικλής Κλυγκόπουλος και Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε. Χρήστος Σιδερίδης είναι στο άλλο το στούντιο και ρυθμίζει και αυτό στον ήχο. Βασίλης Πρατσινάκης στο τραγούδι, Γιάννης Φιλιππουπολίτης στο πιάνο, Αντώνης Κουμανδράκης στην κιθάρα και Ευαγγελής Τσιόγκας στο μπουζούκι. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ επίκαιρα.

0: Ακούσαμε και την κοιλάδα των Ντεμπών του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Πιο πριν ακούσαμε το «Κάποτε θα έρθουν» ξανά σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η κοιλάδα των Ντεμπών μιλάει ουσιαστικά για έναν πλάτανο που είχε παιδιά στην Ξενιτιά. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, Βασίλη, είναι ένα καινούριο τραγούδι, ναι, ναι. Το οποίο λέγεται Πλάτανος, ονομάζεται Πλάτανος.
1: Ναι, έχει βγει εντασμετικά, έχει 3 μήνες που βγήκε εντασμετικά.
0: Είναι πολύ καινούριο.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι σε μουσική του Ηλία Βελίκη, σε στίχους του Γιώργου Τρικαλίνου.

0: Ακούσαμε μόλις τον Πλάτανο, ένα καινούριο τραγούδι του Βασίλη Πρατσινάκη, πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε. Βασίλη Πρατσινάκη, έχεις καινούριο υλικό, δηλαδή νομίζω πως αξίζει κάθε φορά να κυκλοφορείς κάτι.
1: Ναι.
0: Πέρα από
1: τελευταία,
0: τα...
1: Τελευταία, δεν ξέρω.
0: Τελευταία, έχει τώρα τραγούδια.
1: Μια πενταετία, εξαιτία, ενώ 40 χρόνια κοιμόμουν.
0: Όχι, τώρα... Απλά αποφάσισες να
1: ερμηνεύσεις σε πρώτη εκτέλεση κάποια... Ναι, εντάξει, αυτές, δεν υπήρχε το καθημερινό live που παλιά παίζαμε κάθε μέρα. Mm. Που εκεί ξοδεύαμε πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια. Mm-hmm. Τώρα λίγο παίζουμε 1-2 φορές τη βδομάδα και αν παίξουμε για αυτές. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και ο χρόνος για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με κάτι καινούριο.
0: Μιας και το ανέφερες, ποια είναι τα επόμενα σας live?
1: Τα επόμενα σχέδια?
0: Ναι. Τα
1: επόμενα σχέδια είναι τα live. Να, αύριο θα παίξουμε εδώ στην Πρίκη που με τα παιδιά εδώ.
2: Νομίζω είναι μια παράληψη τώρα με αφορμή αυτό που είπες πριν, Βασίλη. Ήταν τα χρόνια της καραντίνας. Όπου συνεχίσαμε να παίζουμε διότι έλειπε ο ένας τον άλλον και καθόμασταν και φτιάχναμε στο σπίτι μας βίντεο όπου έπαιζε ο Αντώνης στην κιθάρα, έστελνε το βίντεο σε μένα. Προσέθετα το πιάνο με την εικόνα. Εν συνεχεία και τα δύο μαζί τα έπαιρνε ο Βασίλης, τραγουδούσε, τα έπαιρνε και ο Γιώργος ο Φακαλής ήταν τότε στο Μπουζούκι και έβγαινε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Υπάρχει στο YouTube, νομίζω το θα σε βρω που και να σε. Ναι, το οποίο ήταν πραγματικά ένα απίστευτο δέσιμο όλο αυτό, γιατί σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη που υποφέραμε και ψυχολογικά, κυρίως ψυχολογικά, για μας αυτό το πράγμα ήταν θεραπεία. Μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, έστω και μέσα από τα σπίτια μας. Ήταν σαν να μην ήταν ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Αυτό που θέλω να κάνω κάποια στιγμή είναι να συγκεντρώσω όλους τους δίσκους που δημιουργήθηκαν μέσα στην καραντίνα και που κυκλοφόρησαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλούσαμε για live. Πού παίζετε αύριο?
2: Αύριο παίζουμε λοιπόν στην Πρίγκιπο, όπου ξεχειμωνιάσαμε, εγώ όχι τόσο συχνά όσο τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά είναι σαν βάση αυτό το μέρος εκεί. Έτσι είναι μια βάση, είναι μια σταθερά. Είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος, πολύ ζεστός. Οι άνθρωποι εκεί πάντα είναι εξυπηρετικοί, φιλικοί. Έχει περατζάδε, έχει κάτι πολύ θετικό αυτός ο χώρος.
0: Είναι στο τουρκικό προξενείο.
2: Ακριβώς απέναντι από το τουρκικό.
0: Χώρος που ξεκίνησαν να γίνονται και κάποια live εκεί πέρα.
2: Ναι,
0: δεν γίνονταν παλιά. Άρα αύριο παίζετε εκεί. Έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια?
2: Έχουμε.
1: Μετά έχουμε live να παίζουμε.
2: Έχουμε, δεν τα θυμόμαστε. Είναι γραμμένα γιατί έχουμε φτάσει και 56-57 χρονών.
0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το CD «Άγριος Άνεμος» που κυκλοφόρησε ο Βασίλης Πρατσινάκης το 2021, αναφέραμε πριν τον Γιάννη Γεωργιλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι της Λύπης Ταχυδρόμος.
1: Ναι, σας στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη.
0: Το οποίο νομίζω πως αξίζει να τα ακούσουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε και νομίζω πως θα χαιρετήσουμε και με αυτό. Θα ακούσουμε τις Λύπης Ταχυδρόμος και μετά μπορούμε να ακούσουμε και να κλείσουμε με το CD «Άγριος Άνεμος όσος χρόνος περισσέψει», να ακούσουμε τον υπολογιστή και από το CD το «Κάψε τη μάσκα που φοράς», που είναι το τραγούδι του Ευγένου Δερμητάσουλου, που είναι ηχογραφημένο που...
1: Αυτό γραφήθηκε στη Βάρδια. Κάτι εμφανής που έκανε ο Δερμητάσουλου με το Μίτσι και τραγουδούσα κι εγώ.
0: Ωραία. Άρα θα ακούσουμε τις Λύπης Ταχυδρόμος live εδώ από το στούντιο του 958. Αντώνη Κουμανδράκη, που σας ακούσαμε στην κιθάρα, Γιάννη Φίλιππου Πολίτη, που σας ακούσαμε στο πιάνο, Βασίλη Πρατσινάκη και κύριε Βαγγέλη Τσόγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή αύριο θέλω να έρθω να σας ξανακούσω live. Φερικλής Κλιγκόπουλος, Ηλίας Σταμπουλής και Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισαν και φρόντισαν τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

Μιλάς και φαίνεσαι ωραία, μόνο όταν είσαι με παρέα. Σαν μένεις μόνη κάθε βράδυ, ένα εσύ και το σκοτάδι. Σαν μένεις μόνη κάθε νύχτα, στα μαύρα βελουδένια δίχτυα.

μάσκα. Κάψε τη μάσκα που φοράς. Κουράστηκα να με παιδεύεις. Αχ, μια ζωή με κοροϊδεύεις. Είσαι μαζί μου από συνήθεια. Δεν βλέπω.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη ύφεση του Johann Baptist Georg Neruda το τρίτο μέρος Vivace. Το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη ύφεση μίζωνε είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του ρεπερτορίου για τρομπέτα. Αλλά στην πραγματικότητα γράφτηκε από τον Johann Baptist Georg Neruda και όχι από τον Haydn όπως συχνά συγχαίεται. Η γοητεία του έργου βρίσκεται στο ότι συνδυάζει την κοψότητα της κλασικής εποχής με μια ιδιαίτερα τραγουδιστή, θα λέγαμε, λυρική γραφή για το σόλο όργανο, ενώ η τονικότητα σε μη ύφεση μίζωνα τονίζει το λαμπερό, ηρωικό χαρακτήρα της τρομπέτας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα θα μας φροντίσει στον ήχο Φάνης Λιάκος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουαρτέτο εν χόρδο νούμερο 14, Σερέ Λάσονα, γνωστός «Ο θάνατος και η κόρη», είναι ένα έργο του Φραντς Σούμπερτ που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πυλώνες του ρεπερτορίου της μουσικής δωματίου. Γράφτηκε το 1824, αφού συνθέτης υπέστη μια σοβαρή ασθένεια και συνειδητοποίησε ότι πέθαινε. Πήρε το όνομά του από το θέμα του δεύτερου μέρους, το οποίο ο Σούμπερτ πήρε από ένα τραγούδι που είχε γράψει το 1817 με τον τίτλο «Ο θάνατος και η κόρη». Εμείς βέβαια σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος του κουαρτέτου εν χόρδων. Πρέστο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Ρόμπερτ Σούμαν συνέθεσε το κονσέρτο για βιολοντσέλο το 1850 στο Ντίσελντορφ, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως μουσικού διευθυντή της πόλης. Μάλιστα, ολοκλήρωσε το πρώτο προσχέδιο την ημέρα του ντεμπούτου του ως μαέστρος. Αρχικά, δύο εκδότες απέρριψαν το έργο, παρότι ο Σούμαν υποστήριζε ότι θα μπορούσε να έχει εμπορική επιτυχία, καθώς τα κονσέρτα για βιολοντσέλο ήταν τότε σχετικά σπάνια. Τελικά το δέχτηκε ο οίκος Χάρτελ, στον οποίο ο συνθέτης το παρουσίασε ως ένα χαρούμενο εντός εισαγωγικών και ευχάριστο έργο. Ο Σούμαν συνέχισε να κάνει διορθώσεις στην παρτιτούρα πριν από την οριστική της έκδοση, ακόμη και το 1854, όταν η ψυχική του κατάσταση είχε ήδη επιδεινωθεί σοβαρά. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Nicht zu schnell. Τσέλο παίζει ο Μίσα Μάισκι.

Η σκηνή Παπαγκένα, Παπαγκένα, Βάιπιεν, Τόιπιεν, είναι κομική αλλά και τρυφερή σκηνή του Παπαγκένου στη δεύτερη πράξη της όπερας «Μαγικός αυλός» του Μότσαρτ. Ο Παπαγκένο έχει χάσει την Παπαγκένα του και την αναζητά απελπισμένος, φωνάζοντας επανειλημμένα το όνομά της. Όταν δεν μπαίνει απάντηση, η απόγνωσή του γίνεται τόσο μεγάλη, ώστε σκέφτεται ακόμη και να κρεμαστεί. Και τότε εμφανίζονται τα τρία παιδάκια, τα οποία τον σταματούν και του φωνάζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μαγικές καμπάνες του. Μόλις τις χτυπά, η Παπαγκένα εμφανίζεται και ακολουθεί το περίφημο παιχνιδιάρικο ντουέτο τους, όπου οι δυο τους ονειρεύονται το γάμο και τα άλλα παιδιά που θα αποκτήσουν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 3 σε Σόλε Λάσονα είναι έργο της Λουίς Φαρέγκ. Η τελευταία από τις συμφωνίες της, της οποίας η σύνθεση ολοκληρώθηκε το 1847 και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 22 Απριλίου του 1849. Θα ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος, Finale Allegro, από την ορχήστρα Ευρωπαίοι Σολίστες Λουξεμβούργου και μαέστρο τον Κρίστοφ Κένινγκ.

Η συνάντηση του Μίκη Θεοδωράκη με τον Πάμπλο Νερούδα είχε κάτι περισσότερο από καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Οι δύο δημιουργοί αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον έναν άνθρωπο με παρόμοιες εμπειρίες, αγώνα, εξορία και πολιτική στράτευση. Όταν ο Θεοδωράκης γνώρισε το Κάντο Χενεράλ, εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο Νερούδα είχε μετατρέψει την ιστορία, τη φύση και τους αγώνες της Λατινικής Αμερικής σε ποίηση και αποφάσισε να τη μεταφέρει στη μουσική. Ο Νερούδα άκουσε τον ίδιο του Θεοδωράκη να παίζει στο πιάνο αποσπάσματα από τη μελοποίησή του και ενθουσιάστηκε, βλέποντας τα ποίηματά του να αποκτούν μια νέα σχεδόν τελετουργική δύναμη. Το «America Insurrecta», το τελευταίο μέρος του έργου, μιλά για μια Λατινική Αμερική που ξυπνά, εξυγείρεται και διεκδικεί την ελευθερία και την αξιοπρέπειά της. Ο Νερούδα δεν μιλά για μια συγκεκριμένη εξέγερση, αλλά δημιουργεί μια ευρύτερη ποιητική εικόνα των λαών της Υπήρου που αντιστέκονται στην καταπίεση, την εκμετάλλευση και την ξένη κυριαρχία. «America Insurrecta» λοιπόν θα ακούσουμε από μουσικούς του Βερολίνου, τη χοροδία ραδιοφώνου του Βερολίνου και σολίστο αείμνηστο Φραγκίσκο Βουτσίνο. Διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φανιλιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Πλούς ονείρου. Από τον Εχέδωρο στο Θερμαϊκό. Μια αφηγηματική χρονογραφία με το ζωγράφο και πεζογράφο Κώστα Λαχά. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

0: Φίλε Κροατή, γεια σας. Κύριε Λαχά, έχουμε φτάσει στις αρχές δεκαετίας του 50.
1: Ναι.
0: Εσείς εκείνη την εποχή ακόμα είστε μαθητής στο γυμνάσιο.
1: Τώρα. Της πρώτης τάξης.
0: Πρώτης τάξης.
1: Οπότε εγώ είμαι πρώτη γυμνασίου. Ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος, ο Μακαρίτης, ο Ευρεπίδης, είναι στην...
0: Συνεχίζετε να βρίσκεστε στο Κιλκής.
1: Είμαστε στο Κιλκής όλη η οικογένεια.
0: Το πείραμα για τη Θεσσαλονίκη που είχαμε πει την προηγούμενη φορά δεν πέτυχε.
1: Εκείνη η απόδραση. Πέτυχε εκείνο εκεί και ευτυχώς. Αλλά ήταν αποδράσεις και βέβαια εκείνη η κακή επιλογή μου, καθώς διαδόθηκε, δημιούργησε άλλα δύο ανάλογα επεισόδια. Κάπου εκεί σταμάτησαν τα πράγματα. Με τη λήξη του εμφυλίου, βεβαίως, προσπαθεί ο κόσμος να ορθοποδήσει, να οργανώσει τα οικογενειακά του, να οργανώσει τις δουλειές του, να οργανώσει το σπιτικό του. Δεν θα λησμονήσω και ήμουν στο πρώτο φορτηγό στρατιωτικό όχημα που πήγαμε, στρατιωτικό ή της ΕΜΕΛ ήταν, νομίζω, ή κάτι αυτή της ΕΜΕΛ και της ΟΥΝΡΑ που έφεραν τα διάφορα τρόφιμα που μας πήγε στο χωριό. Εγκαταλειμμένο τα χωριά 4 περίπου χρόνια, αφημένα τα παράθυρα και οι πόρτες ανοιγμένα με ένα θέμα φρικιαστικό, τα χόρτα και οι τσουκνίδες, τεράστιες φίδια. Κι όμως αυτός ο κόσμος, στο σύνολο του προσφυγικός, ο οποίος υπέστη τόσα και πέρασε και μέσα από τα δεινά της δεκαετίας του 40-50, ακόμα χειρότερα μέσα από τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Από τα πρόσωπα που δεν μπορώ να λησμονήσω είναι η δυστυχία και μια απόθυση κοινωνική που έβλεπα στα πρόσωπα πολλών συμμαθητών μου που ήταν παιδιά ανθρώπων που οι γονείς τους βρέθηκαν να είναι στο Αντάρτικο ή να είναι εξόριστοι ή να είναι φυλακισμένοι, πάντως διωγμένοι. Αυτή η εικόνα των παιδιών διευρύνεται αργότερα και με τις πληροφορίες για δυστυχίες, για διωγμούς, για αποκλεισμούς από σπουδές, από δουλειές. Εκείνο το περίφημο πιστοποιητικό των κοινωνικών φρονημάτων για τα πάντα. Βεβαίως, η πολιτεία ήθελε να προστατέψει την νομιμότητα. Όμως προσβάλλοντας έτσι τόσο σκληρά, τόσο ανάλγητα, ακόμα και μικρών ηλικιών παιδιά. Έχω ένα σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους συνομιλίκους κυρίους, έτσι κυρίως που έβλεπα γύρω μου, λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι. Και μέσα στη δυσκολία των χρόνων, ένα σωρό παιδιά που έχασαν έτη σπουδών, παρά τα αυτά όμως η αιμονή, η επιμονή τους, και σπούδασαν και τέλειωσαν και με καθυστερήσεις και με διώγμους βρήκαν τον τρόπο να ορθοποδήσουν και βρήκαν τον τρόπο να πρωτοστατήσουν κιόλας σε πάρα πολλούς τομείς και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Είναι άλλο πράγμα να είσαι γιατρός, γιος γιατρού στη Θεσσαλονίκη, και άλλο να είσαι γιατρός από μια οικογένεια που είναι παντελώς άγνωστη και να ορθοποδείς και να είσαι και να έχεις να διεκδικείς παρά τις δυσκολίες και πανεπιστημιακές έδρες. Αυτό σε όλο το φάσμα και είναι η ώρα ίσως να πούμε πριν περάσουμε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 ότι μου είναι πάρα πολύ αναγκαίο, έτσι είναι ίσως τώρα καιρός, στερα από τόσα χρόνια, να ανιχνεύσει η Θεσσαλονίκη το δημογραφικό της σώμα, τη σύνθεση του πληθυσμού της, της καταγωγής των ανθρώπων της, όχι ηθικολογικά, αν θέλετε με έναν τρόπο να αναδυθούν δυνάμεις από εκεί που δεν περίμενες ότι ήταν δυνατόν να αναδυθούν. Μη βλέπουμε τώρα που και ευτυχώς έχουν αλλιώς διαταχθεί και αναπτύσσονται οι περιφερειακοί δήμοι, τα ρέματα και τα μετέωρα και οι παρυφές της πόλης έχουν βγάλει επιστήμονες μεγάλες, έχουν βγάλει ανθρώπους που ορθοπόδησαν με αξιοπρέπεια, στυλώθηκαν εδώ σε αυτή την πόλη, και νομίζω πως είναι έτσι ενδιαφέρον να ανιχνευθούν αυτού του είδους οι συντροφιές και οι διαστρωματώσεις. Να συμπληρώσω λίγο ορισμένα πράγματα έτσι που λησμόνησα από τα προηγούμενα χρόνια, πόση εντύπωση μου έκανε όταν είδα για πρώτη φορά τον Μητροπολίτη Κοζάνη, τον Ιωακήμ, έτσι, να τον προϋπαντεί το Χιλικής μετά την εγκατάσταση του Ελλάς εκεί, καθώς είχε ενταχθεί αυτός. Και βέβαια μας έκανε και εντύπωση ως ιερωμένος πως μέσα στα μικρά παιδιά δεν ξέραμε, δεν είχαμε πληροφορίες από άλλες περιοχές. Ένα άλλο πρόσωπο που ήταν έτσι και έντονων χαρακτηριστικών, ο Κώστας ο Γαβριλίδης, όπως επίσης και ο πρόωρα με γκρίζα μαλλιά ο Παρτσαλίδης. Είναι τα πρόσωπα αυτά που συναντώ αμέσως μετά το 44-45 σε μια μεγάλη συγκέντρωση πριν αρχίσουν οι συγκρούσεις, τις ομιλίες ενός τσιριγωτάκι εθνικού διαφωτισμού κάθε Σάββατο στη γωνία εκεί 21 Ιουνίου και τώρα Γεωργίου Καπέτα. Ο Καπέτας ο Γεώργιος ήταν αστυνομικός και σκοτώθηκε σε μια επίθεση αντερτικών ομάδων υπό έναν Κλητισιώτη, δεν θα πω το όνομα του. Ακολούθησε μια περίοδος άγριων διώξεων εξαιτίας του ότι το πρόσωπο αυτό παραδόθηκε, επρόδωσε φαίνεται πολλά πράγματα των τότε οργανώσεων, και μέσα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές του στρατού ήρθαν και στο σπίτι όπου νοικιάζαμε κι εμείς δύο δωμάτια. Πρώτη στο δεύτερο όροφο που καθόμασταν νίκιαζε κι ένας λοχαγός. Έμενε με τη γυναίκα του, το παιδί του και την κουνιάδα του. Ενώ στο σπίτι ήταν σε μια περιοχή όπου θεωρείται όπως είναι Γιάφκα. Και έτσι ήταν, διότι φιλοξενούσε μεγάλα στελέχη των τότε διωγμένων αριστερών. Αυτό έφερε ένα σωρό αναστατώσεις, το λιγότερο πάντως οδυνηρές από ό,τι άλλες που αναστατώσεις που έχουν υποστεί οικογένειες και άτομα. Αλλά θυμάμαι και έχει κουραστεί η ψυχή μου από τις μετακομίσεις. Βεβαίως τότε ήταν και βίαιοι, έπρεπε αναγκαστικά να βρούμε. Και υπό την πίεση αυτή, να είναι ουδέν κακό να μην γέσκαλο, βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Για άλλους λόγους θέλανε να φύγουν κάποιοι γνωστοί και μας παραχώρησαν ένα μεγάλο σπίτι στο κέντρο του Κιλκής, δίπλα στον κινηματογράφο του Σταμπουλή, δίπλα στο γαλακτοπολείο των τριών αδελφών. Αρβανίτες ήταν αυτοί, ο Νούρης. Και ακούγαμε έτσι κάθε βράδυ, λίγο πριν από την προβολή, τους θερινούς κυρίως μήνες, να παίζουν τα μεγάφωνα του σινεμά τραγούδια της εποχής.

0: Κύριε Λαχά, κάποιοι τέτοιοι ήχοι θα φτάνουν στα αυτιά σας εκείνη τα βράδια,
1: ήχοι
0: καθώς
1: που
0: ακούγατε τα τραγούδια λίγο πριν από την κινηματογραφική ταινία, στον κινηματογράφο Σταμπουλή.
1: Ναι.
0: Στην
1: τον μοναδικό τότε.
0: Ιουνίου, στο Κιλκής.
1: Στο Κιλκής, ο κινηματογράφος εθνικών. Από εκεί ή από τα ραδιόφωνα κάποιων κέντρων, τα οποία έβαζαν μεγάφωνα στον κεντρικό δρόμο και επικοινωνούσαμε. Είναι αυτά τα μεγάφωνα τα οποία αργότερα μας δίνουν τις πολύ ωραίες κυριακάτικες απογευματινές αναμεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων. Είναι βέβαια και τα αυτοκίνητα των παραγγελιοδόχων, οι οποίοι ανέβαιναν με διάφορα προϊόντα, υφάσματα, ή είδη οικιακής ανάγκης, ή άλλα αντικείμενα. Στη διαπασόν βάζαν τα μεγάφωνά τους, διαφήμιζαν τα προϊόντα τους, παρότι απευθύνονται στους καταστηματάρχες ακριβώς για να κάνουν έντονη την παρουσία τους, καφέδες, λουμίδι και άλλα.
0: Δεν ξέρω αν συνέβαινα και στην εποχή τη δική σας. Πάντως, οι μνήμες που συγκρατώ από τα παιδικά μου χρόνια, και επειδή αναφέρεται αυτοκίνητα, είναι μικρά παιδιά να τρέχουν πίσω από αυτοκίνητα.
1: Και βέβαια τρέχαμε. Μάλιστα, τρέξε. Έφτασα κάποτε στα προηγούμενα χρόνια, τα δύσκολα. Εκεί αμέσως μετά την απελευθέρωση, πίσω από ένα 34ο εγγλέζικο, και εν τέλει βρέθηκα να είμαι μέσα στο στρατόπεδο στο Καμπάνι. Το γνωρίζεις. Και να είναι γύρω μου μαύροι και εγγλέζοι, και εγώ να, κυριολεκτικά να μην ξέρω πώς θα αποδράσω από αυτό το γλυό. Νόμιζα ότι είμαι παράνομος, δεν ήμουν και νόμιμος, αλλά εν πάση περιπτώσει με πολύ στεναχώρια τα κατάφερα και βγήκα, χωρίς βέβαια να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Μικρό παιδί ήμουν, το σπίτι μου παραπέρα εκεί μπροστά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, δίπλα στους 15 μάρτυρες. Οι παραγγελιοδόχοι λοιπόν που έρχονται στο Κιλκής, συνήθως μιας έτσι ηλικίας, νέοι προς όριμοι. Θυμάμαι συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία, όσοι τουλάχιστον είναι Θεσσαλονικής, με κανένα δύο από αυτούς βρισκόμαστε κιόλας. Θυμάμαι μια τεράστια παραγγελία στο κατάστημα των ψηλικών που εργαζόμουν, κατάστημα, μία παράγκα ήταν, μετά έγινε, όπως σας είπα, μεγάλο μαγαζί νεοτερισμών, μια τεράστια παραγγελία για τα χρόνια εκείνα κουμπιών, τα οποία ήταν διόροφα ή τριόροφα με ένα σειρματάκι στη μέση και που έδαινε και κρατούσε αυτούς τους τρεις ορόφους, τεράστια κουμπιά. Ένα συνήθως έβαζαν τότε στις αρχές της δεκαετίας του 50, εδώ κάτω από το γιακά, είχαν έρθει πια και τα πρώτα υφάσματα, έτσι κάπως.
0: Ήταν μόδα δηλαδή?
1: Ήτανε μόδα, ναι. Το εργοστάσιο νομίζω πως λεγόταν Αδελφή Ζούλα στην Πάτρα, εργοστάσιο κομβίων και εκτενών. Άλλο μεγάλο εργοστάσιο από το οποίο παίρναμε κουμπιά ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, των αδερφών Κοξένογλου. Είχαν και μέχρι πρότινος, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, στην οδό Ιώνας Δραγούμη και Βασιλείος Ηρακλείου, κάπου εκεί. Έχει ενδιαφέρον, γιατί τα κουμπιά αυτά ήταν σε κάποιες αποχρώσεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα υφάσματα είχαν μια μεγαλύτερη γκάμα. Έπρεπε το κουμπί να βαφεί, να έρθει να ταιριάξει με το χρώμα του υφάσματος. Και είχα επιδοθεί στην βαφή κουμπιών. Εκτός από την κατασκευή με ένα πιεστικό μηχάνημα, έτσι από μικρά έως μεγαλύτερα, τα πατούσες και έκανες το κουμπάκι.
0: Η πρώτη εμπειρία σας με τη ζωγραφική δηλαδή, με τα χρώματα καλύτερα?
1: Με τα χρώματα, ναι, ναι.
0: Δεν κάνετε τα σχέδια πάνω στα κουμπιά?
1: Όχι, όχι, όχι,
0: τα βάφαμε.
1: Όχι. Απλώς τα βάφαμε. Και μάλιστα λέγαμε ψέματα ότι τα στέλνουν στη Θεσσαλονίκη να πάνε στα ειδικά εργαστήρια μαζί με ένα δείγμα υφάσματος, ώστε να έχουμε πλήρη αυτή. Και εγώ πήγαινα κάπου δίπλα, υπήρχε μια γκαζιέρα, τρομπάριζε, ζέστανα εκεί τα νερά, τα χρώματα, διάφορες ανηλίνες ανακάτευα, και έπρεπε να πετύχω και ένα γυάλισμα. Τελικά το γυάλισμα αυτό κατάφερα να πετύχω με ροκανίδια. Αυτά ύστερα από μία-δύο μέρες, αφού υποτίθεται ότι επέστρεφαν από τη Θεσσαλονίκη μέσα ένα φαγελάκι, τα έπαιρνε η μοδίστρα.
0: Αυτά και τα φορούσαν μόνο οι γυναίκες ή και οι άντρες?
1: Όχι, για γυναικεία ρούχα. Για γυναικεία ρούχα. Ένας άλλος τομέας στον οποίο επιδιδόμουν ήταν η αντιγραφή σχεδίων για κεντήματα με κλωστές ντεμισέ, λαβάμπλ. Βέβαια ήξερα όλη την γκάμα των χρωμάτων. ποιο νούμερο αντιστοιχεί σε ποιο χρώμα. Αλλά και τώρα μπορώ να σας πω ότι το 666 στη σειρά των κλωστών Ντεμισέ είναι ένα πολύ ωραίο κόκκινο, ή το 918, 917, 19, 20 είναι ένα ωραίο μπρικ. Το 620, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα πετρόλ πολύ όμορφο. Αυτά βέβαια είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα κουτιά και σχεδόν με κλειστά μάτια έπρεπε γρήγορα να βρεις, να δεις τι ταιριάζει, ποιο είναι, να δώσεις το νούμερο, να εξυπηρετήσεις. Μετά είχαμε τα μαλλιά. Τα μαλλιά διαφορών ποιοτήτων και βέβαια έπρεπε αυτά. Ερχόταν και ζητούσαν γραμμάρια κάποια. Έπρεπε. Και στα μένα, στις χοντρές κλωστές, εντάξει, ήταν εύκολα. Στις λεπτές μους, πώς τη λέγατε. Εκεί ήταν δύσκολο έτσι να ξεκαθαρίσεις γρήγορα τα πράγματα. Η επίδοσή μου ήταν καλή στην αντιγραφή των σχεδίων για κεντήματα, για καρέ, μαξιλάρια, σεμέν, τραπεζομάν, δηλαδή διάφορα, τα οποία και αυτά υποτίθεται ότι έφευγαν στα ειδικά εργαστήρια.
0: Τελικά το ειδικό εργαστήριο ήσασταν εσείς δηλαδή.
1: Ήμασταν εμείς από πίσω, τα παιδιά κάναν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι ήταν ευχαριστημένοι γιατί ήμασταν συνεπείς και γι' αυτό πρόκοψαν και στις δουλειές τους. Αλλά πρέπει να πω ότι όλες αυτές και άλλες ασχολίες οι οποίες δεν ήταν και αναγκαστικά απαιτητές για την οικογενειακή οικονομία, αλλά πάντως πρέπει να πω ότι όλη αυτή η συνάφεια με τον κόσμο του Χιλκής, με τον κόσμο των χωριών, από πολύ νωρίς μου έδωσε τη δυνατότητα τουλάχιστον να κάνω διάφορα φυσιογνωμικά τεστ, να κάνω κατατάξεις ότι πρόσωπα με αυτήν την κατατομή, με αυτό το χρώμα προέρχονται από εκείνες τις περιοχές, είναι από εκείνα τα χωριά, είναι αυτής της ιδιαίτερης καταγωγής ποντιακής. Και δεν είναι τυχαίο ότι αργότερα με τις διάφορες δουλειές μου, ο πολύς χρόνος που διέθεσα στην καθημερινή σχέση με τον κόσμο και η άνηση τουλάχιστον από τη δική μου τη μεριά να επικοινωνώ με τον κόσμο, να οφείλεται σε αυτές τις προηγηθήσεις εργασίες μου και όχι σε τίποτε άλλο, γιατί βοηθήθηκα από τα χρόνια εκείνα να αναπτύξω υψηλούς μάλλον έτσι επικοινωνιακούς δεσμούς σε ένα κυλικής που δεν επικοινωνούσε εύκολα με τον κόσμο, σε ένα κυλικής που πάντα ονειρευόμασταν κάπου να πάμε και ήμασταν διαρκώς

0: Κύριε Λαχά, να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο Κιλκίς, πάντα εκεί.
1: Εκείς.
0: Με τις αντιγραφές σχεδίων για κεντήματα. Μάλλον η πρώτη εμπειρία τότε με τα χρώματα, όπως είχαμε πει την προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, είναι οι διάφορες δουλειές που κάνω, κυρίως δουλεύοντας σε ένα κατάστημα νεοτερισμών. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα έτσι να καταγράψουμε και ένα-ένα όλα, όχι ως πλήρεις επαγγελματικές απασχολήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ως διέξοδοι σε διάφορους τομείς που, αν δεν ήταν έτσι για το μεροκάματο, πάντως μου πρόσφεραν ένα πλούσιο κόσμο, ένα πλούτο εντυπώσεων, ώστε πολύ νωρίς να μπω στις συνθήκες της αγοράς και να κατανοήσω έτσι για τα προβλήματα του καθημερινού βίου. Αλλά να μην το κρύψουμε έτσι, καθώς είχα τη δυνατότητα, ιδίως σε αυτό το κατάστημα των νεοτερισμών, να έρχομαι σε επικοινωνία, όπως ήδη τα έχουμε πει, με ένα σωρό νέες κοπέλες που δουλεύανε σε διάφορες μοδίστρες, που ήδη από τις αρχές του 1950 ο κόσμος σιγά σιγά προσπαθεί να δει και τον εαυτό του λίγο. Πληθαίνουν τα επαγγέλματα αυτά, διευρύνεται ο κύκλος των εργασιών και των μικρών ακόμα ψιλικατζίδικων ή καταστημάτων που πουλούσαν ήδη ραπτικής. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι και ασχολούμαι τότε με τα κουμπιά στο μικρό κατάστημα των αδελφών Λαζαρίδη, του Κώστα και του Ενέστη, που αργότερα, όπως ήδη νομίζω πως έχουμε πει, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα νεοτερισμού στο Κιλκίς.
0: Κύριε Λαχά, εκείνη η ηλικία, επειδή ήσασταν αρκετά μικρός, δεν θα θέλατε να παίζετε?
1: Πρέπει να πω ότι και στο γυμνάσιο οι παρέες μου ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια παραπάνω από μένα. Έτσι μοιραία και τα παιχνίδια έπαιρναν ένα άλλο περιεχόμενο σε σχέση με τα παιχνίδια της ηλικίας, αλλά ίσως γιατί διέθετα πολύ χρόνο σε αυτές τις ημιεπαγγελματικές μου ασχολίες, ίσως γιατί μου άρεσε αυτή η συνάφεια μέσα στην αγορά περισσότερο, δεν μου έλειπε το παιχνίδι. Το παιχνίδι για το οποίο κυρίως διέθετα χρόνο πάρα πολύ ήταν το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, που είχα βέβαια και την ευχαίρεια να διαθέτω, αν όχι ποδοσφαιρικά παπούτσια, πάντως τις χειμερινές αρβίλες που μου έκανε ο πατέρας μου, προς την άνοιξη τις μετέτρεπα σε ποδοσφαιρικά. Και χωρίς να είμαι και ένα ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο, πάντως θυμάμαι ότι παίζαμε και παίζαμε στο Κιλκίς, παίζαμε και σε διάφορα χωριά. Μάλιστα, μία φορά είχαμε πάει στο καμπάνι με χιόνια και παίξαμε σε ένα χωράφι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί είχα κάτι πολύ ωραίες, χοντρές κάλτσες αμερικάνικες μάλινες. Γιατί δεν βρίσκαμε, ή θα έπρεπε να είναι χειροποίητες του σπιτιού της οικοτεχνίας. Δεν υπήρχαν ούτε ποδοσφαιρικά παπούτσια.
0: Τα ορτάρια.
1: Τα ορτάρια, τα ποντίακα. Λοιπόν, ιδίως στο ποδόσφαιρο διέθετα τον χρόνο μου για παιχνίδια και στην ποδηλατάδα. Το ποδήλατο ήταν το αγαπημένο μου. Και αργότερα, όταν ήρθαν και τα πρώτα μοτοράκια προσαρμοσμένα πάνω σε σκελετό ποδηλάτου, ήμουν λάτρες. Και καθώς υπήρχε χαρτζηλίκι γιατί δούλευα, έφαγα πολλές φορές τα γόνατά μου πέφτοντας εκεί μπροστά στο πάρκο του Κιλκής, καθώς κατέβαζε με τα νερά πολύ άμμο και διάφορες πετρούλες. Η στροφή ήταν πάντα δύσκολη, και μία φορά εκεί και μία φορά πάλι απέναντι από τη Μητρόπολη, Σάββατο μέρα θυμάμαι, ήταν με ποδήλατο. Με ποδήλατο το οποίο δεν είχε φρένα, είχε κόντρα. Η κόντρα κάτι έπαθε μία βλάβη και ξαφνικά πέφτω πάνω σε μία κυρία που ερχόταν από το χωριό και κουβαλούσε μέσα σε ένα πύληνο δοχείο βούτυρο, δεν ξέρω τι άλλο από αυτά τα γαλακτοκομ. Δίνω μία στη γυναίκα, πέφτει κάτω καημένη εκεί, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτε, πάντως έσπασε και χύθηκε το. Αυτά Σάββατο μέρα που έχουμε και το παζάρι στο Κιλκίς, όλα ήταν για την ηλικία μας, είχαν μία σημασία.

πάντα μου κάνεις πείσματα κι όλα σου τα χαρίσματα. Μια μου τα δίνεις, μια μου τα παίρνεις, αλήθεια πως τα καταφέρνεις. Είναι ψευτιάκι ζήλια σου, γιατί τα δυο τα χείλια σου έχουνε πάρει για τη συνήθεια να μη μου λένε ποτέ αλήθεια. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, δεν μ' αγαπάς. Μέρα νύχτα με παιδεύεις, όπου κι αν πας. Λες παντού πως με λατρεύεις και με φιλάς. Κάνεις ό,τι με ζηλεύεις, μα με γελάς. Έλα πες μου την αλήθεια, αν μ' αγαπάς. Κι αν για μένα μες στα στήθια καρδιοχτυπάς. Το έχω νιώσει από καιρό και να μου κρυφτείς μην πας.

0: κι αν για μένα μες στα στήθια κάποιο χτυπάς. Το έχω νιώσει από καιρό και να μου κρυφτείς μην πας. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, δεν μ' αγαπάς.
1: Κύριε Λαχάτο, θα αρχίσουν να διαμορφώνονται και οι παρέες.
2: Ναι.
1: Ποιες ήταν οι παρέες σας?
2: Οι παρέες μου, όπως είπα, ήταν κυρίως στην παραπάνω τάξη κατά δύο χρόνια. Ήταν ο Θοδωρός ο Θεοδοσιάδης, ο Ανθρακίδης, ο Σώτος ο Χρυσάφης, ο Ψάλτου, κυρίως αυτοί. Και με αυτούς μία χρονιά είχαμε κάνει, πρέπει να είναι το 1952 ή 1953, μάλλον 52 πρέπει να είναι, στα Καρναβάλια, ένα πάρα πολύ ωραίο κέφι. Ντυθήκαμε όμορφα και υπάρχουν και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Έτσι είναι η συντροφιά κυρίως αυτά τα χρόνια. Όμως, όπως έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν μου δημιουργήθηκε κανένα στερητικό πρόβλημα. Όχι. Από τα παιδικά μου χρόνια. Εκείνο που μου έλειπε πάρα πολύ και πάντα προσπαθούσα να βρίσκω ευκαιρίες φυγής από το Κιλκής, είναι ότι το Κιλκής ήταν εκεί που βρίσκεται φυσικά. Ότι δεν ήταν πέρασμα, ότι δεν περνούσαν τρένα, ότι δεν έβλεπες νερό, δεν έβλεπες ξένο κόσμο έτσι να... Τα λέω εγώ που πάλι βρισκόμουν μέσα στην αγχωρά και μόλις φαίνονταν ένας άνθρωπος, ο Κιλκησιώτης, επισημέναμε την παρουσία του. Φαντάζεσαι πόσο περισσότερο οι άνθρωποι που ήταν ταγμένοι για την τάξη και την ασφάλεια, πόσο τα πρόσεχαν αυτά και είναι τα δύσκολα χρόνια που παραμένουν δύσκολα και σε όλη τη δεκαετία του 50. Διότι είναι μια άλλη διάσταση που συνεχίζεται, αυτά τα δύσκολα μεταμφυλιακά χρόνια, με τις εξορίες, τις φυλακίσεις, τις κλήσεις, τις συχνές για προσωπική σας υπόθεση, τους αποκλεισμούς από τις δημόσιες θέσεις, τους αποκλεισμούς και από ιδιωτικές δουλειές, τους αποκλεισμούς από πανεπιστήμια.
1: Αυτά τα βιώνετε τότε ή είναι ένα αποτέλεσμα?
2: Όχι, δεν είναι μεταγενέστερη,
1: δεν είναι μεταγενέστερη
2: εκτίμηση. Δεν είναι καθόλου μεταγενέστερη εκτίμηση. Υπήρχε μια θλίψη στα πρόσωπα των ανθρώπων. Παρότι διεκδικούσαν μετά τη λήξη και του εμφυλίου, παρότι διεκδικούσαν οι άνθρωποι μια άλλου είδους ζωή, παρότι ήδη με το ελάχιστο μπορούσαν να γλεντούν και γλεντούσαν, έστω και μέσα σε εκείνη τη δυστυχία, οι καντάδες πάλι ακούγονταν τα βράδια από τους ερωτευμένους προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι ταβέρνες άρχισαν να πληθαίνουν. Στον κήπο πάνω το δημοτικό του Κιλκής φιλοξενούσαμε ντιζές, τραγουδιστές που έρχονταν από τη Θεσσαλονίκη, Ποπιλόρη και άλλοι. Ποπιλόρη άφησε εποχή στο Κιλκής. Εμείς βέβαια πηγαίναμε και βλέπαμε από τα γύρω-γύρω, από τις Καλαμιές ή δεν ξέρω τι, διάφορες έτσι πρόχειρες κατασκευές. Και τώρα αυτές τις μέρες που έχει αυτό το συγκρότημα που εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη με το ταγκό, θυμάμαι νέους του Κιλκής να χορεύουν πάρα πολύ ωραία. Γλεντούσαν οι άνθρωποι. Γλεντούσαν παρά τις δυσκολίες. Ποιοι γλεντούσαν?
1: Πώς το εξηγείτε αυτό? Ήταν η αντίσταση, ήταν η επιθυμία ζωής που...
2: Μα από όσο λένε οι μεγαλύτεροι και στα πιο δύσκολα χρόνια, ακόμα άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως την επομένη το πρωί θα οδηγούνταν στην εκτέλεση. Άκουσα από άνθρωπο ο οποίος τελικά δεν εκτελέστηκε. Την προηγούμενη βραδιά μάθανε χορό. Μάθανε χορό γιατί δεν πρόλαβε σαν νέος να μάθει χορό. Ή αυτά που έλεγαν οι νέοι οι οποίοι βρέθηκαν μέσα στα γεγονότα του 1940-45 και αργότερα. Ότι ακόμα και στις πολύ πολύ δύσκολες οργάνωνε εκείνα τα πολύ έτσι έντονα και στις ερωτικές τους εξελίξεις πάρτι μαζί και με τις πολιτικές ασχολίες. Από αφορμή ακριβώς τα πάρτι.

0: Κλίκαιναν λοιπόν οι βραδιές των νέων εκεί στο Κιλκής, δεκαετία του 50, έστω και αν τα πράγματα και από οικονομικής πλευράς και από πολιτικής δεν ήταν τα καλύτερα.
1: Αλλά ήταν αυτή η διάθεση ανέκαθεν του κόσμου και δεν ξέρω το προσφυγικό στοιχείο που στο σύνολο του ονομός Κιλκής το μεγαλύτερο μέρος του είναι πρόσφυγες. Πάντα διατηρούν μέσα από τις δυσκολίες των ωρών και των ημερών αυτή τη διάθεση για ξεσπάσματα και γλέντια. Αυτή την περίοδο λοιπόν, να, με το σχολείο, το οποίο κυλάει μάλλον ήρεμα, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Οι επιδόσεις μου ήταν πάρα πολύ καλές έως άριστες. Με την έννοια ότι εκτιμούσα πως οι συμμαθητές μου που βρισκόμασταν στην ίδια βαθμολογική κλίμακα ήταν πολύ καλύτεροι από μένα. Ίσως γιατί και με τις άλλες, ας πούμε, καλλιτεχνικές μου επιδόσεις να κέρδιζα στα σημεία, στις εντυπώσεις. Όλα αυτά μαζί, όχι. Μου έλειπε ένα συστηματικός τρόπος στο διάβασμα. Υπήρχε μια, όχι διάλυση, μια διάχυση με τα άλλα πράγματα που με ενδιέφερα, χωρίς και να ξέρω να προσδιορίσω τι. Πάντως αυτή η σχέση μου με την αγορά, με την πόλη, με τη ζωή της πόλης, με τους μεγαλύτερους, πάντα μου ήταν ένα επιθυμητό, ένα ζητούμενο. Ίσως γι' αυτό και οι παρέες μου ήταν στις λίγο παραπάνω ηλικίες. Αυτό δεν είναι που στον κύκλο των συμμαθητών μου δεν είχα συντροφιές. Όχι, και είχαμε, αλλά έτσι φυσιολογικά έφταναν τα πράγματα.
0: Με ποιους συμμαθητές σας έτσι συναγωνιζόσασταν?
1: Στα μαθήματα γενικά. Παρότι τα σημερινά παιδιά αλλιώς αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα, υπήρχαν συμμαθητές οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Ήδη έχω αναφέρει το όνομα του αγαπημένου μου του Θεοδόση, του Ασβεστόπουλου, από τη Φύσκα, που ήταν πάρα πολύ καλός μαθηματικός. Ή και ο Χαριτονίδης, ο Αριστίδης, συμμαθήτρες άλλες. Αλλά δεν υπήρχε, τουλάχιστον εκ μέρους, δεν υπήρχε διάθεση ανταγωνιστική. Βέβαια δεν ήθελα να πέσω και πολύ χαμηλά. Εκεί το περί το 17, 17 και μισό ήταν για τα χρόνια εκείνα ένας πολύ καλός βαθμός. Αργότερα προς το τέλος, λόγω και των προβλημάτων υγείας που είχα, έπεσα γύρω στο 16, 16 και μισό, δεν θυμάμαι πόσο είναι το απολυτήριό μου. Αλλά δεν είχα ιδιαίτερη πρέμουρα, το περνούσα το σχολείο έτσι άνετα, εκτός από τα μεγάλα προβλήματα που μας δημιούργησε μετά την περίοδο του Γλυκίτα, του γυμνασιάρχη, του ποιητή Μπάμπη Νίντα, για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Μετά λοιπόν τον Μπάμπη Νίντα, η παρουσία ενός γυμνασιάρχη μαθηματικού από τους Μολάους, του Σπηλιώτη, ανέτρεψε την ηρεμία που είχαμε κατακτήσει όλοι οι καθηγητές και μαθητές και γονείς στο γυμνάσιο εξαιτίας του αυταρχικού του χαρακτήρα και των αστυνομευτικών του διαθέσεων και άλλου είδους έτσι ακραίων αντιλήψεων, καθόλου παιδαγωγικών βεβαίως, περισσότερο υπάκουον σε άλλου είδους κέντρα. Είναι τα γνωστά κέντρα μέσα από τα οποία ανθοφόρησε όλος αυτός ο αισμός των συνταγματαρχών της Χούντας. Ήταν ήδη ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, μπορώ να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετούσε αυτού του είδους τις διαθέσεις. Θα τα πούμε εκεί προς το τέλος του γυμνασίου αυτά όσον αφορά το Σπηλιώτη και για κάποιες πάρα πολύ έτσι προσβλητικές για την αξιοπρέπεια και του δασκάλου που δεν ήταν δάσκαλος, και απέναντι στους μαθητές και στους γονείς και στους συνεργάτες του καθηγητές. Ενώ απέναντίας ο Μπάμπης ο Νίντας ήταν ένα γλυκύτατο πρόσωπο. Και μου έφτανε που έλεγαν, και θα το επαναλαμβάνω, δεν πειράζει, που έλεγαν ότι αυτός είναι ποιητής. Είναι ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου για τον οποίο άκουσα να λένε ότι είναι ποιητής. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το ήπιο πρόσωπο σε ένα από τους τελευταίους στίχους για τραγούδι που επιδίδομαι, να μου επιτρέψει να το πω, η αναφορά στον Μπάμπη Νίντα είναι πραγματικά έτσι και οργανικά βγαίνει και είναι και μια οφειλή απέναντι στο πρόσωπο εκείνο, για ότι παρότι δεν τον είχα καθηγητή, αλλά για όλα όσα μας άφησε σαν ένα ήθος ήπιον τόνο. Και ας είχε κάπου κάπου και εξάρσεις, όπως και άλλοι καθηγητές επίσης, αλλά τους αγαπούσαμε πάρα πολύ. Τους αγαπούσαμε γιατί άφηναν ένα ήθος δικαιοσύνης. Και αυτό ο μαθητής ξέρει να το εκτιμά. Και όταν ακόμα συλλαμβάνει τον εαυτό του να είναι αδιάβαστος, αντιλαμβάνεται ότι ο χαμηλός βαθμός ή η αυστηρότητα σε κάποια έκφραση έχει τη δικαιολογία της. Σε είδα που περνούσε σαν παράνομος εχθές γωνία Αιγύπτου Τσιμισκή, τείχο με τείχο. Φέρνει ο καιρός γυρίσματα και εσύ δε φταίς, ούτε κι εγώ που στείνομαι εδώ να σε πετύχω. Με μια θολή αοριστία προσπερνάς. Και είχε αυτό το πράγμα ο Μπάμπης Νίντας. Με μια θολή αοριστία προσπερνάς, σαν νοσταλγός ενός χαμένου παραδείσου και σαν αρχαίος στην βορύχος ερευνάς τα λατομεία μιας αθέατης αβύσου. Άσε με φίλε να παραμιλώ, σου λέω άσε με, γι' αυτό που είμαι σου μιλώ κι ύστερα χάσε με. Σέρνω μαζί μου κάτι χειμώνες του 50 με τη σκουριά του μετανάστη στην ψυχή. Σε ποια μεριά του φεγγαριού κρύβεις το πρόσωπό σου Μπάμπη Νίντα, σαν σκοτεινή περίπολος χαμένη στη βροχή.
0: Πλούς ονείρου. Από τον Εχέδρο στο Θερμαϊκό. Μια αφηγηματική χρονογραφία με το ζωγράφο και πεζογράφο Κώστα Λαχά. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν η Λίζα Λεπτοκαρίδου.
2: Στην επεξεργασία των ήχων ήταν η Ζωή Μουσική.

Την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, ευγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι σε μνή πλεξίδα ακόμα τα μαλλιά. Καβάλα από το σεριάνι του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική τα λόγω του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι.

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιόπεδο από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι γιατί είχε νομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή που πίστεψε και του δώσε ιδέα. Δειλά-δειλά το πρώτο της φίλι. Και έτσι

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στη ψυχή. Έρχονταν σαν το κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο με τροπή, εγέλασε και είπε αυτό να γίνει, φαντάσου πια ο κόσμος τι θα πει. Αυτή

Κατάλαβε το τι την περιμένει, μα ήλπιζε να ακόμα τις βραδιές, σαν ένιωθε με πίκρα η καημένη πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε πως εκόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας και χάθηκε από το θύμα του εμπρός, που έκανε ορφανό ένα παιδάκι.

Περάσαν χρόνια, μάλλον παντρεμένος. Περνώντας κάποιο βράδυ ευτυχής, ρωτά γιατί είναι ο κόσμος μαζεμένος απ' έξω από την πόρτα της φτωχής. Κρεμάστηκε, του λένε, μια ζητιάνα. Κι αφήνει αυτό το έρημο παιδί, δεν είχε να το θρέψει η δολιά η μάνα. Πού είναι ο προκομμένος να το ειδεί. Αυτός

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η Άγνες Όμπελ είχε την τύχη όταν γεννήθηκε πριν περίπου 45 χρόνια εκεί στην Δανία να μεγαλώνει σε ένα τελείως αντισυμβατικό περιβάλλον. Με έναν πατέρα που είχε 3 παιδιά από έναν γάμο και άλλα 3 παιδιά από άλλον γάμο και μεγάλωναν όλα μαζί. Είχε βέβαια την συνήθεια να συλλέγει γενικώς παράξενα αντικείμενα και όργανα, παράξενα μουσικά όργανα. Η δε μητέρα της ήταν αυτή που την μίλησε στην κλασική μουσική και στο πιάνο, αφού έπαιζε Ολιμερίς, Μπαρτόκ και Σοπέν. Έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε να μαθαίνει κλασικό πιάνο με έναν δάσκαλο που της έλεγε, πολύ σοφά θα έλεγε κανείς, ότι δεν πρέπει να παίζει ό,τι δεν της αρέσει. Και έτσι έπαιζε απλώς ό,τι της άρεσε. Ποτέ δεν αναγκάστηκα, λέει, να παίξω κάτι άλλο. Και γενικά ποτέ δεν αναγκάστηκα να κάνω οτιδήποτε. Ας πούμε, λέει η Άγνες, κάποια στιγμή πήγε σε ένα μουσικό σχολείο, κυρίως έτσι, για να τελειοποιήσει τις γνώσεις της στη μουσική και να παίζει μουσική ολημερής. Ωστόσο γρήγορα τα παράτησε στα 17 της, μιας και γνώρισε, λέει, έναν άντρα που διατηρούσε ένα στούντιο και παράτησε τις σπουδές για να μάθει τεχνικές ήχου. Κάπως έτσι με αυτού του είδους την ελευθερία μεγάλωσε η Άγνες και έφτασε το 2011 να βραβεύεται για τη δουλειά της περίπου 5 βραβεία ως πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνη στη Δανία και όχι μόνο. Με αυτήν ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Η σύνθεση που μόλις ακούσαμε θα κυκλοφορήσει στο επόμενο άλμπουμ της και έχει τίτλο «Λέει Μέλη». Η εκπομπή δε που ακούς αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Στο 958 της R3 καθημερινά στις 9, Μαρία Βασιλιάδου, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών και ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λίγο στην Αγγλία. Fletcher, Fletcher, Passenger.

Who's really driving, who's got the rail, αναρωτιούνται οι Fletcher Fletcher από την Κορνουάλη, γιατί το κομμάτι λέγεται Passenger και αναφέρεται στην κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις γιατί πράγμα ακριβώς μιλάει. Οι Unless έρχονται για την συνέχεια. Οι Unless είναι ένα πολύ καινούριο συγκρότημα, τρεις βετεράνοι βέβαια θα έλεγε κανείς. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από συγκροτήματα σαν τους Norma Jean, σαν τους The Chariot, σαν τους Me Without You. Μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν και σε χριστιανικό συγκρότημα, δηλαδή με αναρωτήσεις και αναζητήσεις λίγο πιο πνευματικές στην ανεξάρτητη ροκ, αλλά οι τρεις τους βρήκαν κοινά σημεία, ενώθηκαν και άρχισαν να προωθούν τη δουλειά τους στα κοινωνικά δίκτυα πριν ακόμη καν ανακοινώσουν το όνομά τους. Τελικά το όνομά τους είναι Unless και το πρώτο σίγκλ τους είναι το Sun Gone Low.

Αυτή ήταν η Anne Less, το Sun Gone Low, και αυτή που έρχονται τώρα είναι οι Καναδοί Concrete Vehicles. Εκεί στο Vancouver έχουν τη φωλιά τους αυτοί οι τύποι, που ξεκίνησαν για την πλάκα τους, έτσι, ένα project για να παίζουμε μουσική ανάμεσα σε φίλους, και εξελίχθηκαν σε ένα κανονικό συγκρότημα με 7 άτομα. Έχουν παίξει συναυλίες σε όλο τον Καναδά και στην Ευρώπη. Το χαρακτηριστικό τους βέβαια είναι οι αυτοσχεδιασμοί τους, για τους οποίους είναι πάρα πολύ περήφανοι. Βέβαια αυτό έχει το αποτέλεσμα ότι τα κομμάτια δεν είναι ποτέ ίδια με αυτά που ακούς σε ό,τι έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Ο αυτοσχεδιασμός τα εξελίσσει δραστικά και σε φόρμα και σε διάρκεια και γενικώς ίσως και σε διάθεση ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά οι Concrete Vehicles έχουν αποφασίσει να είναι περήφανοι γι' αυτό και πολύ καλά κάνουν. Και μάλιστα ο τραγουδιστής Ben Locke λέει πως το συγκλάκι αυτό που θα ακούσουμε σήμερα από τους

Concrete Vehicles, αυτό που μόλις τελείωσε, Tech Stop ο τίτλος του. Οι Los Beaches όταν σχηματίστηκαν το 2017 στο Λονδίνο, η κιθαρίστρια του συγκροτήματος, η Σέρα Πετάλε από την Αυστραλία, είχε πει «Ήθελα να ακούγομαι σαν τους Van Halen και τους Cocteau Twins, αλλά από την Τουρκία». Δεν ξέρω κατά πόσο το κατάφερε, πάντως η πορεία του συγκροτήματος έχει καταφέρει να δικαιώσει την ικανότητά τους να κάνουν πάρτι με τη μουσική τους, να εκφράζονται μέσα από αυτήν και να δίνουν ακαταμάχητους ρυθμούς και την αίσθηση ότι το όλο πράγμα μπορεί να εκραγεί ανα πάσα στιγμή. Έχουν ετοιμάσει, έχουν σασκαριά και θα κυκλοφορήσουν σύντομα το καινούριο άλμπουμ τους που θα λέγεται Los Beaches and Friends Volume 1. Μάζεψαν φίλους, μάζεψαν αυτούς που γούσταραν, κάνανε κομματάκια μαζί και έχουμε εδώ το πρώτο που μας έχουν σερβίρει, το πρώτο single που λέγεται Holding Cell και φέρνει μαζί του τον Ambrose Kenny Smith, τον King Gizzard and the Lizard Wizard.

Το εναλλακτικό pop τρίο Glass Mansions από το Austin του Texas έχει κυκλοφορήσει τον Ιούνιο το πρώτο του EP με 6 κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν το The Fool, αυτό που μόλις ακούσαμε, σε συνεργασία με τον rapper Austin Fake 3-5 Miles ή κάπως έτσι πρέπει να λέγεται το όνομα. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το θέμα είναι πως το τραγούδι έχει ως αντικείμενο την προστασία, αντικείμενο αυτό που συζητάνε δηλαδή, η προστασία της μουσικής βιομηχανίας, παρουσιάζοντας ένα καλλιτέχνη που η Ντόιλ, η κιθαρίστρια και τραγουδίστρια του γκρουπ, πιστεύει ότι και ο ίδιος είναι θύμα της μουσικής αυτής βιομηχανίας. Οπότε καταλαβαίνεις πως δικαίως φωνάζει το κορίτσι. Δικαίως φωνάζει και η Χάνα Wickland, που είναι μια καταξιωμένη στιχουργός, τραγουδίστρια, παραγωγός, πολιοργανίστρια και εικαστικός από την Νότια Καρολίνα. Έχει ένα ολοκένουργιο σίγγλ με τίτλο Red Gorilla και φωνάζει και αυτή, γιατί σε αυτό το funky blues κομμάτι που στο κομμάτι αυτό ξεδιπλώνει το αριστοτεχνικό της παίξιμο στην κιθάρα, η αλήθεια είναι, εδώ έχει να κάνει με τον κόκκινο γορίλα που λεγόταν, πώς λεγόταν, ήταν σε έναν ζωολογικό κήπο στο Σινσινάτι, ο γορίλας λεγόταν Χάραμπε ή κάπως έτσι. Αυτός πριν από 10 περίπου χρόνια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι και μέχρι σήμερα αποτελεί μια σκοτεινή κοιλίδα σύμφωνα με την Χάνα στην αμερικανική και ανθρώπινη ιστορία.

Ήταν η Χάνα Wickland στο Red Gorilla και έρχονται τώρα πάλι από τον Καναδά οι Shy Friend. Ένα συγκρότημα, μια τετράδα που απολαμβάνει πάρα πολύ να γίνεται υπερβολική, η τετράδα δηλαδή, στις συναυλίες τους, να έχουν στα βίντεο τους άγρια γραφικά, αστεία κομμάτια, αλλά και μια ενέργεια πολύ θορυβώδη και διασκεδαστική. Ο front person, ο Jabs, έτσι ονομάζεται Jabs, μετατρέπει κάθε ζωντανή εμφάνισή τους σε κηρύγμα για τους queer, pop και punk απροσάρμοστους. Με αυτό είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι οι ίδιοι τους, γιατί βοηθούν να μοιραστεί αυτό το μουσικό στολίδι του Κάλγαρη με τον υπόλοιπο Καναδά, τη μουσική τους δηλαδή, αλλά και συγχρόνως την LGBTQ+ κοινότητα. Το εναρκτήριο τραγούδι από το καινούριο τους EP λέγεται Never Been a Sinner. Λέει πως είναι εμπνευσμένο από τους ήχους των White Stripes και την ενέργεια της Beyoncé. Είναι τολμηρό, ενστικτόδες και δεν παίρνει τον εαυτό του καθόλου στα σοβαρά. Never been a sinner. Never. Never. Never been a sinner. Never.

Never been a sinner, δηλώσεις από τους Καναδούς iFriend και πετάγομαι λίγο μέχρι το Δουβλίνο. Εκεί βρίσκονται οι Garriers που έχουν καινούριο single για το επερχόμενο άλμπουμ τους, το Nothing Happens Twice. Είναι μια παράλογη προσέγγιση της κατάστασης του σύγχρονου κόσμου, όπως λένε οι ίδιοι, εμπνευσμένοι από το έργο του Μπέκετ, το Περιμένοντας τον Κοντό. Συνδυάζουν το υπαρξιακό, τον υπαρξιακό λυρισμό με τη θεωρία του νεκρού διαδικτύου. Διερευνά κυρίως το κομμάτι την ιδέα ότι στο διαδίκτυο περιβαλλόμαστε όλο ένα και περισσότερο από bots αντί για ανθρώπους, ενώ παράλληλα αναλύει και την πολιτική ανησυχία του συγκροτήματος, αλλά και την ψηφιακή αποξένωση και το μαύρο χιούμορ.

Nothing happens twice, μας είπαν μόλις οι Carriers και έρχονται οι Gorillaz για τη συνέχεια να μας μιλήσουν για κάτι πυγολαμπίδες. Από το παρελθόν βέβαια, γιατί ήταν 2018 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Now Now, που περιείχε μέσα το κομμάτι Fireflies. Η ουσία είναι πως αυτό το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας τους, ένα demo είχαν γράψει με διάρκεια 7 λεπτά. Όμως αυτό ήταν πολύ μεγάλο για τους Gorillaz, οπότε έπρεπε να το χωρίσουν σε δύο κομμάτια. Έτσι πήραν το μεγαλύτερο και πιο αισιόδοξο τμήμα του κομματιού και το επαναδιατύπωσαν στο Sorcerers και έμεινε αυτό μια τελική έκδοση στο άλμπουμ, ενώ το πιο ήρεμο και μελαγχολικό τραβήχτηκε στο Fireflies.

Fireflies από τους Gorillaz και ο χρόνος που απομένει χωράει ένα ακόμη τραγούδι και αυτό θα είναι ένα κοινικό σχόλιο για τον καταναλωτισμό, την πολιτική απάθεια και τη σύγχρονη φυγή. Θα είναι από τους Strokes που μεταφορικά εντελώς το ονόμασαν Going Shopping και το έχουν συμπεριλάβει στο Reality Awaits, το φετινό τους άλμπουμ. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μαντήρας συνέχεια. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισέρ 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Sexy, οι Pad Tot και οι Rank Outsiders, οι Pad Tot and the Rank Outsiders. Πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι εδώ, έχουμε μαζευτεί, λείπει κανένας βασικός. Οι Pad Tot and the Rank Outsiders, το Tot γραμμένο T-O-D-D, δημιουργήθηκε το Rank Outsiders, μία λέξη, μου έχει δώσει οδηγίες να προσέχω ιδιαίτερα στην γραφή με μία λέξη ο Pad Tot. Οι Pad Tot and the Rank Outsiders και το είμαι ο μικρογιώτα τώρα, δημιουργήθηκαν το 2004. Ολυμπιακοί αγώνες Αθήνα, όταν ο Pad Tot έβαλε τέλος στην πορεία των κορυφαίων The Lazy Cowgirls. 1983 με 2004 έδρασαν οι Lazy Cowgirls. Οι Rank Outsiders έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 30 κυκλοφορίες και τώρα μιλάω για τα άλμπουμ και τα πολυάριθμα συγκλάκια και έβγαλαν σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 σε γερμανική ετικέτα και το διευκρινίζω, το παραθέτω και το γερμανική ετικέτα γιατί βγάζουν και σε πολωνικές και σε, ήταν να βγάλουν και σε ελληνικές, δεν ξέρω αν αναβάγησε το σχέδιο. Βγάζουν εδώ, βγάζουν εκεί. Το νέο τους άλμπουμ κυκλοφόρησαν σήμερα Pad Tot and the Rank Outsiders με τίτλο I'll Dream Alone. Λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή περιοδία ενός μήνα. Με ένα τραγούδι από εδώ, δηλαδή από το νέο άλμπουμ Pad Tot και Rank Outsiders, έχουμε μπει στα απόψινα ζωντανά διαμάντια. Από όλες τις σημερινές κυκλοφορίες, τις κυκλοφορίες της Παρασκευής, Παρασκευή βγαίνουν τα καινούρια, αυτή είναι που μας ταιριάζει και μας εξιτάρει περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή το rock and roll του Pat και των πιστικών του είναι θεραπευτικό. Μπαίνει σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Μετά από σκληρή προπόνηση, είσαι ψιλοάρρωστος, το τέρι σου έχει τρελάνει, βάλε Tot και Rank Outsiders και θα νιώσεις καλύτερα. Είναι κβαντικό, είναι ολιστικό το rock and roll τους. Μα και δεν χρειάζεται πλάσμα αφαίρεση, το βασικότερο. Με αυτή τη νέα δουλειά, οι Rank Outsiders συμπυκνώνουν 100 χρόνια παράδοση του rock and roll, punk, blues, country, folk, όλα αυτά πολλές φορές τα συναντάμε ακόμα και μέσα στο ίδιο τραγούδι. Η τραγουδοποιία τους είναι ποιητική, ταυτόχρονα είναι ρεαλιστική, άμεση και ουσιαστική, γάργαρη, τραχιά, αλλά περιποιημένη, δοσμένη με εκρηκτική παρουσίαση επί σκηνής. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε και τον επέβλεψε ηχοληπτικά ο Gavin Ross στα Steady Studios, στο Burbank της Καλιφόρνιας, το ίδιο στούντιο όπου η κομπανία δημιούργησε και τα δύο προηγούμενα άλμπουμ της. Και συνέχεια μιλάμε για τον Pad Tot και τους Rank Outsiders. Διατίθεται σε κλασικό μαύρο βινίλιο, CD και ψηφιακή μορφή, καθώς και σε περιορισμένη από σήμερα, καθώς και περιορισμένη έκδοση βινιλίου σε κόκκινο χρώμα Blood and Gunpowder. Όπως ακριβώς λέγεται το τραγούδι με το οποίο έχουμε μπει στα αποψινά διαμάντια από το νέο άλμπουμ Pad Tot και Rank Outsiders, σημερινή κυκλοφορία. Ο Pad Tot έγραψε ή συνυπέγραψε τα τραγούδια με τον τρόπο που πάντα δούλευαν οι Rank Outsiders. Κάποια δηλαδή είχαν δοκιμαστεί για χρόνια στις ζωντανές εμφανίσεις πριν καταγραφούν οριστικά στο στούντιο, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν εξ αρχής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Οι στίχοι προσθέθηκαν στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα, ο παιχταράς κιθαρίστας Nick Alexander αναλαμβάνει, κάτι που κάνει σπάνια, τον ρόλο του βασικού τραγουδιστή σε ένα track. Αλλά εμείς θα παίξουμε άλλο τραγούδι για δεύτερο μας απόψε και συνάμα για δεύτερο συνεχόμενο από το I'll Dream Alone των Pad Tot and the Rank Outsiders.

0: Yes, I will.
1: Ωπαρε μεγάλε μας ψάρωσες. I'll Dream Alone, τον καινούργια κυκλοφορία σημερινό άλμπουμ των Pat Todd and the Rank Outsiders. Ένα το άλμπουμ για τους θρυλικούς εκπροσώπους του rock'n'roll του Los Angeles. Σημερινή κυκλοφορία, κυκλοφορία συναγερμός λέμε. Επόμενος σταθμός μας, ο Hudson Freeman. Hudson Freeman, ένας τραγουδοποιίστας από το Τέξας, μεγαλωμένος σε περιβάλλον Ευαγγελικών Ιεραποστόλων, μετά το άλμπουμ Is a Folk Artist του 2025, άλμπουμ τον οποίο τον έφερε σε ευρύτερη επαφή με το κοινό της σύγχρονη, με το ακροατήριο, δεν μου αρέσει η λέξη κοινό, με το ακροατήριο της σύγχρονης folk και αμερικάνα κίνησης, ο Hudson Freeman επανέρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου με το συγκλάκι Fell As Backwards. Νέο συγκλάκι από το επερχόμενο, από, και αυτό το επερχόμενο μου φαίνεται καταστροφικό, από το ερχόμενο θέλω να λέω άλμπουμ Doom Country. Αναμενόμενο το άλμπουμ στις 6 Νοεμβρίου 2026, Hudson Freeman. Με αυτή την ψαρωτική εισαγωγή σημειώνουμε το όνομα. Θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον, το εγγύς μέλλον. Fell As Backwards.

Χάτσον Φρίμαν. Σε λίγο θα μιλάνε για την πάρτι του πολύ περισσότεροι. Στο μεταξύ, ενός άλλου Φρίμαν το νέο άλμπουμ, το περιμέναμε πώς και πώς, βασισμένοι και στα συγκλάκια που το προανήγγυλαν και τα μεταδίδαμε συνεχώς. Τρία συγκλάκια, ε. Και το άλμπουμ αυτό, το πολύ αναμενόμενο για την εκπομπή μας, έσκασε μουσούδα σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Ο λόγος για τον Greg Freeman. Τον Greg Freeman, αμέσως πριν παίξαμε τον Hudson Freeman. Ο Greg Freeman, μετά μου λέει ο Γιαννούλας, τα συνδέεις όλα και υπερβάλλεις. Πώς να μην τα συνδέσω, αφού το ένα συνδέεται με το άλλο αυτομάτως. Μόνες τους δημιουργούνται οι διασυνδέσεις του προηγούμενου με το επόμενο. Αρκεί να έχεις λίγη παρατηρητικότητα και καλή θέληση. Ο λόγος για τον Greg Freeman. Ο Greg Freeman έχει εδώ και κάμποσες συνεδρίες μας εκπομπικές βρεθεί στο περισκόπιο των διαμαντιών. Τον κρίνουμε ως μια από τις πιο αξιοπρόβλητες νέες φωνές της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Σκηνής. Τροβαδόρος που συνδέθηκε με το Burlington του Vermont. Το Vermont, πάνω δεξιά στο χάρτη. Μικρή πολιτεία. Αν και θα πρέπει να την έχει κάνει από το Vermont. Και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να μας τραβήξει την προσοχή ο Greg Freeman χάρη στο patchwork από folk, roots rock και κιθαριστικό indie ήχο με ψαγμένες ενορχιστρώσεις, αλλά και για τους στίχους του, τους οποίους μάλιστα τραγουδάει δικινδυνού αφηγητή ο Greg Freeman, που θα είναι ο αμέσως επόμενος στην πεζολίστα μας. Με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε σκέλος, από το παίξιμο και την ενορχίστρωση έως τη μίξη και την παραγωγή, όντας πρικισμένος με ταλέντο, έχοντας την ικανότητα να γεφυρώνει μελωδία με πολυπλοκότητα στην απόδοση του υλικού του, ο Freeman έχει βγάλει άλμπουμ ολκής, All Set The Bone. Σημερινό άλμπουμ του Greg Freeman ακούμε, Totaled.

Μένουμε στο Μπέρλινγκτον και κάλτσες είχε Μπέρλινγκτον, τη μεγαλύτερη πόλη, όχι όμως και πρωτεύουσα της πολιτείας του Βερμόντ, για να δώσουμε βήμα σε μια δημιουργίνα η οποία συνδέεται στενά με τον Γκρέγκ Φρίμαν, η Lily Seabird. Ωραίο όνομα. Γεια σου, Lily. Και ο Γκρέγκ Φρίμαν γνωρίστηκαν όταν βρέθηκαν στην πόλη, δηλαδή στο Μπέρλινγκτον, κάπου στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, έγιναν στενοί φίλοι, έπαιξαν μαζί σε διάφορα σχήματα, τετράγωνα άραγε, και αποτέλεσαν κομμάτι της ίδιας φουρνιάς, της ίδιας κοινότητας. Η ίδια έχει δηλώσει ότι για ένα διάστημα οι δυο τους ήταν ουσιαστικά. Άντε και λίγοι φίλοι. Οι δυο τους ήταν ουσιαστικά άντε και λίγοι φίλοι όσοι έκαναν συγκροτήματα και έστειναν συναυλίες στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, ενώ αργότερα συμμετείχε η Lily Seabird και ως μπασίστρια, και μπασίστρο να την πεις με ωμέγα, Δίνι Όγκο, στο γκρούπι του Γκρέγκ Φρίμαν. Μπασίστρο είναι λίγο πιο βαρβάτο. Από αυτό το γόνιμο περιβάλλον του Μπέρλινγκτον στο Βερμόντ προέκυψαν δύο ξεχωριστές πορείες που συνεχίζουν να εξελίσσονται τεμνόμενες ή παράλληλες. Τώρα αυτό είναι γεωμετρικό. Και ευκλειδίως γεωμετρικό. Και μάλιστα, γιατί έχει κάτι γεωμετρίες που κάνει ο γιος στο διδακτορικό του, που πλέον εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Και μάλιστα, σήμερα βγήκε και της Lily Seabird το νέο αλμπούμι, Light Spheres on Their Way, όπου συναντάμε και το αμέσως επόμενο τραγούδι στην πεζολίστα μας, με τίτλο Bindle Stiff.

Τώρα τι θα τέριαζε εδώ? Θα τέριαζε This is Lorelei, αλλά εμείς θα πάμε στους Crystal Teardrop, οι οποίοι έχουν κορίτσι στο βασικό πυρήνα τους και στην εκφορά του τραγουδιστικού λόγου. Μετά την Lily Siebert θα πάμε λοιπόν στους Crystal Teardrop. Είναι αναχρονιστικοί ψυχεδελιστές, γιατί παίζουν σαν να έχουμε 1967, δεν είναι κατηγορία, είναι τιμή τους και καμάρι τους. Το απέδειξαν με τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, The Crystal Teardrop is Forming, 2025, και τώρα, δηλαδή σήμερις και αυτοί, επανέρχονται με το δεύτερο full άλμπουμ τους, Love You More, στην Popclaw, P-O-P-C-L-O-A-W, θυγατρική της Rise Above Records. Rise Above Records, μεγάλη ιστορία, μην αρχίσουμε τις παρενθέσεις. Οι προβολείς πέφτουν εδώ, δηλαδή στο συγκρότημα The Crystal Teardrop, πάνω στην Alexandra Rose. Alexandra. Μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιήνα που μαζί με τον κιθαρίστα Leon Jones συγκροτεί τον δημιουργικό πυρήνα των Crystal Teardrop. Γύρω τους έχει διαμορφωθεί ένα σύνολο μουσικών που μέσα από συνεχείς εμφανίσεις στη Βρετανία και την Ευρώπη έχει αποκτήσει συνοχή. Οι ίδιοι έχουν μιλάνε ανοιχτά για την επιρροή που άσκησαν πάνω τους οι πρώτοι δίσκοι των Love, αλλά και και συγκροτήματα όπως οι Birds, η Jefferson Airplane, η Peanut Butter Conspiracy, έλα ρε, και οι Leaves, πόσο βαθιά το πήγατε το πράγμα ρε Βρετανοί, δωδεκάχορδες, γκαραζιές, καλλιδοσκοπικά σκηνικά, λαχουρέ πουκάμισα, είναι και λίγο Paisley Underground στον ήχο, και σαφέστατες και άμεσες αναφορές σε μια άλλη εποχή. Εποχή. Ανοιχτή συνομιλία με το 1967, αλλά και η απαραίτητη ματιά-αυτιά προς τα ανατολίτικα μοτίβα, όπως αυτή διαγράφεται διαγυμνού οφθαλμού και οτός στο στερνοτράγουδο του δίσκου «Να τα μας». «Touch the Sun». Μας ταξιδεύουν οι Crystal Teardrop, δυστυχώς για αυτούς Βρετανοί, από το σημερινό κυκλοφόρημά τους το άλμπουμ «Love You More».

Οι Uncle Acid and the Deadbeats είναι ξανά μαζί μας με το νέο τους άλμπουμ Shapes of Midnight. 18 Σεπτεμβρίου, το αναμέναμε πώς και πώς, μετά από τριαμβευτικά συγκλάκια που το έχουν προλογίσει και τα μεταδίδαμε στο full από την εκπομπήχλα μας. Και έχουμε ταξινομήσει μετά από τους Crystal Teardrop, τους Uncle Acid and the Deadbeats, όχι μόνο εξαιτίας ηχητικής συνάφειας και υφολογικής συγγένειας, μα γιατί και οι Uncle Acid and the Deadbeats έχουν βγάλει δισκογραφία στην Rise Above. Και είπαμε, οι Crystal Teardrop βγάζουν σήμερα το άλμπουμ τους σε θυγατρική της Rise Above. Ακούσαμε πριν τους Crystal Teardrop, ετοιμάζονται οι Uncle Acid and the Deadbeats. Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο, δισκογραφικό κεφάλαιο εννοούμε, από το βρετανικό ψυχεδελικό heavy rock συγκρότημα Uncle Acid and the Deadbeats, βρίσκει για άλλη μια φορά τον ηθήνοντα νου Kevin Stars και το group να δημιουργούν ένα σκοτεινό, επιβλητικό, υπνοτικό κόσμο. Εδώ έχουμε βαριά ριφ, ψυχεδελικές υφές, στοιχειωτικές μελωδίες, να λέμε τα κλισέ μας, και ευαισθησίες εμπνευσμένες από το vintage rock να συγκρούνται μεταξύ τους, αλλά αρμονικά, αρμονικά και συναρπαστικά. Από τότε που εμφανίστηκαν στο Cambridge εν έτη 2009 και τους παρακολουθεί η εκπομπή όσο μπορεί, οι Uncle Acid and the Deadbeats έχουν αναπτύξει έναν ήχο που αρνείται να υποταχθεί σε ταμπέλες, αντλούν επιρροές από την σκοτεινότερη πλευρά του rock των δεκαετιών του 60 και του 70. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε μόνο ένα όνομα και να τελειώνει η ιστορία. Black, που ξεκινάει από Black και τελειώνει σε Sabbath. Το Doom έχουν στο επίκεντρό τους, το ψυχοδελικό στριφογύρισμα, τις ψυχοδελικές περιδινήσεις και το heavy metal, και έχουν φτιάξει το δικό τους σύμπαν, ένα σύμπαν που έχει τις ρίζες τους τόσο στην, αυτό να συγκρατήσουμε, στην κλασική βαριά μουσική, όσο και στην κινηματογραφική ατμόσφαιρα, άλλωστε και έχουν βγάλει και άλμπουμ χωρίς λόγια, soundtrackικό, για ταινία που δεν υπήρχε. Το βγάζουν με το σηματάκι το καινούριο άλμπουμ τους, οι Uncle Acid and the Deadbeats της δικής τους εταιρείας. Δεν το έχουν στο Spotify, άρα Bandcamp και όποιος θέλει, επιπληρωμή συνεπώς, και θα μας δώσει το Shapes of Midnight, των Uncle Acid and the Deadbeats, το άλμπουμ, τη συνέχειά μας. Ένα τραγούδι με τον πομπόδι τίτλο Psycho on the Loose. Φυλάχτητε, οι Uncle Acid and the Deadbeats.

Αχ, εφράνθηκε η ψυχούλα μας. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, τώρα και σε DAB Plus τεχνολογία, αλλά και από το link studio 958.ert.gr στο ίντερνετ. Με βίντεο live streaming στο καθεβραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, συγκροτούμε μια αλληλουχία από κατ' εμάς, αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε δεν έχουν βγει ακόμα, είτε δεν θα βγουν καθόλου, ηχογραφήσεις που εμείς τις κρίνουμε ως αξιοπρόβλητες, επαναλαμβάνω. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο γνωστός φαφλατάς Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά όλες, όλοι, όλα. Έτσι θέλει η εποχή να λέμε, μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση και πολλές φορές, κατά κανόνα, πάντα, κατά κανόνα γίνονται δεκτές, οι προτάσεις μας ταιριάζουν, που κάνουν οι φίλοι μας, και τις μεταδίδουμε με χαρά. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, ο Φάνης Λιάκος.

Δεν θα πούμε πολλά λόγια για αυτό το άλμπουμ. Ζίζος Β. Ο ένοχος. Βλαμμένη από τη ζωή. Έτσι, σωστά ακούσαμε. Βλαμμένη από τη ζωή. Ανεβασμένο στο Bandcamp, μάλιστα ως free download. Για την ακρίβεια, name your price, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Θα πούμε μόνο ότι μας έχει ταιριάξει εντυπωσιακά πολύ πολύ το Βλαμμένη από τη ζωή του αγνώστου, εντάξει εμείς ξέρουμε λίγο, αλλά αγνώστων λοιπόν στοιχείων Ζίζου Β, και θα παραμείνουμε στο ίδιο άλμπουμ, δηλαδή στο Βλαμμένη από τη ζωή του Ζίζου Β, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που λέγεται, αυτό λέγεται ο καθρέφτης που μόλις παίξαμε, για να ακούσουμε και το Κάτω από τους Κάδους, Δισκάρα.

Προσπαθούμε να. Ζήζος Βίτα, δύο τραγούδια από το άλμπουμ που λέγεται Βλαμμένη από τη ζωή. Προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε μια άκρη με το καινούριο άλμπουμ του Angry Johnny για να το μεταδώσουμε σημερινή κυκλοφορία. Δεν παίζει όμως. Μήπως έκανα κάτι λάθος, εγώ θα επαναλάβουμε την προσπάθεια. Συνεννοούμε και με το Fanny στην κονσόλα. Αντί του Angry Johnny και του σημερινού του άλμπουμ, θα παίξουμε το άλμπουμ Barn Burner, τον Handsome Jack, οι οποίοι είναι. Τώρα θα μου πεις, τ' αρέσει αυτό που παίζουν οι Handsome Jack. Το κάνουν με ωραίο τρόπο και έτσι μου έχουν κινήσει την προσοχή. Παίζουν ένα κράμα rhythm and blues, boogie και swamp rock. Εκεί στο swamp συναντιόμαστε. Το άλμπουμ λοιπόν λέγεται Barn Burners. Αν το είπα πριν με άλλο τρόπο, έτσι είναι η σωστή ονομασία. Ο τίτλος. Barn Burners. Με θαυμαστικό. Βγήκε το Φλεβάρι φέτος. Και από εδώ διαλέγουμε τον αρτήριο τραγούδι που λέγεται Handsome Jack.

Αυτά και από τους Handsome Jack. Λέγονται Handsome Jack, αλλά είναι συγκρότημα, δεν πρόκειται για τον όμορφο Jack. Στα γρήγορα, να παίξουμε, λέω στα γρήγορα, γιατί βιάζομαι να προλάβω να κατεβάσω το WeTransferάκι που έστειλε το καινούργιο του άλμπουμ ο Angry Johnny. Στα γρήγορα, αλλά χωρίς να... αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε προσοχή, πάμε στο συγκρότημα που μας απασχολεί εδώ και 1-2 βράδια. Είναι η Evil Island. Τους Evil Island δεν έχουμε ετοιμάσει. Η Evil Island.

Συγγνώμη από του Evil Island που θα του κόψουμε, θα του ξαναπαίξουμε, αλλά έχουμε ωραία αποκλειστικότητα σταλμένη από τον ίδιο τον δημιουργό τη. Angry Johnny, ένα από τα σερβίρι άλμπουμ με το κιλό στο Bandcamp του. Σήμερα. Πότε, σήμερα. Όχι, πότε το έβγαλε, για να δω. Στις 28 Σεπτεμβρίου έβγαλε το άλμπουμ που λέγεται All I Am Now και περιέχει το τραγούδι με το οποίο θα φύγουμε απόψε. Από τον Φάνη Λιάκο στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο, ένα μεγάλο ευχαριστώ συνακροτές και φίλοι. Φεύγουμε με την απόψινή μας αποκλειστικότητα, το τραγούδι Older Strap, All Dressed Up and Nowhere to Go. Ωραίος τίτλος. Angry Johnny, καινούριο άλμπουμ. Angry Johnny, ευχαριστούμε που το έστειλες, WeTransferica. Καληνύχτα, από Δευτέρα τώρα. Γεια, ευχαριστούμε πολύ.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Ένα γκρουπ που εδώ και 2 χρόνια έκλεισε 3 δεκαετίες συνεχούς μουσικής προσφοράς, τόσο σε συναυλίες όσο και σε δίσκους, άνοιξε το πρόγραμμά μας με ένα Rust πρελούδιο ηχογραφημένο το 1991. Το γκρουπ, ή καλύτερα η μουσική κολεκτίβα, δεν είναι άλλο από τους έχοντες έδρα τη Γερμανία και ακτίνα δράσης αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, έμβριο. Στο μέλλον θα μας δοθεί η ευκαιρία μέσα από ένα αφιέρωμα να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το μουσικό φαινόμενο, μια που η ζωή τους και η δημιουργία τους θα μπορούσε να οριστεί σαν μια μικρή οδύσσια. Για τη συνέχεια, πιστεύω ότι θα ευνηδιαστείτε ευχάριστα ακούγοντας την ιστορία μιας απίστευτης ή αν προτιμάτε σπάνιας αγάπης. Την ακούμε.

«Comte de Croyable Amour» ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε. Ο συνθέτης του, Ανουάρ Μπραχίμ, ήταν στο ούτι. Ο Κιουτσίερ Γκιουνέρ στο νέι, ο Μπαρμπαρό Σερκοζέ στο κλαρινέτο και ο Λασάλ Χοσνί στην ταραμπούκα και στο μπεντήρ. Η ηχογράφηση έγινε το 1992. Συνεχίζουμε με τους Asia Minor και από το CD Longanova ακούμε το ομότιτλο κομμάτι με το πολύ καλό ταξίμι εισαγωγής του μπασίστα Καμίλ Ερντέν. Ο Ταχίρ Αγιόντογκντού είναι στο κανονάκι, ο Ζαφέρ Γκερντανλή στα drums και ο Γκούρου Νούκ στο νέι. Η ηχογράφηση έγινε το 1996.

Από το Fire Dance του Omar Farouk Tekbilek και του Brian Keen ακούσαμε τη διασκευή ενός βορειοαφρικάνικου χορού με τίτλο Χαλαΐ. Η ηχογράφηση έγινε στο Connecticut το 1989. Περνάμε στο Fly Low Order Rollover του Φρόλου Φλωρίδη και ακούμε το παραδοσιακό της φωτιάς που είχαμε ακούσει και από την μπάντα της Φλόρινας, εδώ σε μια αρκετά διαφορετική άποψη, κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου μας Σταμάτη Μπιλιλή. Ο Φλόρος Φλωρίδης παίζει άλτο σαξόφωνο, ο Βαγγέλης Τσοτρίδης ηλεκτρική κιθάρα, ο Νεκτάριος Καρατζής ακουστικό μπάσο, ο Βασίλης Κομματάς κλαρίνο, ο Παντελής Στόικος τρομπέτα και ο Νίκος Ψοφογιώργος τύμπανα.

αφήνουμε το σεξτέτο του Φλόρου Φλωρίδη και περνάμε στο Kin Kin, τον τελευταίο δίσκο του Ross Daily, και πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τουρκικό τραγούδι με τίτλο Tekez. Εκτός από τον Ross που ακούγεται στην κριτική λύρα, ο Τούτζι Μπίτερ είναι στα κρουστά, η Κέλλη Τόμας στον ταμπουρά, ο Φίλιπ Γκρίφιν στα διάφορα πνευστά και ο Νίτσεϊ Πόλακ σε διάφορα κρουστά αλλά και έγχορδα.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο Ludwig Emil Thomas Göransson. Είναι γνωστός για τις συνθέσεις των ταινιών «Μια στάση πριν το τέλος», «Venom», «Tenet», «Πάντα στο κόκκινο», «Oppenheimer» και «Οδύσσια». Το «Venom» είναι μια αμερικανική ταινία υπερηρώων του 2018 με τον ομώνυμο χαρακτήρα της Marvel Comics σε παραγωγή της Columbia Pictures σε συνεργασία με την Marvel. Είναι η πρώτη ταινία στο σύμπαν του Spider-Man, τη Sony, σε σκηνοθεσία από τους Ruben Fletcher και σε σενάριο των Jeff Pinker, Scott Rosenberg και Kelly Marcel. Πρωταγωνιστή ο Tom Hardy ως Eddie Brock και Venom, μαζί με τους Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Hayes και πολλούς ακόμα. Στην ταινία, ο μαχόμενος δημοσιογράφος Brock αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις αφού γίνεται ο οικοδεσπότης ενός εξωγήινου συμβιωτή του Venom, του οποίου το είδος σχεδιάζει να εισβάλλει στη γη.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Venom, την αμερικανική ταινία υπερηρώων του 2018 με τον ομώνυμο χαρακτήρα της Marvel Comics. Ένας ρεπόρτερ που απολύθηκε από τη δουλειά του γιατί ερευνούσε τις ύποπτες δραστηριότητες ενός μεγαλοεπιχειρηματία, μπαίνει κρυφά σε καταστάσεις που ο τελευταίος κάνει τα επικίνδυνα πειράματά του. Μόνο που αυτά έχουν σχέση με μια εξωγήινη ζωή η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους ως ξενιστής. Σκηνοθεσία του Ρούμπεν Φλάισερ. Παίζουν Τομ Χάρντι, Μισελ Γουίλιαμς, Ριζ Αχμέντ και Ουντι Χάρελσον.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Venom, την αμερικανική ταινία υπερηρώων του 2018, με τον ομώνυμο χαρακτήρα της Marvel Comics. Μετά την εμφάνιση του Venom στο Spider-Man, τρίτη εκδοχή του, του 2007, η Sony προσπάθησε να αναπτύξει μία spin-off ταινία βασισμένη στο χαρακτήρα, αλλά δεν προχώρησε λόγω προβλημάτων με το συνεχιζόμενο franchise της Sony στον Spider-Man. Το Μάρτιο του 2016 άρχισαν οι εργασίες για μια νέα έκδοση που θα ξεκινούσε ένα νέο κοινό σύμπαν με τους χαρακτήρες της Marvel που δεν ανήκουν στο Spider-Man, για τους οποίους το στούντιο είχε δικαιώματα των ταινιών. Η Sony σκόπευε επίσης να μοιραστεί τον Venom με τον κόσμο του Spider-Man, η επιστροφή στον τόπο του του 2017, του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, αλλά τελικά απομάκρυνε την ταινία από τη σειρά του ανθρώπου αράχνη.

Ακούσαμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Venom, την αμερικανική ταινία υπερηρώων του 2018 με τον ομώνυμο χαρακτήρα της Marvel Comics. Το Venom έκανε πρεμιέρα στο Regency Village Theater την 1η Οκτωβρίου του 2018 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 Οκτωβρίου του 2018. Πήρε γενικά αρνητικές κριτικές για την αφήγηση, τον ασυνεπή τόνο και την έλλειψη ισχυρότερης σύνδεσης με την αρχική πηγή, ενώ η ερμηνεία του Hardy απέσπασε μεικτές κριτικές. Η ταινία γνώρισε εισπρακτική επιτυχία, καθώς έγινε η 7η πιο κερδοφόρα ταινία του 2018, με πάνω από 856 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σημειώνοντας αρκετά ρεκόρ εισιτηρίων για μια κυκλοφορία τον Οκτώβριο. Μια συνέχεια του Venom, η δεύτερη δηλαδή ταινία για αυτόν τον ήρωα, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021, ενώ το Venom, η τελευταία πράξη, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με τους The Bamboos ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Το πολύ καλό αυτό funk και soul συγκρότημα από την Αυστραλία και ένα από τα τελευταία τους τραγούδια, το Hard Up, από τον ομότιτλο περσινό τους δίσκο. Πάμε όμως τώρα να τους ακούσουμε και σε ένα αρκετά παλιότερο τους τραγούδι. Είναι το Where Does the Time Go από το 2012 και τον δίσκο τους με τίτλο Medicine Man. Στα φωνητικά τη φορά αυτή, αντί για την Kylie Oldest, ο Αμερικανός με καταγωγή από τον Παναμά, Aloe Black. Και όσο για τα λοιπά φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Περικλής Κλιγκόπουλος στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου βεβαίως, κοντά σας μέχρι τις 6.

Where Does the Time Go, λοιπόν, από τους The Bamboos και τον Aloe Black. Και συνεχίζοντας, φίλοι και φίλες, αφήνουμε κατά μέρος τους The Bamboos, όχι όμως και τον Aloe Black, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα σε ένα από τα δικά του τελευταία τραγούδια, Family, από τον All Love Everything του 2020. I used to be a younger me.

από το 2020 και το επόμενο μας τραγούδι, φίλοι και φίλες, και αυτό, όπως και το προηγούμενο, από ένα από τα πλέον φημισμένα ονόματα της νέας soul θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν, John Legend και One Life.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από την Αυστραλία ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας, φίλοι και φίλες. Στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι που μεταφερθήκαμε και με το τραγούδι που ακούσαμε μόλις στην Αγγλία βρεθήκαμε, όπου μάλιστα και θα στρογγυλοκαθίσουμε για αρκετή ώρα. Ήταν η The Haggis Horns από το Lynch, ένα από τα πλέον γκρουβάτα σχήματα, και το Stand Up For Love, ένα από τα τελευταία τους τραγούδια. Συνεχίζουμε όμως, Paul Weller τώρα και More.

More λοιπόν από τον Paul Weller και τον δίσκο του με τίτλο On Sunset που κυκλοφόρησε το 2020 και πάμε τώρα να τον ακούσουμε και σε ένα από τον επόμενό του, τον Fat Pop του 21, Testify.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο τα τραγούδια που ακούσαμε στη σειρά, φίλοι και φίλες. Το πρώτο, το Subi Dupen Kopchim, ήταν ένα της άγριας κυρίας της Soul στη δεκαετία του 70, της Betty Davis, διασκευασμένο όμως τη φορά αυτή πριν από 7 χρόνια από την Αυστραλή Mahalia Barnes, μια πολύ ψυχωμένη φωνή και η οποία μάλιστα εκτός από του Soulmates, το συγκρότημά της, είχε και τον Τζο Μποναμάσα δίπλα της. Όσο τώρα για το δεύτερο, το Sally Can Dance, ένα από τα πλέον γκρουβάτα κομμάτια του Lou Reed και από τις μεγαλύτερες του μάλιστα επιτυχίες, που υπάρχει στον ομότιτλο δίσκο του 1974. Συνεχίζουμε όμως.

Και η συνέχεια, φίλοι και φίλες, μας βρίσκει στη Λιόν της Γαλλίας, συντροφιά με τους εξαιρετικούς The Bad Shakers και την εκπληκτική Αμερικανίδα τραγουδίστριά τους, την Κιάρα Τόμψον. Στο Hear Me τους ακούσαμε μόλις και πάμε τώρα να τους ακούσουμε και σε ένα ακόμη Back in America.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Αμερικανού Curtis Harding, «I won't let you down». Περικλής Κλιγκόπουλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν και σήμερα βεβαίως. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη πιανίστα της Ιμπρεσιονιστικής σχολής της αρμονίας, Bill Evans. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1929, έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1980. Θεωρείται και θεωρείται ακόμη ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς πιανίστες στην ιστορία της jazz, έχοντας αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το πιάνο, η αρμονία, καθώς και το παραδοσιακό πιάνο τρίο. Γεννήθηκε στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από πατέρα ουαλικής καταγωγής και μητέρα με ρίζες από την Ουκρανία. Ξεκίνησε με σπουδές στο κλασικό πιάνο, το φλάουτο καθώς και το βιολί. Η βαθιά του γνώση για τους Γάλλους ιμπρεσιονιστές συνθέτες όπως ο Ντεμπουσί και ο Μωρίς Ραβέλ επηρέασε καθοριστικά τον μετέπειτα τζαζ ήχο του, χαρίζοντάς του μία μοναδική λυρική και μελαγχολική πάντοτε χρειά. Επέλεξα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με το Alice in Wonderland, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο διάσημες ηχογραφήσεις του Αμερικανού πιανίστα Bill Evans. Η ιστορική εκτέλεση πραγματοποιείται το 1961. Η εκτέλεση ορόσημο του κομματιού μαζί με το τρίο, δηλαδή με τον Scott Lafaro στο μπάσο και τον Paul Motion στα τύμπανα, πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1961 κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισής του στο περίφημο κλαμπ της Νέας Υόρκης, Village Vanguard. Οι ηχογραφήσεις εκείνης της ημέρας κυκλοφόρησαν στα ιστορικά άλμπουμ Sunday at the Village Vanguard and Vals for Debbie και το Alice in Wonderland συμπεριλήφθηκε αρχικά στο Sunday at the Village Vanguard, ενώ υπάρχουν δύο καταγγελίες γραμμένες εκτελέσεις από εκείνη τη μέρα, το take 1 και το πιο γνωστό που μεταδώσαμε, δηλαδή το take 2. Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά από τους Sammy Fine και τον Bob Hilliard για την ομώνυμη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1951. Ο Bill Evans, ωστόσο, ήταν εκείνος που τα μεταμόρφωσε σε ένα jazz standard παγκόσμιας εμβέλειας. Το πρωτότυπο ήταν γραμμένο σε στυλ χοροδιακού βάλς, ενώ ο Evans άλλαξε την τονικότητα, συνήθως σε ντο μίζωνα, και εισήγαγε λυρικές και αιθέριες αρμονίες, οι οποίες βέβαια έγιναν και το σήμα κατά τεθέν του, και σε αυτό που λέμε το interplay, στο διαδραστικό παίξιμο, μαζί με τον μπασίστα τον Scott Lafaro, όπου τον μπάσο δεν κρατούσε απλώς το ρυθμό, αλλά συνομιλούσε ισότιμα με το πιάνο.

Αυτό το κομμάτι που ερμήνευσε ο Bill Evans, το Emily, είναι μία από τις πιο βαθιά συναισθηματικές και αναγνωρίσιμες μπαλάντες, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το όνομά του. Η προέλευση του κομματιού, το κομμάτι συντέθηκε αρχικά από τον Johnny Mandel με στίχους του Johnny Mercer ως το κεντρικό μουσικό θέμα για την κινηματογραφική ταινία The Americanization of Emily, η οποία κυκλοφόρησε το 1964. Παρόλο που γράφτηκε για τον κινηματογράφο, ο Bill Evans το μεταμόρφωσε σε ένα λυρικό jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 67, όπως σας είπε. Το κατέγραψε για πρώτη φορά στο προσωπικό του άλμπουμ Further Conversations With Myself, χρησιμοποιώντας την τεχνική overdubbing, ηχογραφώντας δηλαδή πολλαπλά κανάλια πιάνου ο ίδιος. Το 1968 όμως έρχεται ο σπουδαίος drummer, ο Jack DeJohnett, μία από τις πιο διάσημες και ενεργητικές ζωντανές εκτελέσεις, η οποία βρίσκεται στο άλμπουμ Another Time, The Hilversum Concert, μαζί με τον Eddie Gomez στο μπάσο και τον Jack DeJohnett στα τύμπανα. Και η ηχογράφηση μέσα από το Village Vanguard το 1974, αυτό δηλαδή την εκτέλεση που μεταδώσαμε, μια εξαιρετική όρημη εκτέλεση με το τότε τρίο του μαζί με τον Gomez και τον Marty Morell, το οποίο κυκλοφόρησε στο ζωντανό άλμπουμ Person I Knew.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το Blue Shares ή αλλιώς

κυκλοφόρησε το 1975. Το άλμπουμ αυτό δεν είναι με το κλασικό τρίο του, αλλά με ένα ντουέτ αποκλειστικά για πιάνο και μπάσο. Η συνεργασία, δηλαδή στο πλευρό του Evans, βρίσκεται και ο επί σειρά ετών στενός του συνεργάτης και δεξιοτέχνης μπασίστας, Eddie Gomez. Η προσέγγιση του Blue Serge είναι εξαιρετικά εσωτερική, μελαγχολική και γεμάτη από αυτό το διάσημο, όπως αναφέραμε λίγο πριν, interplay, τη μουσική δηλαδή συνομιλία ανάμεσα στα δύο όργανα, όπου το μπάσο του Gomez αποκτά πρωταγωνιστικό σχεδόν λυρικό ρόλο δίπλα στα τελικά τα ακόρντα του Evans. Υπάρχει και μία μικρή ιστορία. Το Blessers ή αλλιώς το Blesserze αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος υφάσματος. Είναι ένα αυθεντικό μάλινο ύφασμα με χαρακτηριστική διαγώνια ύφανση. Στην αγγλική κουλτούρα της εποχής, στα μέσα του 20ου αιώνα, η φράση «A blue serge suit» αναφερόταν στο κλασικό σκούρο μπλε navy blue κοστούμι και ήταν το στάνταρ καθημερινό κοστούμι που φορούσαν οι άντρες στο γραφείο στις επίσημες εκδηλώσεις, καθώς το συγκεκριμένο ύφασμα κρατούσε καλά το σχήμα του και δεν τσαλακωνόταν εύκολα. Η μεταφορική τώρα σημασία στη jazz είναι όταν ο Mercer Ellington έγραψε το κομμάτι «Blue Serge». Δεν αναφερόταν απλώς στο χρώμα, αλλά αντιπροσώπευε τη νοσταλγία, τη μελαγχολία και το blues συνέστημα, καθώς το κοστούμι αντιπροσώπευε το μέσο καθημερινό άνθρωπο της πόλης. Έτσι, ο τίτλος κουβαλά μια urban νυχτερινή και ελαφρώς μελαγχολική ατμόσφαιρα, στην οποία υπάρχει αυτή η βαθιά εσωτερική ερμηνεία του Evans στο πιάνο. Thank you.

Τα παγόνια. The Peacocks, μία από τις πιο μυστηριώδεις ατμοσφαιρικές και αρμονικά περίπλοκες μπαλάντες στην ιστορία της jazz, αν και δεν γράφτηκε από τον ίδιο τον Bill Evans, η εκτέλεσή του θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές ερμηνείες και κορυφές του κομματιού. Το κομμάτι συντέθηκε από το σπουδαίο jazz πιανίστα James George Hunter ή αλλιώς Jimmy Rolls. Να πούμε πως το ηχογράφησε μαζί με τον θρυλικό σαξοφωνίστα Stan Getz το 1974 και το 1977 έρχεται ο Bill Evans που ενσωματώνει το κομμάτι στο ρεπερτόριό του, βρίσκοντας αυτό έναν τέλειο καμβά για τις συμπρεσιονιστικές του αρμονίες. Η εμβληματική στούντιο ηχογράφηση γίνεται στα τέλη του 1977 για τον δίσκο You Must Believe in Spring, το οποίο αν και ηχογραφήθηκε τότε το 77 θέλω να πω, κυκλοφόρησε τελικά το 1981, αμέσως μετά το θάνατο του Bill Evans.

σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μανχάταν, στη West 83rd Street, σε ένα μεγάλο πιάνο που καταλαμβάνει όλο το σαλόνι, ανάμεσα σε παρτιτούρες του Σοπέν, του Ραβέλ, του Σκριάμπιν και του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Μπαχ, ένας 26χρονος διοπτροφόρος καλύζει κάθιδρο στα πλήκτρα. Μάχεται με μια κρυστάλλινη μελωδία. Αυτό σχεδιάζει, έχοντας κατά νου την αγαπημένη του ανιψιά, τη μικρή Ντέπη, την κόρη του αδερφού του, το κορίτσι που πήγαινε βόλτα στην παραλία. Ένα χρόνο μετά, αυτό το τραγούδι χωρίς λόγια, Vals for Debbie, θα αποτελέσει μέρος του πρώτου του άλμπουμ, του New Jazz Conceptions, ενώ θα τιτλοφορήσει και ένα ακόμα σπουδαίο άλμπουμ το 1961, το Vals for Debbie. Είναι ένα κομμάτι που έχει ταυτιστεί με τον δημιουργό του, Bill Evans, αυτόν το γνήσιο ποιητή των ήχων. Ο Evans έγραψε τη μελωδία στα μέσα της δεκαετίας του 50, μάλλον γύρω στο 1954, αφιερώνοντάς το στην αγαπημένη του ανιψιά, κόρη του πολύ αγαπημένου του αδελφού Χάρι Evans, η οποία ήταν ακόμα τότε μικρό παιδί. Η μουσική, λοιπόν, προσπάθησε να αποτυπώσει την αθωότητα, τη γλυκύτητα, καθώς και τον αυθορμητισμό της παιδικής ηλικίας. Λίγο αργότερα, ο κριτικός και δημοσιογράφος και στιχουργός, ο Τζιν Λις, προσθέτει στίχους στο κομμάτι, περιγράφοντας ένα μικρό κορίτσι που παίζει στο δικό του παραμυθένιο κόσμο, κάνοντας το τραγούδι δημοφιλές και σε τζαζ τραγουδιστές, όπως ο Τόνι Μπένετ.

Miles Davis Sextet και το 1958 έχουμε έναν λευκό μουσικό σε ένα αμιγώς αφροαμερικανικό σχήμα. Γεγονός που προκάλεσε έντονη πίεση λόγω των φυλετικών διακρίσεων εκείνης της εποχής. Ο μοναδικός λευκός μέσα στο σεξτέτ του Miles Davis λίγο πριν δημιουργηθεί το Kind of Blue, Bill Evans. Ο Evans έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία του Kind of Blue, του εμπορικότερου αλλά και πιο αναγνωρισμένου jazz δίσκου όλων των εποχών. Συνέβαλε καθοριστικά στη σύνθεση κομματιών, όπως το κομμάτι που μεταδώσαμε, το Blue and Green, αλλά Take Two, και εισήγαγε τον τροπικό, το μόντελ αυτοσχεδιασμό στην jazz. Έχουμε τις δύο ιστορικές ηχογραφήσεις. Τη solo πρεμιέρα, η οποία πρώτη επίσημη καταγραφή γίνεται στο, να πούμε, στο εξαιρετικό Kind of Blue, ακριβώς το Μάρτιο του 1959. Συμμετέχουν Miles Davis στην τρομπέτα, John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο, Bill Evans στο πιάνο, ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Jimmy Cobb στα τύμπανα. Το κομμάτι αποτελεί την επιτομή, όπως σας είπα, της modal jazz, της αυτοσχεδιαστικής jazz. Έχει μια κυκλική δομή 10 μέτρων, χωρίς ξεκάθαρη παραδοσιακή κατάληξη, δημιουργώντας μια αίσθηση αιώνιας κίνησης και βαθιάς μελαγχολίας. Στο πιστόφυλλο, ωστόσο, του Kind of Blue, το κομμάτι πιστώνεται αποκλειστικά στο Miles Davis. Ο Bill Evans υποστήριζε ακράδαντα μέχρι το τέλος της ζωής του ότι εκείνος το συνέθεσε εξ ολοκλήρου. Ο Evans είχε διηγηθεί ότι μία μέρα ο Miles Davis έγραψε σε ένα χαρτί δύο ακόρντα, σολ και λα εβδόμης, και του ζήτησε να δει τι μπορεί να κάνει με αυτά. Ο Evans πήγε σπίτι του και έχτισε πάνω τους ολόκληρη τη μελωδία καθώς και τη δομή, μιλώντας πάντοτε για το Blue and Green το κομμάτι. Όταν ο Evans παραπονέθηκε στον Miles Davis επειδή δεν μπήκε στο όνομά, το όνομά του στα δικαιώματα, ο Miles, γνωστός για το σκληρό χαρακτήρα του, φέρεται να του κόψε μια επιταγή 25 δολαρίων λέγοντάς του «Πάρτα, μοιράσου τα». Λίγους μήνες αργότερα, στα τέλη του 1959, ο Bill Evans ηχογραφεί και πάλι το κομμάτι με το δικό του πλέον τρίο, Bill Evans τρίο, με τους Lafaro και Motion για το άλμπουμ Portrait in Jazz. Στη συγκεκριμένη έκδοση η σύνθεση αναγράφεται επίσημα ως Davis και Evans. Το Blue and Green ξεχωρίζει γιατί κατά τη διάρκεια των solo, η ταχύτητα, το tempo δηλαδή, μοιάζει να μεταβάλλεται. Οι μουσικοί αυτοσχεδιάζουν διπλασιάζοντας και τέτραπλασιάζοντας το χρόνο και μετά επιστρέφουν στον αρχικό εξαιρετικά αργό ρυθμό, δημιουργώντας μια μοναδική ελαστικότητα στη μουσική.

My Foolish Heart, η ανόητη καρδιά μου. Αυτή είναι η σπαραχτική ερμηνεία του Bill Evans. Η συγκεκριμένη έτσι, ηχογράφηση είναι διάσημη για τον απίστευτο μινιμαλισμό της. Πάλι εδώ πέφτουμε πάνω στο τρίο του, Bill Evans τρίο. Τρεις σημαντικές ήταν οι συνεισφορές και συνεργασίες, καθώς και σημαντική σταθμή του Evans, η συνεργασία του με τον Miles Davis, η επανάσταση αυτού του τρίου, το ιστορικό τρίο μαζί με τον Scott Lafaro και τον drummer Paul Motion, καθώς και οι κλασικές επιρροές, όπου ο ήχος ήταν βαθιά επηρεασμένος από τους Γάλλους ιμπρεσιονιστές συνθέτες, φέρνοντας μια εσωστρεφή λυρική κλασική ευαισθησία στη δυτική αυτοσχεδιαστική μουσική.